0: είναι όμορφος.
1: Πολύ
2: καλός.
0: Να πάμε χοντρά.
2: 1:30.
1: Μελαχνός ξανθός.
0: Δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.

σου από τον κόσμο να χαθείς. Μες του ουρανού τα μονοπάτια να μπλεχτείς.

ιστορίας στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί

θέλω να θυμάμαι. Είναι σκοτάδι και σιωπή. Παράξενο που τραγουδάμε. Κι είμαστε

κλείσα την πόρτα στο χειμώνα. Άναψε μια μικρή φωτιά. Κι αν είσαι

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

φωνές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, τον ψεύτη, τον

φωνάζει εδώ και χίλια χρόνια. Σαν αγρίμη σιωπή, πως σκορπίζονται τα λόγια.

τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

0: Heart News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του, και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια, αναμένεται να φανεί αν υπήρξαν ζητήματα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνονται οι έρευνες για το δυστύχημα με το ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ελικοπτέρου για να αρχίσει η διερεύνηση των αιτιών της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, από τα οποία 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια, ενώ 6 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Συνελήφθη χθες 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.641 ευρώ. Κυρώσεις κατά της Προέδρου και του Αναπληρωτή Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρούν το δικαστήριο πολιτικοποιημένο. Οι κυρώσεις υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δήλωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ η Τεχεράνη απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν διέψευσε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων περί επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους χθες. Τα Εμμυράτα αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Στην Ιεμένη, τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί, σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε πυραυλικές επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη στη δυτική επαρχία Χοντάιντα. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου στα 91,28 δολάρια το βαρέλι Brent. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα ότι μετά από αμερικανικό αίτημα μειώνεται η διάρκεια των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων που θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή αντί για τις 27 του μηνός, ενώ θα περιορίσουν ορισμένες από τις ασκήσεις πεδίου. Την Κυριακή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε περικοπές της ασκήσης, προϋκαλούμενος την καλή σχέση του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας και την άρνηση της Σεούλ να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ πιέζει για συνάντηση το φθινόπωρο με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Την αναστολή για 3 ημέρες των δασμών 50% σε αγαθά από τον Καναδά, που ήταν προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν σήμερα, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά από διμερή συμφωνία που θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη πρόσβαση στην αγορά για όλα τα αμερικανικά προϊόντα, δεσμεύσεις οικονομικής ασφάλειας και ευθυγράμμιση ψηφιακού εμπορίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασών ενδέχεται να ανοίξουν για εκμετάλλευση και κατασκευή δρόμων βάσει τροπολογίας που πρότεινε χθες η κυβέρνηση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθριό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχαλίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα. Καλώς όρισες, Κατερίνα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλό χειμώνα. Καλή σεζόν.
2: Έλα. Όχι, όχι.
0: Δεν λέμε καλό χειμώνα, δεν με αφήνουν να πω.
1: Ναι. Επιτέλους, κάποιοι άνθρωποι είναι δικοί μου.
0: Δεν με αφήνουν να πω καλό χειμώνα. Ναι. Δεν έχω πει καθόλου από τότε που ήρθα.
1: Εντάξει, μπράβο, Διονύση, αυτό είναι πρόοδος.
0: Ναι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι γίνεται, πώς πέρασες?
1: Πολύ ωραία.
0: Πώς τα, όχι, όχι πώς πέρασες. Πώς, ναι. Πώς τα περνούσες, μια χαρά τα περνούσες. Πώς τα βρήκες?
1: Πολύ ωραία.
0: Αλήθεια. Πες το μου αυτό.
1: Τι το, πολύ ωραία.
0: Παιδιά, μέχρι τώρα μου λέγεται. Γιατί ήρθα, θα ήθελα να μείνω άλλες 3-5 μέρες, ας πούμε, και τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, θα ήθελα, ρε παιδιά. Δεν θα ήθελα, γιατί να μην ήθελα. Όλοι. Θα ήταν κανονικό να λέω, αχ, τι ωραία που γύρισα τη δουλειά. Όχι, εντάξει, χαίρομαι που γύρισα και σας βρήκα. Ξύπνησα πολύ εύκολα σήμερα το πρωί, αλλά νομίζω ότι είναι τελευταία μέρα. Η πρώτη και τελευταία.
0: Δεν πρέπει να βρήκες καθόλου κίνηση, έτσι.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, παιδιά, ακόμα δεν έχουν έρθει.
1: Όλες αυτές τις μέρες που είμαι εδώ στην Αθήνα, που γύρισα, είναι πολύ.
0: Πόσες μέρες γύρισες στην Αθήνα?
1: Τρεις.
0: Και γιατί ήρθες στο στούντιο?
1: Δύο.
0: Γιατί?
1: Δύο. Γιατί ήθελα να προσαρμοστώ.
0: Α, ήθελες περίοδο προσαρμογής. Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, πολυτέλειες που έχεις ρέτη.
1: Στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι.
0: 105,8.
1: Ναι, και θα είμαστε συντροφιάς έως τις 8.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Και ο Νίκος Σκλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Και ο Νίκος Σκλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε.

0: τοπικά περιορισμένη, λέει η ΕΜΗ. Άνεμοι μέχρι 4 maximum. Μποφόρ, έτσι. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Να ξέρετε, μέχρι στους 34, άιντε στα υπηρετικά, 37 τοπικά. Μέχρι εκεί.
1: 37, ωραία.
0: Ναι. Μέχρι 37. Το 37, αυτό συζητούσαμε έξω από το στούντιο. Το 37 το δικό μας με το 37, ας πούμε, στην Ιαπωνία ή στην Κοπεχάγη ή στο Ανόβερο που είναι οι φίλοι μας που μας στέλνει μήνυμα, είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Άλλο το 37
1: είναι
0: το δικό μας.
1: Ναι, 47, ξέρω εγώ.
0: Ναι, μπράβο. Ναι. Αυτό.
1: Υποσκιάν κιόλας.
0: Ναι. Υποσκιά πάντα. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, θα τους πεις, σιγά μην θυμάσαι. Earth News Radio είναι το ένα στο Viber. Earth News η μία λέξη και ενώ Radio το άλλο.
1: Δεν λείπω και ένα χρόνο πια.
0: Εντάξει. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Το έχει κάνει η Κυριακή από την Καλαμάτα. Καλημέρα, 25 βαθμούς. Ο Νίκος, καλημέρα και στους άλλους ξανθιώτες και ξανθιώτισσες που μας ακούν. Μας ακούνε στην
1: Ξάνθη. Καλημέρα στην Ξάνθη.
0: Καλημέρα.
1: Παιδιά.
0: 19 βαθμούς είχε εκεί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Σταύρο. Να είστε ωραία και πάλι μαζί οι δυο σας. Αλλά τι τιμωρία και αυτή να μην σας αφήνουν να πείτε καλό χειμώνα. Οι ακροατές δεν μας αφήνουν. Οι ακροατές δεν μας αφήνουν.
1: Όχι η διοίκηση, για όνομα του Θεού.
0: Καλημέρα στη Μέρη, από το Ανόβερο. Νάτο. Καλώς ήρθες, Κατερίνα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλό χειμώνα, λέει. Η Μέρη είναι δικιά μου, είναι καλοχειμωνάκια. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Καλώς όρισα, σου λέει και η Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ορίστε, η Κυριακή λέει θα πω εγώ καλό χειμώνα.
1: Κυριακή μας.
0: Άντε με το καλό.
1: Και βλέπω εδώ πέρα και ο Κώστας έχει στείλει το Viber. Καλημέρα και καλό χειμώνα στο κορίτσι μας.
0: Καλημέρα κύριε Σολομώντα.
1: Καλημέρα.
0: Μας ακούει με 20 βαθμούς στην Ξάνθη, να ξέρεις.
1: Πολύ όμορφα.
0: Καλημέρα και στη Μαρία.
1: Και στις μπάνιου.
0: Πολύ μας έλειψες, σου λέει η Μαρία. Να ξέρεις.
1: Και εμένα μου λείψατε. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν λέω ψέματα. Ναι. Αλήθεια μου λείψατε. Τώρα που γύρισα, συνάντησα και την αγαπημένη μου παρέα στο δρόμο, που είναι άδειοι δρόμοι και λες αχ τι ωραία που είναι άδειος ο δρόμος, με τους φίλους μου τους ποδηλάτες.
0: Πρωί-πρωί.
1: Όχι.
0: Α,
1: όχι πρωί.
0: Τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι. Την ώρα που πήγαινε στο οδοντίατρο.
0: Έχουν ξεσαλώσει, έχουν βρει ελεύθερο πεδίο. Λείπουν αυτοί που φαίνεται θα είναι σε διακοπές και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Λείπουν τα πατίνια.
1: Όχι,
0: πατίνια
1: είδα,
0: δεν έχω δει εγώ.
1: Είδα αυτό σήμερα το πρωί.
0: Αλήθεια.
1: Τρία.
0: Εγώ πατίνι δεν έχω δει κανένα παιδιά όλες αυτές τις μέρες. Ίσως επειδή κυκλοφορείς άνετα και με το αυτοκίνητο, ποιος ξέρει, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται, ή με το ποδήλατο. Και κυκλοφορούν ποδήλατα και αυτοκίνητα, τα οποία κυκλοφορούν άνετα, γρήγορα κτλ.
1: Πάει στην Ικαρία.
0: Ξεπερνώντας όλοι τα όρια ταχύτητας, δεν το συζητούμε αυτό, δεν, αλλά και αυτά τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Τώρα είναι δυνατόν παιδιά στο σπυρουλού να πηγαίνει με 50, τι είσαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, άδεια σπυρουλού εντωμεταξύ.
1: Δεν ξέρω, δίνω μάχη με τον εαυτό μου κάθε μέρα αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι άδειος ο δρόμος.
0: Μα ναι.
1: Και λες, όχι ρε παιδί μου να τρέξεις, δεν λέω να τρέξεις.
0: Όχι, 80.
1: Ούτε να πας ανάποδα.
0: 80 ρε παιδί μου.
1: Σαν την κυρία.
0: Ανάποδα η κυρία. Εμπερδεύτηκε ρε παιδί μου.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Εμπερδεύτηκε. Πήρε μια λάθος διάβαση, μια λάθος τροφή. Και αν παίρνεις μια λάθος τροφή, μετά γίνεται χαμός.
1: Πάντως, η επιστροφή μου. Πώς το λέμε, μετάραξε από την άποψη ότι είχα αφήσει το αυτοκίνητο σε ένα πάρκινγκ κοντά στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Και ωραίες δουλειές αυτές. Εκεί.
0: Έχεις ένα χώρο, τον νοικιάζεις.
1: Ένα χωράφι έχεις.
0: Χωράφι,
1: όχι
0: ναι,
1: ένα χώρο, ένα
0: ναι,
1: χωράφι.
0: Τίποτα, ναι. Καμία παροχή.
1: Ζητάς στεγασμένο.
0: Ναι. Δεν έχει.
1: Σου λέει κάτι ελενίτη και άμα βρεις από κάτω πήγαινε βάλτο. Και στο χρεώνουν και σου λένε μετά.
0: Ναι.
1: Πρόσεχε να δεις. Εγώ έκλεισα και έλεγε, ξέρω εγώ, για τόσες μέρες 50 ευρώ.
0: Ας πούμε, ναι.
1: Έτσι.
0: Ας πούμε, φερρυπίν.
1: Φερρυπίν.
0: Ναι.
1: Και ζητήσαμε στεγασμένο. Και όταν πήγαμε να το πάρουμε, εμένα δεν ήταν, δεν βρήκα εγώ.
0: Το είχε πάρει το στεγαστρό αέρα.
1: Όχι, δεν βρήκα σε στεγασμένο εγώ. Η άλλη παρέα βρήκε σε στεγασμένο. Και λέει, α, λέει, είναι 60 τόσα. Λέει, γιατί, αφού 50 τόσα είχατε πει. Λέει, επειδή είχε το στεγαστρό, είναι 2 ευρώ τη μέρα. Μιλάμε για.
0: Ρε το ελληνικό δαιμόνιο, ρε.
1: Πατεωνιά ολκύστρα.
0: Ελληνικό δαιμόνιο λέγεται αυτό το πράγμα. Μην το λες διαφορετικά. Είναι ελληνικό δαιμόνιο. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Η Λουίζα σου λέει καλώς όρισες.
1: Μα την ακούω.
0: Α, ναι. Και εσύ. Νομίζω ότι μιλάει μόνο σε μένα. Λοιπόν, στο Αφγανιστάν γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1919, έτσι, όχι το 2019. Είναι Εθνική ημέρα αεροπορίας της ΗΠΑ. Με αφορμή τα γενέθλια του πρωτοπόρου αεροπόρου Orville Wright.
1: Των αδερφών.
0: Των αδερφών, ναι. Ήταν ο Wilbur και ο Orville.
1: Είναι το. Πού θυμάστε το όνομα του μικρού.
0: Μου έχει μείνει από τα.
1: Καλά.
0: Παθάκια μου. Λοιπόν, και η μέρα του στρατηγού Χωσέ Σαν Μαρτίν στην Αργεντινή. Γιατί μαζί με τον Μπολιβάρ

0: ηγήθηκε τη εξέγερση τη Νότια Αμερική για ανεξαρτησία από την Ισπανική Αυτοκρατορία.
1: Διώξαν του Ισπανοί.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι του Αγίου Σεβάλδου, πολιούχου τη Ιρεβέργη, και του Αγίου Λουδοβίκου τη Τουλούζη.
0: Χρόνια
1: είναι...
0: πολλά στην Ιρεβέργη.
1: Άκου, είναι του Αγίου Λουδοβίκου τη Τουλούζη που είναι πολιούχο τη Βαλένθια. Πια σταυγό και κούρευτο.
0: Τον Άγιο Μάγνο, γιατί δεν το λε.
1: Εντάξει, δεν είναι σιγά το όνομα.
0: Ο Άγιο Μάγνο.
1: Ναι, Μάγνε.
0: Ναι, ωραία.
1: 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα τη συνέλευση των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα.
0: Ναι. Το 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στράλκα.
1: Μπόλεκ και Λόλεκ.
0: 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα.
1: Και πού το ξέρουμε εμείς.
0: Το είπαν οι Ρώσοι.
1: Εντάξει.
0: Η Σοβιετική.
1: Εντάξει, ναι. 1974, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Αυτό το θυμόμουν.
0: Ναι, ούτε εγώ. Το 1980, σαν σήμερα, η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου.
1: Το 1991 γίνεται πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, και μετά διαφήμιζε πίτσες.
0: Και καλά έκανε. Ναι. Και το 2000 κάπως έπρεπε να ζήσει αυτός. Και το 2016 η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο τελικό επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδεση 4,85.
1: Μπράβο της. Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ. Δεν θέλει συστάσεις. Το 1883.
0: Γιατί θέλει ο Ιαν Γκίλαν.
1: Όχι.
0: Τον Ντιπέρλ το 1945.
1: Ή ο Νικός Γκορκλαμανάκης.
0: Μορφή μεγάλη.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Ο Ολυμπιονίκης μας που γεννήθηκε σήμερα το 1988.
0: Πώς έτυχε τώρα, δεν ξέρω πώς έτυχε, και έβλεπα μία κόντρα που έκανε ο Ιαν Γκίλαν με τη φωνή με το Ρίτσι Μπλάκμορ στην κιθάρα.
1: Τι λες τώρα.
0: Για, και πιάναν κάτι ψηλές νότες, κάτι τέτοια, δηλαδή κάνανε κοντρίτσες.
1: Τι ωραία. Λες,
0: ναι, από μία live εμφάνιση, δεν θυμάμαι πού ήταν, στο Τόκιο νομίζω. Λοιπόν, ποιος πέθανε σαν σήμερα, το 14, ο Οκταβιανός Αύγουστος.
1: Οκταβιανέ Αύγουστε.
0: Αυτό είναι όνομα.
1: Να ζούμε, να σε θυμόμαστε.
0: Ναι. Λοιπόν, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Κέσσαρα του Ιουλίου, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Ναι. Σαν σήμερα πέθανε το 1975 ο Τζιμ Λόντος, ο Χριστόφορος Θεοφίλου, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη, έμεινε τώρα στην ιστορία.
0: Στην πάλη, την κάτσε.
1: Ναι,
0: κάτσε,
1: ναι,
0: ναι,
1: το κάτσε. Ναι, ναι, το κάτσε. Ο Τζιμ Λόντος, ναι, βέβαια.
0: Και το 2016 ο Ντόναλτ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εξάλειψε την ευλογιά, ασθένεια από την οποία πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.
1: Τώρα που είπες ευλογιά και θυμήθηκα και τα εμβόλια και όλα αυτά που υπάρχουν. Ρε εσείς.
0: Ναι, τι.
1: Γιατί εγώ είδα πράγματα και θάματα όλο αυτό το διάστημα που καθόμουν και έβλεπα και κόσμο και χάζευα και γενικότερα και διάβαζα. Mm. Λοιπόν, όχι πολύ, δεν διάβαζα πολύ. Κάνατε ολόκληρη φασαρία για τα εμβόλια και που ξέρω εγώ, και αν τα εμβόλια γιατί είναι, για τον κορονοϊό είναι αυτά. Μόλις βγήκαν οι ενεσούλες για να χάσετε κιλά, όλοι πήγατε στην ουρά και πηδήκατε. Στηθήκατε όλοι και πώς ξέρεις πώς μπορώ να πάρω την τάδε, την τάδε.
0: Ναι, εντωμεταξύ.
1: Οι ίδιοι άνθρωποι.
0: Επειδή δεν συνταγογραφούνται γιατί πρέπει να είσαι παθολογικά παχύσαρκος για να στα συνταγογραφήσουν, είναι και ακριβές.
1: Οι ίδιοι άνθρωποι, έτσι. Οι ίδιοι που έλεγαν. Και πού ξέρω εγώ τι έχει το εμβόλιο μέσα και τι παρενέργειες θα έχει και για τον κορονοϊό και μας δίνουν όλα αυτά. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Βλέπεις κόσμο, ας πούμε, που έχεις να τον δεις ένα μήνα και τον βλέπεις.
0: Φίλο και θέρω.
1: Μάγουλο μέσα.
0: Ναι.
1: Και λέω, διατροφή, διατροφή, ναι, πολύ διατροφή.
0: Συμπτωματικά, διάβαζα χθες ότι βγάλανε, χθες το διάβαζα αυτό, βγάλανε οι Κινέζοι ένα φάρμακο καινούριο για την απώλεια βάρους, το οποίο μπορεί να σε κάνει να χάσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
1: Σε μία μέρα 10 κιλά.
0: Όχι, τόσο πολύ. Ναι. Το 30% του σωματικού σου βάρους, το maximum είναι αυτό το 30%, 31%
1: τι
0: για την ακρίβεια.
1: Τώρα.
0: Αλλά λέει, ακόμα στην Κίνα πήρε άδεια να κυκλοφορήσει, γιατί εκεί γίνανε οι μελέτες κτλ. Εδώ δεν έχει ακόμα προς το παρόν δοθεί άδεια και τέτοια, αλλά έλεγε η επιστημονική μελέτη την οποία διάβασα ότι είναι άλλη η φυσιολογία των Κινέζων από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει τέτοια αποτελέσματα στην Κίνα μπορεί να έχει τα ίδια, ας πούμε, και εδώ. Κατάλαβες. Προφανώς το είπανε για μην αρχίσουν όλοι και παίρνουν μέσω ίντερνετ, ας πούμε. Να παίρνουν Κινέζικο.
1: Ναι, θα παραγγέλνουν από πλατφόρμες τα εμβόλια.
0: Από το Τεμού.
1: Τη ενέση.
0: Ναι.
1: Πολύ ένεση, παιδιά. Πολύ ένεση, πολύ. Πολύ χάπι, δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος λέει προκόψανε και οι Αυγανοί που έγιναν ανεξάρτητοι.
1: Ναι.
0: Είναι από τα πιο αδούλωτα έθνη. Κανείς κατακτητής που έχει πάει εκεί δεν άντεξε πολύ. Τον διώχνανε. Από το Μέγα Αλέξανδρο, λέει ο μύθος, μέχρι τους Ρώσους και τους Αμερικάνους. Να τα λέμε και αυτά.
1: Είναι,
0: λέει, σκληροτράχυλοι και έχουν και το. Τους βοηθάει και το έδαφος που έχουν εκεί πέρα. Ποιο έδαφος? Οι πέτρες, οι βράχοι και οι σπηλιές. Ναι. Ό,τι έχουν. Ναι. Αυτό, γιατί όμως το θέλουν όλοι, γιατί έχει και κάτι φυτείες εκεί.
1: Έχει.
0: Με παπαρούνε.
1: Έχει πολύ παπαρούνε.
0: Ναι, πολύ παπαρούνε.
1: Παπαρούνε. Έχει στο... κάτι λιβάδια.
0: Ατελείωτα, βλέπει το μάτι σου μακριά, ας πούμε, με παπαρούνα.
1: Παπαρούνες. Ναι. Μπορεί να γράψει ποίηματα εκεί και ποίηματα, βλέποντας τις παπαρούνες.
0: Καλημέρα στο Γιάννη το Φούρναρη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλημέρα και στη Λίδη. Μπα, ήρθε η Κατερίνα. Μας θυμήθηκες, μάνα μου. Παρατρίχα, θα ερχόταν ο Σεπτέμβρη.
1: Εντάξει, υπερβάλλεται τώρα.
0: Συγγνώμη,
1: εντάξει.
0: Δεν ήμουν εγώ επάξιος αντικαταστάτης, δηλαδή. Λίντι.
1: Κοίτα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, έχω κατεβαίνω με πρόταση.
0: Ναι. Τι πρόταση?
1: Να ζητήσουμε από τη διοίκηση άδεια να σε πάω σε μια ωραία αμερικανική πολιτεία.
0: Ποια? Ποια?
1: Πόσες έχει τώρα, 53?
0: Στα στενά του ορμού.
1: Ναι, ναι.
0: Την καινούργια.
1: Μα τι. Βλέπω χτες, μπήκα να δω λίγο ειδήσεις και τα λοιπά. Και βλέπω ο Ντόναλντ, το φίλο μου, το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί, που ναι. λέει: εντάξει, τώρα τι, τελειώνουμε. Λέει: κηρύσω πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, τα στενά του ορμού τη Γαλλία.
0: Καλά, δεν το κήρυξε και η πολιτεία τώρα. Εντάξει, απλά έβαλε την αστερόε από πάνω. Εντάξει. Να σου πω. η πλάκα ξέρει ποια είναι. Ότι είχε βγει και είχε πει ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία. Θα κάνω πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών τα στενά του Ορμούς.
1: Ναι.
0: Και μετά βγαίναν και τρέχανε οι του Λευκού Οίκου και λέγανε αστείευτηκε. Μέχρι και οι Ιρανοί λέγανε, έτσι, ότι τόλμησε ο Τραμπ να πει ότι θα πάρει τα στενά του Ορμούς και ακόμα και οι ίδιοι δικοί του φρόντισαν να πούνε ότι κάνει πλάκα, ας πούμε, διότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και αυτός βγήκε και το ανακήρυξε. Το ανακήρυξε τώρα, εντάξει, τρόπος του λέει. Βέβαια οι Ιρανοί το απάντησαν, έτσι.
1: Βέβαια το απάντησαν.
0: Του λέει, εδώ δεν τολμάς να στείλεις πολεμικό σου πλοίο μέσα στα στενά του Ορμούς. Το πιο κοντινό το έχεις στα 200 χιλιόμετρα απόσταση. Το πιο κοντινό πλοίο που έχει στα στενά του Ορμούς, έτσι.
1: Ναι.
0: Και θα μας πεις εμάς τώρα, ας πούμε, ότι είναι δικά σου τα στενά.
1: Ναι.
0: Δεν του το είπαν ακριβώς έτσι. Του το είπαν λίγο πιο ευγενικά, λίγο πιο διπλωματικά. Αλλά γίνονται πραγματάκια.
1: Γίνονται, πώς γίνονται.
0: Βλέπω ήρθες ενημερωμένη.
1: Βέβαια ήρθε ενημερωμένη και έμαθα ότι είναι και η Μαντόνα εδώ, ήταν στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Και έκανε και τα γενέθλιά της, έγινε 68 και η Μαντόνα.
0: Μαντονάκι. Μπράβο. Να τα κατοστήσει και παραπάνω να πάει.
1: Αλλά έχουν λάθος εικόνα, ρε παιδί μου, για αυτή τη χώρα όλοι.
0: Γιατί?
1: Τι είναι αυτό το. Δεν ξέρω, έχουν μείνει πίσω πάρα πολλές δεκαετίες. Γιατί είπε: φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα. Δεν σπάμε πια πιάτα.
0: Όχι. Το είχαμε αλλάξει και πετούσαμε χαρτοπετσέτες.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω τι
1: αλλά
0: κάνουν.
1: Χαρτοπετσέτες
0: που ήταν ακόμα.
1: Ναι. Αλλά δεν σπάμε
0: δεν το ίδιο.
1: Πιάτα. Δεν σπάμε, βρε Μαντόνα.
0: Ναι.
1: Αχού. Θα νομίζω ότι χορεύουμε και τσιρτάκι όταν ερχόμαστε στο κέφι.
0: Γιατί δεν χορεύουνε κάποιοι? Εγώ είδα το 15 Αύγουστο, ξέρεις πόσους χορούς έβλεπα στα social media.
1: Λέω τσιρτάκι, το τσιρτάκι που ήταν. Πώς το λένε, το σήμα κατά τεθέν. Βέβαια, θέλω να πω το εξής. Αυτή η φιλοσοφία, ότι έτσι είμαστε, αυτό το πράγμα, περνάει στους ξένους γιατί το συντηρούμε κι εμείς. Δηλαδή, ήμουνα σε ένα μέρος τώρα στην Κρήτη, ας πούμε, και στο ξενοδοχείο που μένα. Με είχε μία, το βράδυ, ένα βράδυ κριτική βραδιά. Μόνο κριτική δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και παρακολουθούσα. Και ήταν εκεί ένα χορευτικό συγκρότημα. Ή χορέψανε και ένα κριτικό χορό, αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν.
0: Ναι.
1: Άλλα. Τρεις λαλούν.
0: Τσακίρ, ναι.
1: Τα περισσότερα ήταν τέτοια. Ζορμπάδες και τέτοια.
0: Παιδί μου,
1: δεν χορεύουμε αυτά.
0: Δεν σου έχω πει ότι εκεί που κάνω εγώ διακοπές, κοντά δίπλα, έχει ένα ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Το οποίο ξενοδοχείο κάθε βράδυ έχει για τους τουρίστες του, τους πελάτες του, θεματικές βραδιές.
1: Ναι.
0: Μία βραδιά έχει κινηματογράφο, μία βραδιά έχει νυχτερινό μπάνιο, μία βραδιά έχει μουσική
1: χορούς.
0: Ελληνική.
1: Ναι.
0: Χορούς. Έτσι.
1: Ναι.
0: Στους χορούς έχουν την ίδια κασέτα 7 χρόνια. 7 χρόνια έχουν την ίδια κασέτα.
1: Σε κασέτα.
0: Έρι, και η μάνα σου σε θέλει. Δεν ξέρω τι λέει ακριβώς το τραγούδι, δεν θυμάμαι, δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Λοιπόν, την ίδια κασέτα 7 χρόνια.
1: Ναι.
0: Βάλε κανένα καινούριο. Να, θα πενταχτεί τώρα ο Γιάννης από το Πήλιο. Βάλε λίγο Κατερίνα Λιόλιου. Δεν ξέρω ποια είναι. Απλά το λέω.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι της μόδας.
1: Εντάξει.
0: Βάλε λίγο διαφορετικό, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ναι. Λιόλιο έχει πει το δικό μας το σπίτι σε άλλους δικιάστηκε.
0: Το έχω ακούω. Ναι. Δεν και ξέρω πώς το λέει το τραγούδι, ξέρω, το στίχο τον ξέρω.
1: Το μεγαλύτερο όμως hit της.
0: Να, με κοιτάει η Μέγαρο, κοιτάει η Λουίζα, που δεν ξέρω την Κατερίνα Λιόλιο.
1: Το μεγαλύτερο hit είναι ο λογαριασμός, Διονύση, να ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Λογαριασμός, ε.
1: Ο λογαριασμός.
0: Ήρθε η ώρα να βάλουμε το λογαριασμό. Η ώρα πάει και 27, αφού πάει και 27, τραγούδι, τίτλους ειδήσεων και παρερχόμαστε.
1: Εντάξει, Διονύση, έτσι θα κάνουμε.
0: Συμφωνούμε όλοι.
1: Ναι, έτσι θα κάνουμε.
0: Όχι, το κάνουμε δημοκρατικά.
1: Συμφωνεί
0: ο Σλαβενίτης, το βάλε ήδη. Η Λουίζα κουνάει το κεφάλι. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Μέση Ανατολή παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ανεβαίνει ένταση για το Ορμούς, κλείνει το παράθυρο του διαλόγου Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Παράλληλα, η Τεχεράνη διέψευσε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων περί επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου στα 91,28 δολάρια το βαρέλι Brent. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Συνελήφθη 46χρονο στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, νεκροί και τουλάχιστον 13 τραυματίες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: είμαστε πάλι. Καλημέρα στο Γιώργο από την Πάτρα που λέει επιτέλους πλήρης η παρέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λέει, ο δε κύριος Παύλος λέει καλημέρα στην ενολομελία εκπομπή. Καλώς επιστρέψετε κυρία Σερέτη.
1: Καλώς σας βρήκα κύριε Παύλο μου.
0: Είδατε λέει και ο έξω από εδώ γαλάζια πατρίδα δεν επιθυμεί. Μην το γελάτε καθόλου. Γιατί με αυτά που γίνονται και στο Αιγαίο και στα αυτά κτλ. Μη σηκωθεί καμιά μέρα να ξυπνήσει ο Τραμπ και πει Καστελόριζο, πιο Καστελόριζο. Έλα μωρί, πιο κοντά είναι στην Τουρκία. Ας το πάρει, Τουρκία. Α πει κανένα τέτοιο, ας πούμε, και να τρέχουμε. Τον έχω ικανό. Εδώ λέει, χθες το πρωί σας έλεγα, ότι είπε για την Κορέα ότι θα μειώσουμε, επειδή έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκούν, θα μειώσουμε τις ασκήσεις που κάνουμε με την Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα το διέψευσε χθες, αλλά σήμερα λέει επισπεύδονται κατά 6 μέρες τα κοινά αμερικανο-κορεατικά γυμνάσια. Έτσι, γιατί έτσι θέλει ο Τραμπ.
1: Έχει καλές σχέσεις.
0: Έχει καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκούν.
1: Με τον Κιμ Γιονγκούν, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Ναι.
1: Με
0: όλους αυτούς.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς του ξέφυγε ο Χαμενεϊ, δεν έχω καταλάβει ακόμα.
1: Αν ζούσε και ο Λουμούμπα και με τον Λουμούμπα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, δεν αλλάζει. Είναι κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν. Εντάξει, μεγάλη στενοχώρια. Πολύ στενοχωρήθηκα με όλες αυτές τις φωτιές και τις απώλειες που είχαμε. Ναι, εντάξει, γιατί εγώ δεν είχα πολλές φωτιές.
0: Όχι, εσύ δεν τις πρόλαβες. Όχι, είχες φύγει.
1: Εγώ καλά τα πήγα. Αλλά...
0: Τι καλά τα πήγες. Στάχω μαζεμένα.
1: Τι έκανα.
0: Είχα αφήσει τη βενζίνη στο 1,77.
1: Ναι,
0: ήρθα και τη βρήκα στο 1,90.
1: Δεν μπορώ να τα έχω.
0: Εσύ την ανέβασες. Τώρα ξανανεβαίνει. Σήμερα πήγε στα 90 τόσα δολάρια το βαρέλι, ας πούμε, ξανά.
1: Σ'
0: άφησα με ένα κόμμα ολόκληρο, το διέλυσες. Φύγανε οι μισοί βουλευτές. Και χθες με το που γύρισες είχαμε διαγραφή. Το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι.
0: Είχαμε διαγραφή. Με το που γύρισες.
1: Είναι κόμμα.
0: Με το που πάτησες το. Τι εννοείς. Φυσικά είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε καινούργια διαγραφή. Τα έχεις κάνει όλα ίσιομα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή, προσπαθούσα να τα φέρω πάλι σε βόλτα λίγο τα πράγματα, αλλά να, ήρθες πάλι ο οδοστρωτήρας.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Τι να κάνεις.
1: Τι να κάνω, εγώ φταίω.
0: Λίντι, το πιάσα το υπονοούμενο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Μια όμορφη μέρα σε όλους. Καλωσορίζω και εγώ την Κατερίνα, μας έλειψες.
1: Γεια σας.
0: Να πω κι εγώ καλό χειμώνα, αν και προηγείται το φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο να λέμε. Και ακόμα δεν έχει έρθει το φθινόπωρο, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει έρθει. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε δηλαδή. Ακόμα Αύγουστο έχουμε. 19 είναι ακόμα.
0: Τώρα που λες Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι σε 9 μέρες θα έχουν γιορτή στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι γιορτή.
0: Πάει το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Α, πάει τώρα.
0: Ναι, 27 Αυγούστου.
1: 27
0: Αυγούστου θα ανοίξει η Καλαμαριά και άλλοι 5 σταθμοί.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε κυκλοφόρησε εκεί στο Βενιζέλου και τα λοιπά και τα λοιπά που έγιναν αυτά τα έργα επιτέλους και ησυχά στη Θεσσαλονίκη και άρχισε να λειτουργεί το μετρό, το οποίο κατά διαστήματα κλείνει, αλλά δεν έχει σημασία. Πότε έφτασε στην Καλαμαριά, μπαμ μπαμ. Ενώ από την, αν το βάλεις και σκεφτείς, από την τρύπα του Κούβελα που είχε ανοίξει τότε, προαμνημονεύτων, μέχρι να γίνει το μετρό, πέρασαν 3 δεκαετίες, ας πούμε. Σχεδόν 3 δεκαετίες. Λοιπόν, τώρα για να πάει από το κέντρο στη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά.
1: Ήταν νωρίτερα, αλλά είχε κάποια τεχνικά ζητήματα.
0: Αλήθεια, για πες
1: μας. Στην Καλαμαριά. Ναι, όχι, όντως.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά τώρα τελειώσαν τα πράγματα.
0: Ναι, 27 Αυγούστου τον ανακοίνωσε ο κύριος Ταχιάος.
1: Εγώ ήθελα να φτάσει μέχρι
0: την Καλαμαριά. Ούτε σε αυτό μα καλέσανε.
1: Εγώ ήθελα να φτάσει μέχρι την Καλαμαριά και δεσμεύομαι τώρα που θα ξαναπάω Θεσσαλονίκη.
0: Να πάω στην Καλαμαριά.
1: Για τη ΔΕΘ, ναι. Θα πάω το μετρό επιτέλους. Γιατί ήταν κλειστό.
0: Ωραία είναι.
1: Ωραία είναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχει κάτι
1: στον Πολύγυρο είδες τι έγινε στη Χαλκιδική.
0: Όχι.
1: Είχε πάει ο Δήμος. Ήταν διάφοροι τύποι. Όχι επιχειρηματίες.
0: Από είχαν βάλει τις ομπρέλες τους.
1: Πολίτες, ναι. Οι οποίοι βάζαν μόνιμες ομπρέλες. Τις δέναν και όλα τους είχαν και ειδικούς
0: σχεδιασμούς. Παιδί μου, τις είχαν τσιμεντώσει κάποιες. Ήταν πακτωμένες.
1: Ναι, και πήγαν και τις ξυλώσανε.
0: Καλά κάνανε.
1: Τις ξαναβάλανε.
0: Ναι. Αλήθεια. Άρα βεξήλωνε. Το δεμόλιο του Έλληνα που λέγαμε νωρίτερα.
1: Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι έχουν, ρε παιδί μου, πώς το λέω,
0: έχουν παραπάνω δικαιώματα από τους άλλους.
1: Έχουν παραπάνω
0: δικαιώματα.
1: Επίσης, τι κακό είναι αυτό, τι στενοχωρήκε. Στενοχωριόμουν, γιατί εκεί που έμενα στις διακοπές, ξυπνάγανε το πρωί στις 7 η ώρα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οι ξένοι.
0: Να κλείσουν ξαπλώστρα.
1: Οι ξένοι.
0: Ναι.
1: Και πηγαίναν και βάζαν τις πετσέτες στους ξαπλώστρες.
0: Ναι.
1: Για να πιάσουν, να κατοχυρώσουν θέσεις στην ξαπλώστρα.
0: Ναι.
1: Και λέω, μισούζω και βρω, που λέει ο λόγος. Ξαπλώστρα. Δηλαδή, άμα να σκοτώ από τις 7 η ώρα το πρωί, έχω αυτή την αγωνία για να πάω να βρω ξαπλώστρα.
0: Ναι, αλλά αυτοί ούτως ή άλλως είναι συνηθισμένοι να ξυπνάνε το πρωί και να πηγαίνουν στο μπουφέ να παίρνουν πρωινό.
1: Ναι,
0: εσύ πόσες φορές πήρες πρωινό?
1: Όλες τις μέρες πήρα πρωινό, γιατί πήγαινα τελευταία στιγμή.
0: Α,
1: τελευταία στιγμή. Αλλά το θέμα είναι.
0: Έβαζες ξυπνητήρι?
1: Όχι. Όχι. Το θέμα είναι το εξής, ότι έλεγε, είχε κάτι ταμπέλες εκεί που έλεγε ότι αν δει το προσωπικό πάνω από 30 λεπτά μία πετσέτα σε εξαπλώστρα χωρίς να είναι κανείς,
0: ναι,
1: γιατί πήγαινε να αφήνει διάφορα πράγματα, ξέρετε, ναι, αυτό.
0: Την παίρνει και φεύγει.
1: Θα την παίρνει και θα αντεβρέστηνα.
0: Μπουφέ είχε αυγά.
1: Πολλά.
0: Πολλά αυγά.
1: Είχε. Ναι. Αυγά μάτια.
0: Ναι.
1: Αυγά ομελέτα.
0: Scrambled.
1: Όχι, ομελέτα. Ομελέτα μόνο με ασπράδι.
0: Ναι.
1: Scrambled eggs.
0: Ναι.
1: Και είχε και ένα ωραίο. Ναι. Δεν ξέρω αν θα σ' άρεσε εσένα, γιατί είχε ντομάτα βέβαια. Δεν το δοκίμασα.
0: Είχε
1: και φέτα βέβαια.
0: Ναι.
1: Ήτανε μία ντομάτα, ναι, φέτα, και μέσα στην ντομάτα είχε αυγό τηγανιτό,
0: ναι,
1: και από πάνω τρυμμένη φέτα.
0: Ναι, εντάξει. Πειραγμένος, αποδομημένος. Δομημένος καγιανάς. Ναι,
1: όχι.
0: Εδώ δεν ήταν αποδομημένος, ήταν δομημένος καγιανάς.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πώς δεν μ' αρέσει, μια χαρά. Οτιδήποτε. Έφερες.
1: Τι να φέρω, παιδάκι μου. Είναι δυνατόν. Αφού θα κάνεις καλύτερα τα
0: πράγματα. Α, ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ, Καταρίνα.
1: Τι να πεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Τι να κάνεις.
0: Άλλα θέματα.
1: Τι να πεις. Γιατί μίλησαμε και λίγο για φαγητό και δεν γινότανε.
0: Ναι.
1: Η κυρία που πήγαινε ανάποδα.
0: Ναι.
1: Ήταν 82 ετών.
0: Ναι.
1: Είχε λήξει το δίπλωμά της.
0: Εντάξει, πριν από 4 μήνες είχε λήξει. Δεν είχε λήξει και κανένα 8 χρόνια. Πριν από ένα τετράμινο είχε ανέλυξει. Σιγά.
1: Αυτός που το είχε ανανεώσει όμως είχε κάποιο θέμα.
0: Γιατί?
1: Για να μην καταλαβαίνει η γυναίκα τι είναι μπρος, τι είναι πίσω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πήρε μια λάθος. Γιατί το κάνετε θέμα τώρα τόσο μεγάλο, ας πούμε. Πήρε λάθος μια. Αυτή. Καταλαβαίνετε.
1: Τι αυτή.
0: Μια στροφή. Μπήκε σε μια διάβαση και πήγε.
1: Και πήγε
0: λάθος.
1: Ανάποδα στην Αθηνοκορίνθου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν έβλεπε το αυτοκίνητο από εγώ τσόρ την άλλη.
0: Δεν τρέχει. Μα πού, άμα μπει, μετά δεν μπορεί να βγει.
1: Και φαντάζομαι ότι δεν σε έβλεπε και θα λέει: κοίτα που πάνε οι ηλίθιοι, α πούμε.
0: Μην μιλά έτσι.
1: Ηλίθιοι.
0: Δεν θέλω να μιλά έτσι, παρακαλώ πολύ. Τέτοιο.
1: Α, που λες, έλεγα πριν ότι η πρώτη μου αυτή όταν επέστρεψα στην Αθήνα και πήρα το αυτοκίνητό μου για να γυρίσω.
0: Ναι.
1: Έφυγα από κάτι παραδρόμου εκεί μέσα από κάτι χωματόδρομου για να βγω στην Αττική Οδό. Και είχε μια μεγάλη στροφή που σε έβγαζε κατευθείαν στην Αττική Οδό. Και ήταν μπροστά μου ένα ταξί, ένα station wagon. Ταξί.
0: Ωραία. Ταξάρα. Ναι.
1: Παίρνει τη στροφή, παίρνω και εγώ τη στροφή. Απόσταση όμως, δηλαδή δεν ήμουν πολύ. Και ξαφνικά το κοκαλώνει.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο. Πάνω στη στροφή, αποφασίζει.
0: Ναι.
1: Φρενάρω.
0: Μπορεί να είδε μπροστά μια χελώνα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Είχε μετανιώσει. Δεν ήθελε να πάει από εκεί.
0: Και.
1: Προσπάθησα, έκανα λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Τον προσπερνάω, τον κοιτάω, του λέω. Τι, αϊ πάγαινε, μου λέει. Και λέω, γιατί γύρισες.
0: Το δαιμόνιο του Έλληνα.
1: Γιατί γύρισες.
0: Γιατί έτσι, έτσι είμαστε, ρε παιδί μου. Είμαστε αποφασισμένοι την τελευταία στιγμή.
1: Είναι αυτή η περίοδος που ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, στον δρόμο, γιατί πιστεύει ότι είναι μόνος του.
0: Ναι.
1: Είναι
0: αυτή η περίοδος.
1: Είναι αυτή η περίοδος. Δυστυχώς.
0: Είναι από τις πιο επικίνδυνες περίοδους. Το λέμε κάθε φορά που αδειάζει η Αθήνα, δηλαδή και το Πάσχα και το Χριστούγεννα και δεν ξέρω εγώ πότε, το 15 Αύγουστο. Οποτεδήποτε αδειάζει η Αθήνα, νομίζουν όλοι ότι εντάξει, δεν τρέχει κάστανο. Είμαι μόνος και θα περάσω και το κόκκινο και δεν θα βγει κανένας από την άλλη γιατί έχει πάει διακοπές.
1: Όμως τώρα υπάρχουν κάμερες στους δρόμους. Θέλω να επισημάνω.
0: Παντού.
1: Σε πάρα πολλά σημεία, αφού μπήκανε και άλλες 300 τόσες. Λίγο πριν φύγω.
0: Λειτουργούν.
1: Βέβαια λειτουργούν.
0: Έχουν αρχίσει να έρχονται ραβασάκια.
1: Δεν ξέρω.
0: Να κοιτάξω τον GovGR.
1: Δεν μου είχε έρθει.
0: Μέσω του GovGR δεν έρχονται.
1: Στο Wallet νομίζω.
0: Στο Wallet, ναι, αυτό το. Αυτό
1: κάτσε να δω κι εγώ.
0: Καλού κακού. Ναι. Για να ψαχτούμε λίγο.
1: Κοίταξε να δει. Ναι. Ναι, είναι. Πώς το λένε. Μόνο έτσι.
0: Ναι. Να το δω.
1: Είχαμε και μείωση στα τροχαία μέσα στον Αύγουστο ήδη.
0: Και τον Ιούλιο είχαμε. Έχουν πάρει μια καθοδική πορεία. Αυτό είναι.
1: Σε σχέση
0: αλήθεια.
1: Με την προηγούμενη χρονιά.
0: Αλλά εντάξει, τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και ένα να γίνεται έτσι πως γίνονται. Δηλαδή βλέπεις και βίντεο και φωτογραφίες. Εγώ αποστρέφω το βλέμμα μου. Δεν θέλω να τα βλέπω καν, ας πούμε. Που γίνονται σμπαράλια, ρε παιδί μου. Και βλέπεις συνήθως. Είναι μικρά παιδιά, νεαρά άτομα, ας πούμε,
1: ναι.
0: Που χάνουν τη ζωή τους. Και λες, κρίμα ρε παιδί μου, είναι στο ξεκίνημα της ζωής τους, ας πούμε. Γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν είμαι της τροχιάς πραγματογνώμονας για να ξέρω για ποιο λόγο γίνεται το καθένα. Αλλά τα βλέπεις, ας πούμε, καρφωμένα σε δέντρα, αυτοκίνητα σμπαραλιασμένα κτλ. Και λες, γιατί ρε παιδάκι μου, γιατί. Είναι ένα γιατί που δεν θα βρει απάντηση ποτέ.
1: Πάντως και στην Κρήτη, λέει, που συζητούσα εκεί με διάφορους, μου είπαν ότι έχει γίνει μείωση, γιατί γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Ναι. Πάρα πολύ έλεγχη όμως. Δηλαδή, γιατί λέω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ τα βράδια, έχετε αλκοτέστ? Αν έχουμε, λέει, όχι μόνο τα βράδια. Ναι. Και τα απογεύματα έχουμε αλκοτέστ. Και ειδικά αυτή την περίοδο, ας πούμε. Και δεν τολμάει κανείς να οδηγήσει πιωμένος.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Εντάξει,
0: καλό είναι αυτό.
1: Βήματα.
0: Δεν είναι μόνο για τους, και για τους ντόπιους, είναι και για τους τουρίστες. Έτσι. Πότε δεν λέγαμε πριν φύγω για διακοπές? Δεν ήταν που άλλος είχε πάρει, είχε πιει, πήρε τη γουρούνα, τουρίστας. Και χάθηκε σε ένα κρεμό, ας πούμε.
1: Επίσης, μια γνωστή μου οικογένεια που θα συνέχιζε τις διακοπές στο Ρέθυμνο. Ναι. Η μητέρα, επειδή είχε και ένα αγοράκι, μόνο δήλωση δεν ζήτησε από αυτούς που μπαίνανε μαζί σε εκείνη σε ένα χωριό. Ναι. Μόνο δήλωση δεν του ζήτησε, υπευθύνη δήλωση, ότι δεν θα έχει μπαλωθιές στα πανηγύρια. Δεν έχει, λέει, πια.
0: Εντάξει, έχει, ναι, αλλά η φήμη παραμένει.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί είχε αγωνία σου.
0: Οπότε
1: λέει,
0: υπάρχει φόβος.
1: Τώρα μην πάω εκεί πέρα με το παιδί μου και τίποτα.
0: Η φήμη παραμένει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί έχουν γίνει και ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν γίνει. Πολλά. Οπότε προσέχει για να έχει. Καλά κάνει η γυναίκα.
1: Τώρα, θέλεις να επιστρέψουμε σε αυτό που μου λέγες για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής πράγμα. Ναι. Η κυρία Κασιμάτη που διαγράφει. Είχε φύγει καιρό ούτως ή άλλως.
0: Δεν είχε φύγει.
1: Εννοώ ψυχικά. Συναισθηματικά.
0: Δεν ξέρω τον ψυχισμό της κυρίας Κασιμάτη.
1: Ούτε εγώ, αλλά φαντάζομαι. Το λέω μεταφορικά.
0: Αλλά από ό,τι λέει η πρόεδρος, από ό,τι έμαθα, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, δεν
1: κυρία
0: ξέρω
1: Δούρου,
0: ότι ήταν.
1: Ναι.
0: Από ό,τι έμαθα, έγραψε σε αυτή την επιστολή που την διαγράφει ότι είχε αποστασιοποιηθεί καιρό. Δεν συμμετείχε στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, δεν συνυπέγραφε, δεν είχε αναλάβει κάποιον τομέα ευθύνης, δεν μετείχε στις συνεδριάσεις, δεν ψήφισε καν. Τη το κρατούσε μανιάτικο. Δεν ψήφισε καν για πρόεδρο
1: της
0: κοινοβουλευτικής. Θα μου πεις, 8 ψήφισαν όλοι. 7 είχε πάρει και μία λευκή.
1: Ναι.
0: Όλοι και όλοι 8. Ξέρω εγώ, τι να σου πω.
1: Και ζήτησε και από την κυρία
0: Κασιμάτη. Αφού η κυρία Κασιμάτη. Την κυρία Βασίλη, θα σου πω μετά. Ναι. Αφού είπε για την κυρία Κασιμάτη, βοά το Πανελλήνιο, σιγά μην βοά το Πανελλήνιο, δηλαδή το άκουσε εσύ σε κάνα πανηγύρι ότι η Κασιμάτη θα πάει στο Πασό.
1: Ναι, το έχω ακούσει. Όχι σε πανηγύρι.
0: Όχι σε
1: πανηγύρι.
0: Α, πριν τα πανηγύρια. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει, τα δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφορεί αυτή η φήμη.
1: Ότι θα πάει
0: στο Πασό.
1: Τόσοι έχουν πάει.
0: Ναι, γιατί να μην πάει. Γιατί εγώ θυμάμαι κιόλα ότι ήταν η κυρία που είχε πει ότι κακώς δεν σκοτώθηκε σε εκείνο και το μαραθώνιο στη Βοστόνη που είχε τρέξει ο Γιώργος Παπανδρέου. Κακώς δεν σκοτώθηκε αυτός.
1: Ναι.
0: Είχε αφήσει να νοηθεί σε μία ανάρτηση που είχε κάνει τότε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή δεν ήταν
1: ένας
0: άσχετος, ας πούμε.
1: Το
0: Πασόκ ήταν πρόεδρος.
1: Εντάξει, τώρα περασμένα ξεχασμένα.
0: Εντάξει, ναι. Έχει περάσει, έχει πολύ νερό στα βλάκια.
1: Κύλησε νερό στα βλάκια.
0: Ναι,
1: ναι. Άστο να πάει, άστο. Μπορώ να πω κι άλλα.
0: Ας περάσει, ναι.
1: Μπορώ να πω κι άλλα τέτοια. Πες μου τώρα για τη Γερο Βασίλη. Δεν δίνει την έδρα ακόμα. Γιατί?
0: Γιατί επειδή είναι προεδρεύουσα τη Βουλή. Είναι στο Προεδρείο της Βουλής.
1: Δεν
0: είναι αντιπρόεδρος. Επειδή πρέπει να ρυθμιστούν κάποιες διαδικασίες πρώτα
1: και μετά.
0: Γιατί δεν ήταν σε ολομέλεια η Βουλή.
1: Είναι κλειστή.
0: Ναι, ήταν το θερινό τμήμα και στο θερινό δεν μπορούσε. Καταλαβαίνεις. Η δικαιολογία είναι αυτή. Δεν ξέρω αν ο πραγματικός λόγος είναι αυτός. Η οποία, κυρία Γερο Βασίλη, μου στέλνει mail. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Ξέρω εγώ.
1: Εμένα όχι πάλι.
0: Εμένα μου στέλνει. Από τότε που ήταν κυβερνητική εκπρόσωπο, με κάποιον τρόπο. Δεν ήμουν διαπιστευμένος, αλλά βρήκε το mail μου. Και με κάποιον τρόπο μου στέλνει mail.
1: Και τι σου λέει?
0: Τις δραστηριότητες
1: της.
0: Τις δηλώσεις της κτλ. Όχι, τι άλλο να
1: πει. Σε έχει καλέσει πουθενά?
0: Όχι, πουθενά.
1: Εντάξει, μην απαντήσεις.
0: Εγώ ξέρω που έχω.
1: Μπορεί να είναι παγίδα.
0: Εγώ ξέρω που έχω παράπονο. Κανείς ευρωβουλευτής ποτέ δεν με κάλεσε να πάω στο Στρασβούργο.
1: Α, καλά.
0: Που παίρνουν αποστολές έτσι και τους πηγαίνουν βόλτα, ας πούμε, για να δουν και καλά μία ώρα το Ευρωκοινοβούλιο και μετά μένουν 6 μέρες στις Βρυξέλλες. Ωραία.
1: Να σου πω κάτι, αφού δεν ξέρουμε κανέναν.
0: Ευρωβουλευτή,
1: εννοώ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε του.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτού του θέματος. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολυλακωνίας. 23 βαθμοί. Και μας στέλνει και φωτογραφία με τον Γκάβο Μαλλιά και ένα φάρο που έχει εκεί πέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα. Με ένα απλό σκίτσο. Σκιτσάκι από τη.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί να είναι από το Μεσολόγγι. Όχι, μπορεί να είναι. Και θα μου πεις. Ναι. Κανονικές βάρκες είναι. Δεν είναι η. Και ένας που κάνει κανό. Α, ωραία.
1: Πνίγηκε και το χωριό μου,
0: Τι. Και κάνει το χωριό σου.
1: Πνίγηκε.
0: από τη βροχή.
1: Αυτό
0: αυτή,
1: λοιπόν που ναι. μίλησα με δικούς μου ανθρώπους εκεί, ναι. μου είπαν δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ.
0: Ποτέ. Το άκουγα και
1: ποτέ. Και επειδή το ξέρω το μέρος, κατέβασε πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό.
0: Κατέβασε νερό, αλλά από ό,τι άκουγα τους ντόπιους να λένε. Α, βγαίνουμε στην τηλεόραση.
2: Κοίτα,
0: τηλεόραση.
1: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Και στους δυο.
0: Τι κάνετε.
2: Εντάξει, ήρθε το τέρι σου τώρα, Διονύση. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι καλύτερα σήμερα.
0: Τρεις ευτυχισμένος.
1: Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που επέστρεψα.
0: Not.
1: Όχι, είμαι, εντάξει.
0: Μέχρι τώρα μας λέει, θα ήθελα άλλες 2-3 μέρες και εντάξει, σήκωνε και άλλες διακοπές και τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Πάντα σηκώνει και άλλες διακοπές, παιδιά. Εντάξει.
3: Κατερίνα, μόνο 2-3 μέρες, αυτό είναι κομπλιμέντο, Διονύση, γι' αυτό να το πούμε.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Εντάξει. Σβήξαμε όμως, γι' αυτό έχει σημασία.
2: Έτσι είναι, νομίζω ότι σας περίμενε.
0: Εσείς έχετε φύγει. Έχετε φύγει ή.
3: Για να πάμε λοιπόν στην επικαιρότητα που είναι και πιο.
0: Κατάλαβα, ναι, οκ. Okay.
3: Να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα και στον κόσμο.
2: Εγώ είμαι βέβαια ότι η Κατερίνα Σερέτη μπορεί να πήγε διακοπές, ναι, να ξεκουράστηκε, ναι, αλλά σίγουρα υπήρξαν πράγματα που χτύπησαν στο δημοσιογραφικό της μάτι. Άρα δώσε μας.
1: Στενοχωρήθηκα, παιδιά, πάρα πολύ με αυτά που γινόντουσαν. Αυτό έλεγα του Διονύση πριν και στους ακροατές εδώ. Με όλες αυτές τις πυρκαγιές, γιατί μέχρι που, ήμουν εδώ, δεν είχε πολύ. Είχε κάποια πράγματα, αλλά όχι τόσο. Τώρα είχε και δυσάρεστα κιόλας πάρα πολύ. Πολύ δυσάρεστα. Είχαμε απώλειες δηλαδή. Αλλά αν δεν ήταν αυτό, νομίζω ότι ήταν σχετικά ένα. Δηλαδή, αν είχαμε τις πυρκαγιές και έλεγα και τις πλημμύρες πριν στη Μάνη που την ξέρω την περιοχή και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Θα ήταν ένα καλοκαίρι που δεν είχε εξελίξεις, ας πούμε, διεθνείς. Το μόνο που έχει είναι αυτό το πράγμα στο Ιράν, το οποίο δεν ξέρουμε πού θα πάει.
0: Το οποίο συνεχίζεται, δηλαδή, λίγο πολύ το έχουμε συνηθίσει. Τώρα τραβάει ένα εξάμηνο αυτή η κατάσταση. Οπότε λίγο πολύ το έχουμε συνηθίσει.
3: Σκέψου πόσα πράγματα έχουμε συνηθίσει. Το λέω γιατί τα συζητάμε και τα παρακολουθούμε και τα αναφέρουμε σε όλες τις εκπομπές από τη μία. Η Ουκρανία εξακολουθεί. Το Ιράν εξακολουθεί. Απλώς.
0: Η Γάζα εξακολουθεί. Όλα αυτά. Οι Χούθοι εξακολουθούν. Όλο το.
1: Το πακέτο.
0: Το μείγμα αυτό, ναι.
2: Ίσως και τελικά να είναι και η στόχευση αυτή για κάποιους τουλάχιστον να εξελιχθούν όλα αυτά σε παγωμένες συγκρούσεις που θα μπορούν και να καθορίζουν τη διεθνή πραγματικότητα και να προκαλούν οξύνσεις, κλιμακώσεις και οικονομικές. Έτσι ώστε να εντείνεται ο απόϊχος όλων αυτών στις τσέπες των πολιτών, στις τιμές των ορυκτών και μικαυσίμων.
0: Βασικά δεν είναι για τις τιμές και για τις τσέπες των πολιτών. Είναι για το ότι κάποιοι από αυτή την ιστορία βγάζουν χρήματα πολλά. Δηλαδή κάποιοι ποντάρουν, έτσι. Δηλαδή δεν είναι για να στραγγαλίσουν τον εμένα που πάω να βάλω 20 λίτρα βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι αυτοί που παίζουν το στοίχημα, θα ανέβουν σήμερα τα καύσιμα ή θα πέσουν σήμερα τα καύσιμα και στοιχηματίζουν πάνω σε αυτό, να βγάζουν κάτι εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια μέσα σε ένα μήνα. Εκεί ενδεχομένως είναι ένα παιχνίδι, αν και είναι πολύ απλοϊκό, γιατί τα γεωστρατηγικά δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, είναι και διαφόρων άλλων πραγμάτων συνισταμένοι.
1: Τώρα που λέτε για λεφτά, εγώ θεωρώ ίσως μία από τις σημαντικότερες κομβικές ειδήσεις του καλοκαιριού είναι αυτή τη δίκη της ΜΕΤΑ που ξεκίνησε.
0: Που γίνεται τώρα.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο έχουν μπει στη ζωή μας τα social media και πώς έχουμε αποδεχθεί αυτή την εισβολή και κυρίως για τα παιδιά, έτσι περισσότερο.
0: Έχουν αλλάξει τη ζωή μας, δεν έχουν μπει στη ζωή μας, την έχουν αλλάξει τη ζωή μας.
3: Να χρειάζεται και αυτό το caveat emptor από την άλλη, Κατερίνα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να προσέχει και ο αγοραστής, γιατί δεν είναι αθώο όταν συνδέουμε τα πάντα στη ζωή μας με μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό είναι να κρατάμε κάτι το οποίο να είναι ιδιωτικό για να μην γίνεται προβλέψιμο και για να μην γίνεται ένα ψηφίο ακόμα οικονομικής εκμετάλλευσής μας στην καλύτερη των περιπτώσεων.
1: Θέλει όμως και προστασία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι που δεν έδωσε κανένα σημασία, ενώ δεν έδωσε το. Κάποιοι το λιδόρισαν κιόλας. Δεν θυμάμαι σε ποια ομιλία ήταν του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ πέρσι ή πρόπερσι, που έκανε αναφορά στο θέμα αυτό για την προστασία των παιδιών. Γιατί τα παιδιά θέλουν εκπαίδευση. Τα παιδιά γεννιόνται μέσα σε αυτό. Εμείς δεν γεννηθήκαμε μέσα σε αυτό. Εμάς μας βρήκε αυτό. είχαμε ζήσει την παιδική μας ηλικία πολύ διαφορετικά.
0: Παιδιά, είναι ένας νέος κόσμος, τον οποίο εμείς το βλέπουμε με άλλα, ίσως με παραμορφωτικούς φακούς, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο διάστατο. Για παράδειγμα, δείτε τι έγινε στη Γαλλία. Το συνταγματικό δικαστήριο απέρριψε την νομοθετική ρύθμιση, ας πούμε, της κυβέρνησης Μακρόν, για να μην έχουν social media ή κάτω των 15. Και είπε, όπ, είναι η ελευθερία του ατόμου και διάφορες άλλες ελευθερίες οι οποίες διακυβεύονται. Θέλω να πω ότι είναι όλα αυτά καινούργια πράγματα, τα οποία τώρα τα ψηλαφούμε και τα αντιμετωπίζουμε ή όχι. Από την άλλη, έχουν, όπως έλεγα πριν, έχουν αλλάξει τη ζωή μας. Δηλαδή, εγώ έχω κουραστεί να βλέπω στον δρόμο ανθρώπους οι οποίοι είναι με ακουστικά στα αυτιά και με το κινητό στα χέρια, όπου περνάνε διαβάσεις, περνάνε πεζοδρόμια, δεν βλέπουν άλλους ανθρώπους, δεν βλέπουν τι γίνεται γύρω τους, δεν βλέπουν αν έρχεται ένα αυτοκίνητο ή δεν έρχεται, ρε αδελφέ.
2: Από την άλλη, είναι τέτοια η συμβολή τους και η επίδρασή τους στην καθημερινότητά μας, και από την άλλη τόσο άναρχο το τοπίο και σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Στην Ελλάδα έχει αναλυφθεί η πρωτοβουλία και θα τη δούμε όπως την περιέγραψε η Κατερίνα, τουλάχιστον για τους ανήλικους, που προκαλεί ένα προβληματισμό. Αν αυτοί οι μη κρατικοί δρόντες, οι υπερεθνικές οντότητες, οι κολοσσοί της τεχνολογίας μπορούν να επιβάλλουν τους όρους του παιχνιδιού και σε διεθνές επίπεδο, αν θα υπάρξουν αυτό που λέμε στα ελληνικά ethics, κανόνες, ποιοι θα τους στηρούν, με τι συνέπειες, ίσως να είναι η δίκη του 21ου αιώνα, τουλάχιστον απέναντι στην υψηλή τεχνολογία,
1: ναι,
2: Κατερίνα.
1: Ναι, μπορεί και να είναι αυτό.
3: Εγώ ως κατεξοχήν αισιόδοξος άνθρωπος θα πω. Εντάξει, ας μην επενδύουμε πάρα πολλά, γιατί οι επενδυτές οι πραγματικοί έχουν προλάβει και έχουν επενδύσει σε αυτές τις εταιρείες δισεκατομμύρια, πολλά δισεκατομμύρια. Και σκέψου μόνο, γιατί έχει δίκιο ο Διονύσης, έχετε προφανώς δίκιο όλοι όσοι το αναδεικνύετε, τα παιδιά καταλαβαίνουν να χρησιμοποιούν εύκολα όλες αυτές τις πλατφόρμες και το κινητό, γιατί είναι μια διαδικασία μάθησης σχεδόν αυτόματη, απολύτως ανθρώπινη. Έχεις μια συσκευή η οποία αντιδρά στο άγγιγμά σου, αντιδρά στην καταγραφή των κινήσεων του ματιού σου, αντιδρά στο πόση ώρα μένεις σε κάτι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι μας μοιάζουνε, και μας μοιάζουν σε βαθμό που δεν ξέρουμε να τα ελέγξουμε.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι, και αυτό λέμε και πριν να βγούμε από το στούντιο, θυμάμαι ότι στην ορκομοσία του Τραμπ, για παράδειγμα, δίπλα του δεν ήταν πολιτικοί παράγοντες. Ο Ζούκεμπεργκ ήταν, ο Μπέζος ήταν, δηλαδή αυτοί των κολοσσών, των υπερεθνικών κολοσσών που αναφέρεται και περνάνε τώρα από δίκη του Ζούκεμπεργκ, για παράδειγμα.
3: Είχαν πληρώσει κάτι πρόστιμα, Διονύση, στα δικαστήρια.
0: Τα οποία, ναι, κάποια από αυτά εξέπεσαν. Αλλά θέλω να πω, αυτοί έχουν το πάνω χέρι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Δημιουργούνται νέες σχέσεις, οι οποίες κάποια στιγμή θα κληθούμε ως ανθρωπότητα να τις αντιμετωπίσουμε.
3: Και επειδή σε εμάς όλους το πάνω χέρι έχει ο αρχισυντάκτης, ο σκηνοθέτης.
0: Πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
3: Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Καλώς όρισες, Κατερίνα.
1: Γεια σας,
0: καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
3: Θα επιστρέψουμε.
1: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στη Σίβηρη Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς. Συνελήφθη 46χρονο στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα, οι διασώθεντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια αναμένεται να φανεί αν υπήρξαν ζητήματα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύος στον Περσικό κόλπο, που οι μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο εξωτερικό σφυροκοπούνται επί μήνες από ιρανικές επιδρομές, επισήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Αδιέξοδο και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Είμαστε και πάλι μαζί. Καλημέρα φίλες και φίλοι. 5 λεπτά μετά από τις 7. Ημέρα Τετάρτη, μεσοβδόμαδα. Πάμε να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου του 2026 σιγά σιγά. Με ζεστούλα πια από ό,τι βλέπω. Έχει φύγει εκείνη η ψύχρα που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, γιατί τώρα εντάξει. Άλλο είναι να ξυπνάς το πρωί με 12 βαθμούς και άλλο με 19 που έχουμε σήμερα, έτσι. Είναι αλλιώς. Ας ζεσταθούμε λίγο, γιατί όπως και να το κάνουμε, μπροστά είναι το φθινόπωρο, μπροστά είναι ο χειμώνας. Τα πράγματα θα αλλάξουν και θα δούμε τι θα κάνουμε. Το σκεφτόμαστε όλοι μας. Θα αφήσουμε στην άκρη όμως αυτά πρωί-πρωί. Μέρα καλή σε όλους σας, σε όλο το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνενώνονται κάθε πρωί από τις Σέρες μέχρι και την Ορεστιάδα. Δηλαδή ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομωτινής Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα, Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου και αγαπημένοι συνάδελφοι, σε λίγο έτσι θα μας δώσουν τον παλμό της επικαιρότητα στη μεγάλη μας αυτή περιφέρεια. Από την Ορεστίαδα θα είναι μαζί μας η Χρυσούλα Σαμουρίδου, από την Κομωτινή Βασιλική Μαχαίρα, από την Καβάλα ο Κώστας Λουκούμης και από τις Σέρες η Θάλια Καμπουρίδου. Τώρα εσείς αν θέλετε να μας ακούσετε, εκτός από τις συχνότητες βέβαια που τις ξέρετε πια φαντάζομαι να τις πω, άντε να τις πω άλλη μια φορά. Αν μένετε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, μας εντοπίζετε στους 101 των FM. Οι υπόλοιποι στο νοτιά στους 103.5. Στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 91.2 ή 98.1. Στους νομούς Καβάλας και Δράμα στους 96,3 και στο νομό Σερών στους 101,5. Αν θέλετε διαδικτυακά, τότε rteco.gr, ξέρετε, εκεί υπάρχουν τα link των περιφερειακών σταθμών. Μπορείτε να μας ακούτε με οποιαδήποτε συσκευή ψηφιακή χρησιμοποιείτε. Ακόμη και στο βόρειο Εύρο, από ό,τι βλέπω, η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλά, δηλαδή προς τα δίκαια μεριά, προς Ορμένιο, έχει 20 βαθμούς τώρα, έτσι. Όπως και η Αλεξανδρούπολη. 25 βλέπω κάπου εκεί στην περιοχή, στους αμαξάδες της Ροδόπης και στην Σαμοθράκη το ίδιο. 21 βαθμούς στην Θάσο, 19 στην Καβάλα, στις Σέρες κοντά στους 20 βαθμούς επίσης. Η πιο χαμηλή θερμοκρασία στην περιφέρεια είναι. Που είναι στα ορεινά της Ροδόπης και των Σερών εκεί και της Ξάνθης που είναι κοντά στους 14 με 15 βαθμούς. Πάντως δεν βλέπω πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυτή την ώρα στη χώρα, δηλαδή είναι κοντά στους 24-25 σε περιοχές όπου εντάξει κάνεις γενικά ζέστη. Η πιο θερμή αυτή την ώρα περιοχή είναι ο Καβομαλιάς, κάτω εκεί προς τη Σπάρτη, που έχει 27 βαθμούς Κελσίου τώρα. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, θα έχουμε 34-35 σήμερα και άνοδος περαιτέρω από αύριο το μεσημέρι, κοντά στους 36, αύριο 38 τις επόμενες μέρες μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, που μετά θα επιστρέψουμε και πάλι σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, κοντά στους 34-35 το μεσημέρι. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας θα συννεφιάσει, θα πυκνώσουν τα σύννεφα και ενδέχεται να έχουμε πολύ τοπικού χαρακτήρα κάποιες καταιγίδες. Να, αυτές είναι που με φοβίζουν εμένα. Α, δούμε τελικά που θα πάει. Για σήμερα αυτό, έτσι για αύριο δεν προβλέπετε. Είδομεν, φαίνεται ότι μέχρι και τα όρια του νομού Εύρου κάπου εκεί στις 3 με 4 το απόγευμα πιθανά να έχουμε κάποιες τοπικού χαρακτήρα καταιγίδες. Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης σημερινή, η οποία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ να γιορτάζεται ετησίως τέτοια μέρα για να τιμήσει τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές αποστολές, καθώς και τη μνήμη εκείνων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Και αυτή την ημερομηνία την επέλεξαν για να τιμηθεί ο Βραζιλιάνος διπλωμάτης Σέρζιο Βιέιρα, να το πω όλο το όνομά του, Σέρζιο Βιέιρο Ντεμέλο. Από τους 21 και οι 21 συνεργάτες του επίσης να τιμηθούν, οι οποίοι σκοτώθηκαν στη βομβιστική επίθεση στο αρχηγείο του οργανισμού στη Βαγδάτη το 2003. Στο Αφγανιστάν γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία, συνέβησαν σήμερα το 1919, η μέρα του στρατηγού Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν στην Αργεντινή μαζί με τον Μπολιβάρ ηγήθηκε της εξέγερσης της Νότιας Αμερικής για ανεξαρτησία από την Ισπανική Αυτοκρατορία. Και επίσης, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τιμούν την Εθνική Μέρα Αεροπορίας, μια γιορτή που καθιερώθηκε προς τιμήν των γενεθλίων του Όρβιλ Ράιτ. Ο Όρβιλ και ο αδερφός του, έτσι να σας θυμίσω, είχαν αλλάξει τον κόσμο για πάντα όταν το Δεκέμβρη του 1903 στο Kitty Hawk πραγματοποίησαν την πρώτη ελεγχόμενη μηχανική πτήση στην ιστορία. Αυτή η ιστορική προσπάθεια διήρκησε, βλέπετε, μόλις 12 δευτερόλεπτα, αλλά όπως και να το κάνουμε, ήταν η πρώτη πτήση στην ουσία. Καλύψει 37 μέτρα, απόσταση μικρότερη και από το μήκος ενός σύγχρονου Airbus, όπως καταγράφηκε στην ιστορία. Πάντως η ιστορία τους αυτή βασίστηκε στην επιχείρηση ποδηλάτων που διατηρούσαν στο Οχάιο οι αδερφοί, η Orbit. Η γνώση τους γιατί βασίστηκε στην επιχείρηση ποδηλάτων που διατηρούσαν στο Οχάιο οι αδερφοί, η Orbit. Η

την Εθνική Μέρα Αεροπορίας εκεί λόγω των γενεθλίων του Orville Wright. Μάλιστα, αυτά έτσι για τη σήμερα ημέρα, πολύ πολύ σφαιρικά. Θα μάθουμε τι συμβαίνει στην περιοχή μας σε λίγο. Και θα ξεκινήσουμε από τη Βασιλική Μαχαίρα, θα πάμε εκεί σε λιγάκι, κάπως έτσι.

0: Γεννήθηκα στην Κιβωτό, λέει η Ελένη Βιτάλη εδώ. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την βόλτα μας. Είμαστε ήδη στην Ροδόπη και πιο συγκεκριμένα στην Κομωτινή και στην ΕΡΤ Κομωτινής. Η Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας. Καλημέρα, Βασιλικούλα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι.
0: Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο. Καλά, καλά και εγώ, μια χαρά.
1: Μοναχούλης είσαι?
0: Μοναχούλης, ναι, για αυτή την εβδομάδα. Τι να κάνουμε, εντάξει, συμβαίνουν.
1: Εντάξει, ήταν και η Ελένη μοναχούλα.
0: Ναι, έτσι πρέπει να είναι κιόλας. Καλοκαίρι είναι ακόμη και θα πάμε για κάποιες μέρες, μη σου πω και τον άλλο μήνα. Κάπως έτσι.
1: Ναι. Και ο Σεπτέμβριος είναι μήνας διακοπών.
0: Φυσικά,
1: είπαμε. Και αδειών. Βέβαια, εντάξει, η μέρα έχει αρχίσει να μικραίνει. Η νύχτα έχει αρχίσει να μεγαλώνει, ειδικά το πρωί που ξυπνάμε εμείς.
0: Η δροσούλα είναι ωραία.
1: Δροσούλα, εντάξει, σήμερα.
0: Σήμερα είναι καλά, εικοσάρια.
1: Καλύτερα. Ναι, καλύτερα. Καλύτερα ήταν σήμερα, όχι σαν τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, τι σου έλεγα χθες για μία εκδήλωση που πήρε το μάτι μου. Η εκδήλωση αυτή, λοιπόν, έχει να κάνει με τα 100 χρόνια του οικισμού της Νέας Καλλίστης, που ανήκει στο Δήμο Κομωτινής. Είναι πηγαίνοντας προς το Φανάρι.
0: Ναι.
1: Προς εκείνη την μεριά, πριν φτάσει στο Φανάρι, καμιά δεκαριά χιλιόμετρα νομίζω, προς τα εκείνη την μεριά. Η Νέα Καλλίστη κλείνει 100 χρόνια, είναι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και φέτος εκεί οι νέοι του χωριού έχουμε πει για αυτούς τους, για αυτή την ομάδα παιδιών που έχει καταφέρει να αναζωογονήσει.

0: τονίσει το χωριό, έχει φέρει νέους ανθρώπους. Το σχολείο εκεί που κινδύνευε το δημοτικό να κλείσει έχει τώρα πάνω από 60 παιδιά, το δημοτικό. Και βέβαια συνεχίζουν. Φέτος θα κάνουν για πρώτη φορά, όπως και γενικά έκαναν διάφορες εκδηλώσεις για πρώτη φορά, μάλλον για δεύτερη φορά έκαναν τα Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα στο χωριό και κάποια έθιμα. Και φέτος κάνουν και το καλοκαίρι αυτή την πρώτη εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ζωής και δράσης των κατοίκων στην Θράκη, από την Ανατολική Θράκη, στη Δυτική Θράκη. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό και πάμε σε μια πολύ ωραία γιορτή που ετοιμάζεται επίσης να γίνει αυτές τις μέρες στο Δήμο στη Σταυρούπολη. Της Ξάνθης, στη κεντρική πλατεία της Σταυρούπολης. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις από αύριο Πέμπτη. Λέγεται Γιορτή Πίτας. Αλλά, και θα κρατήσει μέχρι το Σάββατο. Έχει ξαναγίνει αυτή η εκδήλωση. Αλλά φέτος το νέο στοιχείο είναι ότι θα προηγηθεί μία έκθεση τοπικών προϊόντων. Στην οποία θα συμμετέχει και το Επιμελητήριο της Ξάνθης, που στηρίζει αυτού του είδους τις προσπάθειες, και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ξάνθης και ο Δήμος Ξάνθης βεβαίως. Αυτή η γιορτή τοπικών προϊόντων, η έκθεση τοπικών προϊόντων θα γίνει αύριο Πέμπτη. Θα ξεκινήσει από τις 8 το βράδυ. Και βέβαια θα ακολουθήσουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, φτάνοντας το Σάββατο σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που λέμε για τη γιορτή της πίτας.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα, τώρα ποιες πίτες και τι ακριβώς.
1: Θα το δούμε όταν θα γίνει, ναι, και θα μου πεις, γιατί έχω αυτό την απορία.
0: Ερώτηκα
1: τελικά
0: πάντως,
1: τι θα είναι.
0: Λέω, δεν ναι, θα τα πούμε τίποτα μπέικον και κρέμες γάλακτος και τα
1: τι αυτά.
0: Όχι,
1: τι σου είπαν,
0: όχι, λέει, παραδοσιακά. Εντάξει, okay. Λέω να μην.
1: Για να δούμε.
0: Έχουμε τέτοιου είδους.
1: Όχι ότι δεν μας αρέσουν. Μια χαρά είναι και αυτές οι πίτες.
0: Ναι, αλλά τώρα. Παραδοσιακή αυθεντική πίτα είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Τώρα βάλε εκείνο.
1: Δεν ξέρω, παραδοσιακά κάνανε και κρεατόπιτα, ας πούμε, με κυμάκια έτσι. Δεν ξέρω αυτό τώρα.
0: Κάνανε. Οι Θρακιώτες κάνανε. Βέβαια, κάνανε. Ειδικά τα Χριστούγεννα κάνανε οι Θρακιώτες.
1: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, που ακόμα το κάνανε κάποιες κυρίες, με λάχανο τουρσί το χειμώνα πίτα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πάρα
0: ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Συνεχίζονται οι προβολές θερινές στο Ηνοποιείο του Νίκου Κατσαρίδη Μάρων, ο Μάρωνας, το Ηνοποιείο Μάρωνας,
1: ναι,
0: που πήγε πάρα πολύ καλά φέτος. Έτσι είχαμε μια πολύ ωραία. Φέτος είχε πάρα πολύ κόσμο και η Μαρώνη. Αυτό είναι η διαφορά σε σχέση με πέρυσι, με το καλοκαίρι. Ναι, ωραία, το φανάρι έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει και το φανάρι πάρα πολύ κόσμο ακόμα. Ανέβηκε όμως φέτος πάρα πολύ και η Μαρώνια.
1: Πολύ καλό είναι αυτό.
0: Ναι, ειδικά υπάρχει ένα πολύ ωραίο μπαράκι στον οικισμό. Πρόκειται για ένα παλιό αρχοντικό, το οποίο εντάξει, συνεννοήθηκε ένας νέος άνθρωπος, συνεννοήθηκε με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος μένει στην Αθήνα, και αξιοποιεί την αυλή του, που είναι πανέμορφη Γιάννη η αυλή. Mm-hmm. Είναι έτσι σε επίπεδα. Έχει μέσα καρυδιές, σε διάφορα επίπεδα έχει καρυδιές.
1: Mm-hmm.
0: Και βέβαια υπάρχει ιδέα να αξιοποιηθεί περαιτέρω, δηλαδή να μπει και προς τα μέσα, να το κάνει έτσι λίγο πιο οργανωμένο, γιατί αλλού έχει τώρα την κουζίνα, αλλού και μεταφέρει τα πράγματα, γιατί είναι δύσκολα και αξιοποιεί μόνο την αυλή, οπότε θα ήθελε να το αξιοποιήσει ολόκληρο το οίκημα και εντός δηλαδή της οικίας, να μπορεί να βάλει, να το αξιοποιήσει και, να αξιοποιήσει και αυτούς τους υπέροχους χώρους. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως φέτος η Μαρώνια πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε εξαιρετικά.
1: Καλό είναι αυτό. Πολύ καλό. Είναι και πολύ ωραία περιοχή.
0: Καθόμασταν το 15 Αύγουστο. Μου είπε μια κυρία και όντως είχε δίκιο. Λες και υπάρχει ένα καράβι και τους αφήνει και βγαίνουν. Δηλαδή ανατακτά χρονικά διαστήματα. Σταματάει λίγο. Μετά ξανά. Έρχονται. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Που δείχνει αυτό το πράγμα ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι του νομού της Ροδόπης που και αυτό αξίζει κάποιος να το επισκεφτεί. Χθες μιλούσαμε με τον κύριο Θόδωρο Περβανά που έκανε μέσα από ένα μπουκάλι κρασί, ένα QR που ξέρετε εσείς που είσαστε γκατζετάκηδες,
1: βάζοντας
0: το κινητό, μέσα σε 10 λεπτά ακούς συμπυκνωμένη την ιστορία της Μαρόνιας, που πραγματικά το κάτι άλλο, έμαθα πράγματα που και εγώ δεν ήξερα για την Μαρόνια και δεν ήξερα γιατί την αγαπώ δηλαδή τόσο πολύ. Καταπληκτικά πράγματα για το ισχυρό αποτύπωμα του περάσματος στο Οδυσσέα από τη Μαρόνια, πράγματα δηλαδή που θα πρέπει να τα αναδείξουμε και να καλέσουμε τους τουρίστες μας. Για να δούμε. Αυτά, Γιάννη.
1: Πολύ ωραία, Βασιλική. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα να έχεις.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Μια γουλιά καφές και τσουκ, φτάσαμε στην Καβάλα τώρα και καλημερίζω. Μαζί μας είναι σήμερα ο Κώστας Λουκούμης και θα είναι μαζί μας με χαρά, έτσι τον φιλοξενώ πρωί-πρωί μέχρι και τα μέσα περίπου Σεπτέμβρη. Κώστα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Από τη δροσερή Καβάλα. Μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη δεν ξέρω.
0: Ένα σύμπλην εκεί θα είμαστε.
1: Θα λέμε την καλημέρα μας.
0: Τέλεια.
1: Από την δροσερή, όπως είπα, Καβάλα, γύρω στους 22-23 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία. Βέβαια, περιμένουμε, σύμφωνα με την πρόγνωση, κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές, μπόρες στα ορεινά εκεί τις μεσημέρο απογευματινές ώρες.
0: Mm-hmm.
1: Για να δούμε, να δροσίσει λίγο, γιατί τις επόμενες μέρες βλέπουμε με συνθήκες καύσωνα να μας αποχαιρετά ο Αύγουστος. Και αυτό θα βοηθήσει.
0: Το έχουμε ξαναδεί αυτό, αν θυμάστε, δηλαδή, και προηγούμενα χρόνια, μέχρι και τα μέσα Σεπτέμβρη, μη σου πω και περισσότερο, είχαμε πολύ θερμές, έτσι, πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα δούμε φέτος πώς θα πάει τελικά.
1: Πράγματι, και στις γενικές γραμμές φέτος το καλοκαίρι κύλησε ομαλά και αυτό θα βοηθήσει, ναι, και στον περιορισμό των πυρκαγιών.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και χθες είχαμε μια φωτιά στις Κρινίδες εδώ στην Καβάλα. Λόγω των ξερών χόρτων πήρε γρήγορα διαστάσεις, όμως η επέμβαση της πυροσβεστικής στην περιοχή ήταν άμεση, δεν επεκτάθηκε. Τώρα τα αίτια διερευνώνται,
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: να συστήσουμε, ναι, την προσοχή για ακόμα μια φορά σε όλους μας να βγει και αυτός ο μήνας ανώδυνα. Τώρα, μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με μουσική, αγορές, προσφορές και διασκέδες ετοιμάζει Καβάλα για την ερχόμενη Πέμπτη, 27 Αυγούστου. Είναι το Καβάλα Summer Shopping Night. Mm-hmm. Για το 2026, όπου τα εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της πόλης θα ετοιμάσουν μια έτσι καλοκαιρινή γιορτή, θα δημιουργήσουν ένα ερωταστικό κλίμα στην καρδιά της Καβάλας και οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους επωφελούμενοι και των μεγάλων προσφορών και των ειδικών τιμών που θα γίνουν για αυτή τη μέρα. Δεν θα είναι λευκή νύχτα. Είναι γιατί έγινε τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
0: Θα είναι άσπρη αυτή.
1: Θα είναι κάτι που θέλει, όπως μας είπαν οι άνθρωποι της αγοράς, να τονώσουν λίγο το κέντρο της πόλης, έτσι με μουσική, τραγούδι. Το ωράριο δεν θα διαφέρει ιδιαίτερα, θα είναι από τις 6 έως τις 9.30.
0: Mm-hmm.
1: Και το πρόγραμμα της βραδιάς θα κορυφωθεί στις 9 στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου θα εμφανιστεί ως guest star η Έλληνα Κόνστα, είναι ραδιοφωνική παραγωγός και DJ, έτσι να ξεσηκώσει λίγο και τον κόσμο. Δεν θα υπάρχουν άλλες παράλληλες δράσεις, ωστόσο αυτό που μας είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κ. Κυλιγιώργης, είναι ότι το Καβάλα Summer Shopping Night φιλοδοξεί να μετατρέψει το κέντρο της πόλης σε ένα μεγάλο σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες, συνδυάζοντας την εμπορική κίνηση με την ψυχαγωγία και την διασκέδαση. Να μην ξεχνάμε ότι και η Καβάλα αυτές τις ημέρες, αυτόν τον μήνα μάλλον, έχει πάρα πολλούς ξένους επισκέπτες. Στο μεταξύ, εν όψη και της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Εμπορικός Σύλλογος επισημαίνει κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον,
0: mm-hmm,
1: να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να περιορίσουν τα φορολογικά βάρη, όπως λένε, ώστε να διευκολύνουν τη χρηματοδότηση και να στηρίξουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις προκλήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Και σίγουρα όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζουμε προς τη ΔΕΘ, τόσες περισσότερες ανακοινώσεις θα δούμε από φορείς και συλλόγους. Τώρα, σε μια ευχάριστη είδηση, η ταινία «Μικρού μήκους, χέρια που φτιάχνουν θάλασσες», αυτός είναι ο τίτλος, του 6ου Γενικού Λυκείου Καβάλας, Γιάννη, κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον 8ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου».
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Η ταινία εστιάζει στο καρνάγιο της Καβάλας και την παραδοσιακή τέχνη των καραβομαραγκών και αναδεικνύει την ναυτική ταυτότητα της πόλης, αλλά και τον κίνδυνο εξαφάνισης της τέχνης λόγω ότι άλλων των σύγχρονων υλικών και της έλλειψης διαδόχων. Και μέσα από συνεντεύξεις με τεχνίτες και καταγραφή της κατασκευής ξύλινων σκαφών, οι μαθητές λειτουργήσαν ως θεματοφύλακες, αν μπορούμε να το πούμε, της τοπικής άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αναπτύσσοντας παράλληλα δεξιότητες συνεργασίας. Η τελετή βράβευσης θα γίνει τον Νοέμβριο στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα.
0: Τι ωραία. Είναι στην ουσία ταινία ντοκιμαντέρ, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Μια ταινία ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, περίπου 15 λεπτά.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Με
0: μπράβο.
1: Μια αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί κάποιος να τη βρει και να τη διάξει για τον κόπο των παιδιών.
0: Ακριβώς.
1: Είναι, ξαναλέμε τον τίτλο, «Χέρια που φτιάχνουν θάλασσες».
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά τα συγχαρητήρια του προς τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου του Μουσικού Λυκείου Καβάλας. Έδωσε και ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Μουριάδης. Όπως λέει, η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου.
0: Έτσι είναι.
1: Και να πάμε και μέχρι τη Δράμα, γιατί mm-hmm. εκεί πρόκειται να πραγματοποιηθεί το πρώτο παρανέστιο γλέντι. Πρόκειται για μια μεγάλη λαϊκοπονδιακή μουσική βραδιά που διοργανώνεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Παρανεστίου από τον Δήμο της περιοχής και τον πολιτικό στήλογο Τεμένους Παρανεστίου, προφήτης Ηλίας. Η εκδήλωση έχει ως κεντρικό σύνθημα την επιστροφή στις ρίζες και την παράδοση, ενώ θα υπάρχει, όπως είπαμε, πρόγραμμα που θα χωρίζεται σε δύο μέρη, ποντιακό και λαϊκό. Επίσης, παραδοσιακό γλέντι θα γίνει και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, ακριβώς κάτω από το παλατάκι, είναι το σήμα κατά τεθέν των Λιμενάριων. Θα γίνει αύριο, 5η, 20 Αυγούστου. Το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιμεναρίων το Κάστρο, με την μπάντα Μπρατάμια.
0: Μπρατίμια. Μπρατίμια. Χαμός θα γίνει, Κώστα.
1: Και επίσης θα συμμετέχουν και χορευτικά του συλλόγου κάτω από το παλατάκι στα Λιμενάρια αύριο στις 9 Γιάννη. Και εκεί υπάρχει πολλής κόσμος στον συλλόγο τουριστικής περίοδου, οπότε ναι, νομίζω θα το απολαύσουν όλοι.
0: Τι ωραία, έτσι να περνάνε καλά ακόμη ο κόσμος όσο κρατάει καλά ο καιρός, να το ευχαριστηθούν. Λοιπόν, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό ρεπορτάζ. Αυτά και από την Καβάλα.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Και ερχόμαστε τώρα στον Εύρο. Χρυσούλα Σαμουρίδου μαζί μας για να μας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει από την περιοχή μας. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλημέρα. Όλα καλά.
0: Δεν σ' ακούω καλά.
1: Όχι, όχι, μια χαρά. Όλα
0: εντάξει. Εντάξει. τι για πες.
1: Θα ξεκινούσα με τη νέα ζωή στο χωριό.
0: Α, ναι.
1: Την δράση αυτή, γιατί αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Ρεστιάδας η ιδρύτρια, θα έλεγε κανείς, της δράσης αυτής, που έχει αυτόν τον τίτλο «Νέα ζωή στο χωριό», η Παναγιώτα Διαμαντή, και κάνει συναντήσεις, έχει και επαφές εκεί σε χωριά του Δήμου Ρεστιάδας, σε συνεργασία πάντα με τη Δημοτική Αρχή βέβαια, διερευνώντας ουσιαστικά δυνατότητες, αν αυτές υπάρχουν, για τη δημιουργία έτσι, κάποιων συνεργειών, συμπράξεων. Μήπως και υπάρχουν συνθήκες που θα επέτρεπαν σε ενδιαφερόμενα ζευγάρια ή και σε οικογένειες να εγκατασταθούν σε κάποιο χωριό του Δήμου Ρεστιάδας.
0: Υπάρχουν, τι είπε, έκανε κάποιες δηλώσεις περί αυτού?
1: Δεν ξέρουμε ακόμα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Εχθές είχε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, αλλά υποθέτω ότι όταν θα ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο, καλά και στα σίγουρα δεν μπορεί προφανώς μετά από έναν πρώτο κύκλο διερευνητικό να μπορεί να σου απαντήσει. Κοιτάει σε πρώτη φάση τι στοιχεία υπάρχουν, τι δεδομένα υπάρχουν και αν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Υπήρξε μια πρώτη επαφή μεταξύ του Δημάρχου Ρεστιάδας, του κ. Παπαδόπουλου και της κ. Διαμαντή, ήδη στο περιθώριο του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό, που είχε γίνει στα τέλη Μαΐου στην Αθήνα. Μετά οι δυο τους ξανασυναντήθηκαν στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάσταση της Δημοκρατίας και προφανώς συμφώνησαν ότι την κάλεσε τέλος πάντων πιθανότατα ο κ. Παπαδόπουλος να έρθει στην περιοχή για να δει αν αυτή η δράση μπορεί να έχει μια εφαρμογή και στην περιοχή μας. Εχθές είχαν, ξαναλέω, μια συνάντηση και υπήρξε η διαβεβαίωση ότι από την πλευρά του ο Δήμος θα παρέχει κάθε δυνατή στήριξη για να συμβάλλει στην προσπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε. Μπορώ απλά να σας πω ότι λίγο μετά, γύρω στις 10 παρατέταρτο, ο κ. Παπαδόπουλος θα βγει στον αέρα της ΕΡΤ Ρεστιάδας και θα πει 2-3 πράγματα, ίσως να καταλάβουμε κι εμείς περισσότερο για το σε ποιο επίπεδο είναι πλέον αυτό το διερευνητικό κομμάτι και αν διαφαίνονται κάποιες δυνατότητες ή κάποιες ευκαιρίες ίσως.
0: Το ελπίζουμε. Δύσκολα μένα, αλλά το ελπίζουμε. Ναι.
1: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Κανείς δεν λέει ότι είναι. Και θα πρέπει όποιος το αποφασίσει να ξέρει ότι θα έχει μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής μεν. Αλλά από την άλλη, όλα τα, όπως συμβαίνει πάντα, έχει και μειονεκτήματα. Να τα ζυγιάσει και να δει τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Με την οικογένειά του, με τα παιδιά του ή ζευγάρι ακόμα κι αν είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα, να αλλάξω θέμα. Μεθαύριο, την Παρασκευή, θα γίνει αυτή η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν να γίνει στις 14 του μήνα, την προηγούμενη Παρασκευή. Αλλά επειδή ήταν και παραμονή 15 Αύγουστου, δεν είχε απαρτία. Οπότε ακυρώθηκε, αναβλήθηκε και τώρα πάει για μεθαύριο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μέσα στα 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης υπάρχει και αυτό που αναφέρεται στην παραχώρηση του διόρροφου διατηρηταίου κτίσματος που είναι εκεί στην Πατριάρχου Διονυσίου δίπλα στον Ναό του Αγίου Θανασίου, να το παραχωρήσει ο Δήμος στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό στο πλαίσιο αυτής της ανακοίνωσης που έκανε η Λίνα Μενδώνη όταν πριν από λίγες μέρες ήταν στο Δημότυχο σε μια επίσκεψη που έκανε εκεί και είπε ότι δύο διατηρηταία του Δήμου Δημοτήχου θα τα αναλάβει το Υπουργείο και θα τα αποκαταστήσει. Το ένα είναι αυτό που θα συζητηθεί και το δεύτερο είναι το κτίριο Παπαζιάννη που βρίσκεται απέναντι από το Τέμενος. Είναι για πολιτιστική χρήση.
0: Εξαίρετο κτίριο, απλώς άμα φτιαχτεί δηλαδή ένα εξαίρετο κτίριο. Προς το παρόν είναι ένα.
1: Το Δημότυχο έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται όχι από έναν συγκεκριμένα ή από έναν φορέα ή από μια αρχή. Αντιμετωπίζεται γενικότερα ως πρόβλημα και είναι πρόβλημα για όλους τους, για όλες τις πόλεις που έχουν διατηρηταία κτίρια.
0: Ναι.
1: Έχεις έναν πλούτο, ο οποίος όμως για να αναδειχθεί και να μπορεί να αποδώσει κάπως, με κάποιο τρόπο, πρέπει να βρεθούν λεφτά.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν μιλάμε για μικρά ποσά. Όταν μιλάς για αποκατάσταση διατηρηταίου, μιλάς για πολλά λεφτά.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε οι Δήμοι από μόνοι τους δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πάντα οι κεραίες τους να είναι ανοιχτές για να βρίσκουν ή χρηματοδοτικά προγράμματα ή να μπορούν σε συμφωνία με κάποιο Υπουργείο όπως τώρα εδώ πέρα, να τα παραχωρούν, να γίνεται η αποκατάσταση και μετά να επιστρέφονται για χρήση από τους κατοίκους αυτής της πόλης, της κάθε πόλης. Για το κτίριο Παπαδιάν πάντως, επειδή πρέπει να γίνουν κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η άρση επικινδυνότητας του κτίσματος, θα έρθει σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή, τώρα από όσο γνωρίζουμε, μέχρι το τέλος του έτους θα έρθει. Σε πρώτη φάση έρχεται αυτό που είναι εκεί στον Άγιο Αθανάσιο. Τώρα, ένα άλλο θέμα που έκανε αίσθηση πριν από λίγες μέρες ήταν αυτή η ανακοίνωση που έβγαλαν τα διοικητικά συμβούλια των δύο βαγών ιδρυμάτων της Μητρόπολης. Μιλάω για το γυροκομείο, για το Ιακίμιο και για το Σταυρίδιο Ίδρυμα, ότι δεν μπορούν να κάνουν νέες εισαγωγές γιατί δεν έχουν προσωπικό νοσηλευτικό. Mm-hmm. Και μάλιστα προκήρυξαν και κάποιες θέσεις. Το ελπιδοφόρο, όπως είπε χθες ο πατέρας Χριστόδουλος Καραφανάσης, που είναι ο διευθυντής των δύο ιδρυμάτων της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, είναι ότι υπήρξε ενδιαφέρον από νοσηλευτές να εργαστούν σε αυτά τα δύο ιδρύματα. Τώρα, κάποιοι περνάνε και από δοκιμαστικά. Το θέμα είναι ότι τα δύο ιδρύματα είχαν ξεμείνει, θα το πω, με 45 άτομα προσωπικό νοσηλευτικό, ενώ κανονικά για το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν και παρέχουν χρειάζονται 60 με 65. Οπότε, εάν τώρα βρεθούν τα άτομα που απαιτείται για να ξαναφτάσει στους 60-65, θα μπορέσουν να έχουν ξανά νέες εισαγωγές, γιατί είναι 100 άτομα στη λίστα αναμονής. Είναι πάρα πολλά τα άτομα που περιμένουν. 218 ήδη διαβιούν στα δύο ιδρύματα και άλλοι 100 που είναι στη λίστα αναμονής με έτοιμα να μπουν σε ένα από τα δύο. Οπότε τώρα θα δούμε αν θα μπορέσει να επανέλθει μια έτσι κανονικότητα στη λειτουργία του μετά αν προσληφθούν οι νέοι νοσηλευτές για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει όπως θέλει, όπως θέλουν και τα δύο ιδρύματα. Τώρα, να πάμε στην Καβυσό. Εκεί έχουμε μια τελετή ονοματοδοσίας της πλατείας Καβυσού σε επιλοχία Στέφανου Πιτικάκη. Αυτό θα γίνει την Κυριακή. Τα επίσημα αποκαλυπτήρια του μνημείου θα γίνουν στις 10.30 το πρωί της Κυριακής. Ο Στέφανος Πιτικάκης έχασε τη ζωή του, απλά να θυμίσουμε, στις 15 Ιουνίου του 1998, στη διάρκεια επιχείρησης άρσης ναρκοπεδίου στην περιοχή Ελίκης της Γεμιστής Εύρου. Mm-hmm. Και στο ίδιο περιστατικό είχε χάσει τη ζωή του και ο στρατιώτης Χρήστος Παλιβίδας. Και τώρα έχουμε αυτήν την τελετή ονοματοδοσίας στο όνομα του Στέφανου Πιτικάκη, στη μνήμη του Στέφανου Πιτικάκη. Και τι άλλο έχω εδώ πέρα να σας πω. Έχω να σας πω επίσης ότι είχαμε μια ωραία ιστορία. Έχει ένας πελαργός, νεαρός πελαργός, ο οποίος πέρσι είχε δακτυλιωθεί στην Πολωνία. Και φέτος, όπως ταξίδευε προφανώς για να κατεβεί στον Νότο, τα γνωστά αποδημητικά ταξίδια που κάνουν οι πελαργοί.
0: Για την επιστροφή του λες τώρα.
1: Ναι. Επιστρέφοντας λοιπόν, βρέθηκε τραυματισμένος στον κόμβο Εγνατίας Αρδανίου.
0: Μάλιστα.
1: Ένα διερχόμενο με αυτοκίνητο ζευγάρι είδε στην άκρη του δρόμου τον πελαργό με εμφανή την αδυναμία να πετάξει. Τα στελέχη της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης πήγαν κατευθείαν στο σημείο. Τον έπιασαν και διαπίστωσαν ότι είναι τραυματισμένος, τον έστειλαν στις εγκαταστάσεις της δράσης για την άγρια ζωή στη Θεσσαλονίκη και εκεί οι εθελοντές τον κράτησαν ζωντανό και όταν εξέτασαν τα δύο δαχτυλίδια που είχε στα πόδια του, κατάλαβαν ότι αυτό το πουλί είχε δακτυλιωθεί τον Ιούνιο του 2025 στην Πολωνία. Προφανώς φέτος έκανε το δεύτερο αποδημητικό ταξίδι για τον Νότο, τραυματίστηκε, αλλά ευτυχώς όλα καλά και
0: όλα καλά, μπράβο.
1: Ναι. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς σαν περιοχή τους αγαπάμε πολύ τους πελαργούς.
0: Εννοείται.
1: Και θα κλείσω με Μελίνα Ασλανίδου.
0: Α, βέβαια.
1: Ναι, η οποία έρχεται για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο στο Διδημότυχο. Θα τραγουδήσει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στην Αγία Μαρίνα.
0: Ωραίος χώρος είναι εκεί κάτω, έτσι.
1: Θα σου πω την αλήθεια μου, δεν τον ξέρω.
0: Να πας, αξίζει πραγματικά, πάρα πολύ ωραίος χώρος. Ναι, κάτω από το κάστρο.
1: Οπότε ναι, το ακόμα πιο ωραίο είναι ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη, γιατί αυτή η συναυλία συνδιοργανώνεται από τον Δήμο και την Περιφέρεια, θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και έτσι λοιπόν κάτω από το φως του Αυγουστιάτικου φεγγαριού η Μελίνα Σλανίδου θα ερμηνεύσει τα τραγούδια της σε ένα ιδανικό σκηνικό αυτήν την μοναδική καλοκαιρινή βραδιά και φυσικά δύο μέρες νωρίτερα,
0: τα συμπεθέρια θα έρθουν,
1: 26 Αυγούστου Είναι στην Πέθαρη από τα Τύρανα στο λόφο του Καλέ. Και εκεί, τώρα, αν θυμάμαι καλά, νομίζω είναι και η τελευταία τους εκτός έδρας παράσταση. Γιατί μετά ολοκληρώνεται
0: το φεστιβάλ μετά.
1: Περιοδίας, και μετά θα είναι στο φεστιβάλ θεάτρου στο υπαίθριο δημοτικό θέατρο της Νέας Ορεστιάδας. Λοιπόν, αυτά Γιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Και με πολιτιστικά και με πελαργούς και με διάφορα άλλα που συμβαίνουν αυτές τις μέρες στην περιοχή μας.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ολοκληρώνουμε αυτόν τον κύκλο που κάναμε πρωί-πρωί για να μάθουμε νέα από Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Στις Σέρες πάμε τώρα. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Καλημέρα στις Σέρες.
1: Καλή σας ημέρα από τις Σέρες. Να, τώρα που λέω καλημέρα, μπορώ να πω καλημέρα την ηλιοφώτινη πόλη των Σερών. Μέχρι πριν από λίγο είχαμε συννεφιά. Τώρα έτσι πάει να απλώσει όλες τις αχτίδες του ο ήλιος.
0: Πάντως έχει ζεστούλα, δεν είναι όπως και τις προηγούμενες μέρες, έτσι.
1: Α, βέβαια, μα έχουμε 25 βαθμούς.
0: Μια χαρά, ναι.
1: Ναι. Και αναμένουμε να ανέβει ο υδράργυρος άλλους 10 τουλάχιστον, 11 μέχρι το μεσημέρι.
0: Mm-hmm. Και περίμενε και 38 για αύριο μεθαύριο.
1: Και 39, και είμαστε
0: προετοιμασμένοι.
1: Εμείς έχουμε αποδείξει, είμαστε ανθεκτικοί τύποι. Έχουμε εγκληματίσει τα γονίδια μας στο περιβάλλον.
0: Τα τελευταία
1: 2 χρόνια είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το φετινό καλοκαίρι δεν έδωσε πολλά σαραντάρια όπως τα 2 προηγούμενα χρόνια. Οπότε λέμε μια χαρά πήγαμε.
0: Mm-hmm.
1: Μένουμε στα θετικά. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με κάτι το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ γνωστό, που αφορά τις τηλεφωνικές απάτες. Δεν τις βλέπουμε πρώτη φορά. 10 χρόνια καλά κρατούν και μάλιστα τα 2 τελευταία χρόνια τουλάχιστον στην περιφερειακή Ενότητα Σερών έχουμε απανωτές κλήσεις από περιοχές σε περιοχές και φυσικά με διαφορετικά σενάρια κάθε φορά, καθώς οι επιτίθεοι βρίσκουν διάφορους τρόπους. Είναι πολύ καλά οργανωμένοι όπως φαίνεται, για να βάλουν στο χέρι τους τα χρήματά μας είτε τα τιμαλφή μας. Το τελευταίο διάστημα στην πόλη των Σερών παίζει το πρώτο σενάριο, δηλαδή ότι κάποιος σηκώνει το τηλέφωνο και ακούει μια φωνή παιδιού υποτίθεται που ζητάει βοήθεια που έχει χτυπήσει και θα πάει στο νοσοκομείο, ενώ έχει προσθεθεί σε αυτό το παλαιό σενάριο για να γίνουν πιο πιστικοί ότι στο αίτημα να δοθούν χρήματα πηγαίνει ένα συνεργάτης που εμφανίζεται ως αστυνομικός. Όπως και να έχει, η αστυνομία μας προειδοποιεί και μας ζητά να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί το μυστικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Δεν είναι θέμα νοημοσύνης, δηλαδή ο έξυπνος σώζεται, ο κουτός την πατάει. Σε καμία των περιπτώσεων αυτό είναι πόσο ψυχραιμοι θα είμαστε.
0: Το μόνο πρόβλημα είναι, ξέρεις, όταν είναι μεγάλες ηλικίες και ακούσαν, ας πούμε, τη φωνή του παιδιού τους που είναι καταγεγραμμένη σαν AI και περασμένη, τέλος πάντων. Εκεί είναι πρόβλημα, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι, εκεί είναι πρόβλημα. Και πραγματικά το τελευταίο καιρό με την εξέλιξη της
0: τεχνολογίας,
1: όπως πολύ σωστά είπες, δεν ξέρω τώρα τι θα πρέπει να κάνουμε.
0: Εκεί είναι AI, δεν γίνεται AI.
1: Το ενδεχόμενο χρήσης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την μίμηση της φωνής γενικών προσώπων, είτε εκπροσώπων φορέων, είτε ακόμη και των λογιστών μας. Καλό είναι να υπάρχει, λένε οι ειδικοί, δηλαδή οι αστυνομικοί, το δεύτερο τηλέφωνο το χρησιμοποιούμε.
0: Ακριβώς.
1: Για να διαπιστώσουμε με ποιον μιλάμε.
0: Ακριβώς.
1: Και κυρίως να μην συνεχίζουμε την συνομιλία μας.
0: Κλείσε και πάρε πίσω σε αυτό που σε πήρε τηλέφωνο, υποτίθεται,
1: ναι,
0: στο γιο σου, στην κόρη σου, στον λογιστή σου που είπες.
1: Που εμείς όμως ξέρουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εκεί είναι το μυστικό. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα η αστυνομική διεύθυνση Σερών έχει κάνει αρκετές συλλήψεις. Το δυσάρεστο όμως είναι, επειδή το κύκλωμα είναι πολύ καλά οργανωμένο, ότι δεν βρίσκονται χρήματα. Mm-hmm. Γιατί για αυτόν που την πατάει, προφανώς θέλει δικαίωση, αλλά θέλει και τα χρήματά του πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Και δυστυχώς είναι πολύ καλά οργανωμένα αυτά τα κυκλώματα, που το χρήμα είτε τα χρυσαφικά αλλάζουν πάρα πάρα πολύ γρήγορα χέρια. Θα μείνω στο χρήμα, στη λέξη χρήμα. Άκουσα πριν από λίγο από τον συνάδελφο από την Καβάλα για τις κινήσεις που γίνεται εκεί για να ζεσταθεί και εμπορικά η πόλη της Καβάλας. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες κινήσεις, αλλά ο εμπορικός κόσμος των Σερών προσβλέπει στην προσέλευση του αγοραστικού κοινού στα καταστήματά τους με ό,τι χρήματα περίσσεψαν από τις καλοκαιρινές διακοπές ή με ό,τι χρήματα περισσεύουν γενικώς, καθώς δεν ήταν και εφικτή για όλους κάποια καλοκαιρινή απόδραση. Η θερινή περίοδος προσέφερε μια μικρή αλλά πολύτιμη ανάσταση στην αγορά των Σερών και κυρίως την έναρξη των θερινών εκπτώσεων μέχρι και τις 15-20 Ιουλίου, πριν αδειάσει δηλαδή η πόλη. Στο διάστημα από 20 Ιουλίου και τον Αύγουστο η κίνηση υποχώρησε αισθητά, άλλωστε δεν υπήρχε και κόσμος στην πόλη. Υπήρξε μια μικρή τόνωση κυρίως στον τομέα της εστίασης από τους πάρα πολλούς μετανάστες που επέστρεψαν στη Γενέτειρα και κυκλοφορούσαν στην πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα όσοι επιστρέφουν από τις διακοπές, οι έμποροι καταστηματάρχες θέλουν να πιστεύουν ότι θα ξαναεπισκεφθούν τη Σεραϊκή αγορά. Συνεχίζονται οι εκπτώσεις. Υπάρχουν πολύ καλές τιμές, πολύ καλή ποιότητα αγαθών και προσφορές και μπορεί και κάποιος να δει με ίσως παλιά σχέδια σε ένδυση και υπόδηση mm-hmm. να κάνει και τις φθινοπορεινές του αγορές γιατί υπάρχουν μετά αντίστοιχες προσφορές. Θα μείνω σε ένα θέμα που προέκυψε με την ανάρτηση ενός βίντεο παραμονές του 15 Αύγουστου και χθες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Σερών έδωσε τις σχετικές εξηγήσεις. Τι είδαμε σε αυτό το βίντεο? Είδαμε έναν υπάλληλο καθαριότητας να γίνεται η περισυλλογή των απορριμμάτων και στο ίδιο αυτοκίνητο να μπαίνουν και σύμμικτα, να μπαίνουν και απορρίμματα από τους κάδους τους για την ανακύκλωση.
0: Α, τι πρωτότυπο.
1: Ναι, και οι δύο μαζί.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, έβαζε τους κάδους με τέτοια ταχύτητα και τους έσβρωθαν στο σημείο με αποτέλεσμα να σπάνε τα καπάκια.
0: Ναι.
1: Το οποίο ο Δήμος Σερών το αντιμετωπίζει πάρα πολύ συχνά, πρέπει να πω, και πιστεύαμε όλοι ότι γινόταν από παιδιά, από έφηβους, από διάφορους τέλος πάντων που δεν έχουν το μυαλό στο κεφάλι όταν πρέπει. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εργαζόμενοι αυτοί του Δήμου, ανήκουν σε εργολάβο που έχει αναλάβει την καθαριότητα.
0: Mm-hmm.
1: Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, επί της οδού Ιακώβου Ορεινού, είναι πίσω από το Δημαρχείο και ουσιαστικά καταλήγει ένα στενό κομμάτι δρόμου και καταλήγει στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας. Και ισχυρίστηκε λοιπόν ο εργολάβος, άκουσαν ότι επειδή δεν χωρούσε λέει, το φορτίο, πήρανε ό,τι βρίσκανε. Και ναι. Τα απορρίμματα από τους πράσινους κάδους και από τους μπλε. Το ακόμη πιο εξοργιστικό, πέρα από αυτή την κίνηση, είναι αυτό που κατήγγειλε ο ίδιος ο εργολάβος, αλλά και αυτό που είναι σε γνώση του αντιδημάρχου καθαριότητας, είναι ότι καθημερινά διαπιστώνεται ότι πάρα πολλοί συνδυσμότες μου, σεραίοι δηλαδή, κάνουν ακριβώς το ίδιο. Βάζουν σύμμικτα στον κάδο απορρίμματα στον κάδο ανακύκλωσης και το αντίθετο. Τα ανακυκλώσιμα στον κάδο με τα σύμμικτα. Με αποτέλεσμα και ανακύκλωση να μην γίνεται. Και φυσικά όλα αυτά να καταλήγουν μαζί στα σκουπίδια με ό,τι αυτό συνεπάγεται γιατί η μεταφορά τους κοστίζει. Οπότε ούτε προστατεύουμε το περιβάλλον ούτε το Δήμο. Και δόθηκαν αφενός οι εξηγήσεις από τη Δημοτική Αρχή ότι δηλαδή θα επιβληθεί πρόστιμο στον εργολάβο για όλα αυτά που είδαμε σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπήρξε και η αργία του Σαββατοκύριακου, που καταλαβαίνετε τα σχόλια ήταν κατά της Δημοτικής Αρχής.
0: Λογικό νομίζω, έτσι.
1: Ναι. Αλλά το χειρότερο όμως είναι ότι αυτό είναι μια πρακτική που την κάνουμε οι περισσότεροι.
0: Έτσι είναι.
1: Και εδώ θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία.
0: Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα πάντα, από το σπίτι.
1: Και ουσιαστικά αποτελέσματα. Mm. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε κριτική, mm-hmm. αυτό που είδαμε και προφανώς να το καταδικάσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όταν τελικά αυτές είναι σκηνές καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, εδώ δηλαδή σε κάδο ανακυκλώσιμων υλικών, κατήγγειλε χθες ο αντιδήμαρχος, υπήρχαν μπάζα
0: mm-hmm.
1: και μάλιστα ζήγησε σχεδόν ένα τόνο ο κάδος, δεν μπορούσαν να το σηκώσουν. Σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά οι περισσότεροι από εμάς. Ναι, να καταδικάσουμε και αυτό που είδαμε, αλλά να δούμε και τι κάνουμε εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτα απ' όλα. Ολοκληρώνουμε ένα κάλεσμα για την 18η Αστροβραδιά. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια από τους δραστήριους στην Άνω Βροντού, γιατί εκεί θα πραγματοποιηθεί η Αστροβραδιά, στο Αστρονομικό Κέντρο Βίκη Καλογερά.
0: Mm-hmm.
1: Ελάτε να απολαύσουμε τον νυχτερινό ουρανό για ένα τρίμερο στο χωριό με το υψηλότερο υψόμετρο στο νομό Σερών. Μιλάμε για υψόμετρο στα 1100 μέτρα. Πρόκειται για ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως κορυφαία καλοκαιρινή συνάντηση των φύλων της αστρονομίας, της επιστήμης και της φύσης. Μπορεί να γίνει διανυκτέρευση εκεί και φυσικά. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει παρατήρηση με ηλιακά και νυχτερινά τηλεσκόπια, εκθέσεις αστροφωτογραφίας, διάφορα εργαστήρια, μουσικές εκδηλώσεις αλλά και υπαίθριες δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα στις Σέρες.
1: Καλημέρα,
0: και σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα. Θέλω έτσι κλείνοντας, λίγο πριν να κλείσουμε, να καλημερίσω και τον φίλο κρατή, τον Κώστα που μας ακούει από ό,τι βλέπω τώρα, από ό,τι μας λέει κιόλας, από τις όχθες του Άρθα εκεί στην καφετέρια. Τι ωραία πρωινό καφεδάκι εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, 1923 ήταν όταν η αγγλική κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα, ενώ το 1960 η Σοβιετική Ένωση σαν σήμερα στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες στους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 ρωραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα. 1974 και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο Ρότζερ Ντέιβις δολοφονείται μετά κατά τη διάρκεια των αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή, ενώ η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου σαν σήμερα το 1980. 1991 και πραξικόπημα με πρωταγωνιστές κληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Κορμπατσόφ, ενώ το 2016 η Κατερίνα Στεφανίδη αποκτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επίκοντο γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίου με επίδοση 4.85. Πάμε πίσω στο χρόνο, όταν το 1883 σαν σήμερα γεννιέται η Γκαμπριέλ Κοκοσανέλ, η Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, με καθοριστική φυσικά επιρροή στη γυναική ενδυμασία του 20ου αιώνα. Ο Ιαν Γκίλαν, ο κιθαρίστας το Deep Purple, σαν σήμερα γεννέται το 1945. Το 68 δε γεννέται ο Νικόλαος Κακλαμανάκης, ο Ολυμπιονίκης της Ιστοσανίδας. Το 14 μετά Χριστόν πεθαίνει ο αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας. Ήταν μάλιστα υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσσαρα, εγκαθίδρυσε την Παξ Ρωμάνα και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Το 1975 πεθαίνει ο Θεόφιλος Χριστόφορος Θεοφίλου. Τζιμ Λόντο τον ξέρουμε περισσότεροι. Μιλάμε για τον πρωταθλητή στην πάλι από το 1930 μέχρι το 1946. Και τέλος το 2016 που πεθαίνει ο Ντόναλτ Χέντερσον, ο επιδημιολόγος. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι φτάσαμε ήδη στις 8. Πάμε να ακούσουμε δελτίο από το Earth News και μετά τη...
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνελήφθη 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την φωνική σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν και οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε της σύγκρουσης. Έλεγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο. Μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, επιβραδύνει προσωρινά την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας ένα μήνα μετά την αποκάλυψη περιστατικού κυβερνοεπίθεσης που συνδέθηκε με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναβάλει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία μοντέλου που είχε προγραμματίσει μέχρι σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το νέο σύστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
2: Ο καιρός.
3: Εξασθενούν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Νέας Οριστιάδας και ΕΡΤ Κομωτινής μαζί και αυτό το πρωινό του Αυγούστου, της Τετάρτης και της 19ης ημέρας. Προχωράμε προς την καρδιά του Αυγούστου με αρκετά δροσερές θερμοκρασίες, όμως ανεβαίνει λίγο ο υδράργυρος, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε ότι είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι και θα είμαστε για ένα μήνα ακόμα. Δεν θέλω να στεναχωριόμαστε ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Ίσα-ίσα, ένα ωραίο καλοκαίρι χωρίς καύσονες. Βέβαια, μιλάμε τώρα για τις πυρκαγιές που είχαμε και έχουμε εκείνο. Ούτε θέλω πραγματικά να το βάζω. Μιλάω για τις θερμοκρασίες εδώ και γενικά στη χώρα μας, ότι ήταν διαφορετικό το φετινό καλοκαίρι. Αθέατα δημοσιογραφικά έως τις 9, Ερμιόνια Δαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο έως τις 9. Και από την πυροσβεστική μας ενημέρωσαν για μια φωτιά η οποία είναι σε μερικό έλεγχο στα Κόμαρα Ορεστιάδας. Ξέσπασε χθες το μεσημέρι 2 παρά 10 περίπου, αγροτοδασική. Συνολικά έχουν καεί μέχρι στιγμής 55 στρέμματα. Σε μερικό έλεγχο ότι δίνουν, ότι δηλαδή έχει οριοθετηθεί, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, ωστόσο παραμένουν δυνάμεις, μην τυχόν έχουμε καμία αναζωπήρωση. Ευτυχώς όμως ακούμε ότι οι άνεμοι πέφτουν αυτές τις ημέρες, αλλά είναι αυτό το πρωτόκολλο που ακολουθεί η πυροσβεστική. Κάποια στάδια προκειμένου να, όταν έχουμε συμβάν πυρκαγιάς, όταν θα φύγουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από εκεί, να μην υπάρχει η παραμικρή αιτία για το ότι μπορεί να δώσει εκ νέου αναζωπήρωση, διότι δεν τελειώνει η φωτιά με τους πυροσβέστες όταν σταματάει ο καπνός, έτσι, σταματάνε οι εστίες. Συνεχίζουν οι άνθρωποι και δουλεύουν μέσα στο καμένο για να σβήσουν κάθε σπίθα, κάθε στάχτη, να την θάψουν για να μην υπάρχει πρόβλημα. Από την ελληνική αστυνομία μας ενημέρωσαν για διακινήσεις παράτυπων μεταναστών στην περιοχή του Εύρου κυρίως, αλλά και στην Ροδόπη. Τώρα, εμείς πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα. Και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Δάσης. Καλή σας μέρα και μέλους της MDDAS φυσικά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και βεβαίως και σε όσους εισερχόμενους φοιτητές νέους μας ακούν ενδεχομένως, οι γονείς που βρίσκονται στην πόλη για ανέβρεση κατοικίας. Αν και έχει παρέλθει λίγο έτσι το κρίσιμο διάστημα, νομίζω ότι όλοι έχουν τακτοποιηθεί, γιατί κάθε χρόνο...
0: Πότε πρόλαβαν, κυρία Κυριακούση?
1: Είναι ότι έχουμε πολλά σπίτια. Αυτό είναι, με το που έρχονται σε μία μέρα και χωρίς διανυκτέρευση πολλές φορές βρίσκουν σπίτι. Τουλάχιστον οι πρώτοι οι οποίοι καταφτάνουν, που έχει τελειώσει αυτό το πρώτο διάστημα τώρα. Από εκεί και ύστερα, επειδή έρχονται μεμονωμένοι και δεν φαίνονται πολύ στην πόλη μας, δεν γίνονται εστί, και αυτοί βρίσκουν αμέσως. Μπορεί να μην βρουν τόσο καλά σπίτια, γιατί τα καλύτερα φεύγουν εννοείται.
0: Έχουμε τους φοιτητές.
1: Μας είναι καλούτσικες.
0: Ναι. Για πάμε να τα πάρουμε όλα από την αρχή λοιπόν. Ναι. Πάμε λίγο με τις τιμές.
1: Οι τιμές μας είναι καλούτσικες, είναι σχεδόν στα περσινά.
0: Δηλαδή.
1: Και με 250 ευρώ ακόμα, με 300, που δεν το περιμένει κανείς για φοιτητούπολη, και με αυτές τις τιμές που ακούμε στις άλλες φοιτητούπολες, Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για 600, 800, χιλιάρικα. Λοιπόν, τέτοιες τιμές δεν έχουμε. Κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που ακούγονται. Μα πώς λένε κάποιοι, έχω ακούσει εγώ για κάτι 600 ευρώ, για 500. Αυτά ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα έχουν και πρόσθετες παροχές. Έχουν τα όλα μέσα που λένε, όλα συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ των οποίων και το ρεύμα πολλές φορές. Όταν ακούτε τέτοιο ψηλό μισθώμα, έχει μέσα το ρεύμα. Εκτός τα κοινόχρηστα, την ίδρυυση, το κοινόχρηστο νερό δηλαδή, τα κοινόχρηστα και τα... και ίντερνετ παροχές στα ίντερνετ στην πολυκατοικία, έχει μέσα σίγουρα και ρεύμα το διαμέρισμα. Γι' αυτό και όλα θα ακούσετε το 600. Αλλιώς δεν υπάρχει 600 χωρίς ρεύμα. Πάμε μετά, πέφτουμε στα 400-350. Εκεί είναι τα ενοικιά μας, για τα καλά σπίτια μιλάμε.
0: Ναι, 250 με 400 ευρώ λοιπόν είναι τα σπίτια αυτό που μπορεί να βρει κάποιος στην Κομωτινή για τους φοιτητές.
1: Άνετα και καλά σπίτια.
0: Και καλά σπίτια. Και στο κέντρο?
1: Εντάξει, τώρα τα 250 δεν θα είναι στο κέντρο. Θα είναι όμως ενδεχομένως...
0: Εντάξει, πια η Κομωτινή πόσο είναι? Ναι, να περπά 10 λεπτά ούτε.
1: Είναι πολύ μικρές. Γιατί κάποιοι είναι... Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες σχολές ακόμα μέσα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Εξυπηρετούνται και αυτές από τα σπίτια που είναι προς το σταθμό και προς άλλες περιοχές λίγο πιο απομακρυσμένες, οι οποίες ας πούμε δεν είναι στην Πανεπιστημίου πολύ σχολές. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, δεν έχει ακουστεί εξάλλου τίποτα για την Κομωτινή και σε πανελλήνιο δίκτυο. Εγώ δεν άκουσα τίποτα τουλάχιστον για τεράστια ακρίβεια, για κατάχρηση από την πλευρά των ιδιοκτητών και αυτά που ακούμε, ας πούμε, για τις λοιπές πόλεις. Ίσως καλά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που γίνεται ο τρελός Σταμούλης. Εδώ είμαστε εντάξει, έχουμε αρκετά σπίτια. Το θέμα είναι ότι όταν θα αρχίσει το πρόγραμμα αυτό, θα βγουν κάποια σπίτια, κάποιες αιστείες από το Πανεπιστήμιο που ετοιμάζονται, σε κανένα 2 χρόνια περίπου. Τότε να δούμε τι θα κάνουμε, που θα φύγουν γύρω στα 300 σπίτια από την αγορά, 350 σπίτια, γιατί θα γίνουν 350 κλίνες στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Εκεί θα έχουμε ένα θεματάκι στην πόλη.
0: Οπότε θα πρέπει να γίνει μια προετοιμασία για το να είναι υποψιασμένοι δηλαδή οι άνθρωποι πώς θα αντιδράσουν. Έχει ο Θεός μέχρι τότε, σε 2 χρόνια.
1: Ναι,
0: έχει
1: να σας πω τώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές κλίνες και θα φανεί στην πόλη αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα και... να δούμε τι θα γίνει.
0: Κυρία Κυριακούση, έχουμε τους φοιτητές που είχαμε παλιά. Εσείς τι νιώθετε? Εγώ νιώθω ότι δεν έχουμε τους φοιτητές.
1: Έχει διαφοροποιηθεί ίσως η κατάσταση. Κάποιοι δεν παρακολουθούν και από απόσταση.
0: Από απόσταση, δεν νοικιάζουν πια.
1: Δεν νοικιάζουν. Άλλοι καταλήγουν και στην κατοίκηση, η οποία προχωρεί και αυτή. Και επίσης πολλοί έρχονται στις εξεταστικές με διαμονή σε βραχυχρόνια, στα Airbnb δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Για κάποιες διανυκτερεύσεις. Και δεν έρχονται, δηλαδή κάποιοι δεν έρχονται ή φιλοξενούνται πια. Κάποιων φίλων, των φοιτητών κλπ. Εννοείται ότι στο τέταρτο έτος φεύγουν όλοι, ενώ παλιά μένανε και πέμπτο, μένανε και κάποιοι και έκτο. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Σταφανίζονται στο τέταρτο έτος. Τι να σας πω, κατά ένα μέρος μπορεί να έχει διαφοροποιηθεί. Ίσως αυτές κάποιες σχολές που γίνανε τώρα τελευταία, που έχουμε κάποιες σχολές με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις.

0: πίστη, και αυτό έτσι σώζει λίγο την πόλη.
1: Ναι.
0: Ενώ ας πούμε τα φοιτητές της νομικής πολλοί δεν έρχονται, γιατί είναι καθαρά θεωρητική σχολή και μπορούν και από απόσταση να διαβάζουν και πολλοί παρακολουθούν, ξέρετε, και στις πόλεις τους. Αυτοί που δεν έχουν υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, παρακολουθούν τη σχολή στην πόλη τους. Κάποιος δηλαδή που είναι από την Αθήνα, ενδεχομένως να μην έρθει, παρακολουθεί στο ΕΚΠΑ. Και έρχεται και δίνει εξετάσεις.
1: Και έρχεται και δίνει εξετάσεις εδώ. Παρακολουθεί.
0: Έρχεται και δίνει εξετάσεις. Παρακολουθεί αλλού.
1: Αυτό δεν το γνώριζα, να σας πω την αλήθεια. Ναι, πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Ισχύει. Οπότε, γιατί είναι ελεύθερες οι παρακολουθήσεις. Παρακολουθεί τον τόπο του και έρχεται και εξετάσεις εδώ. Οπότε κάνει κάποιες διανυκτερεύσεις. Το μόνο που κερδίζει η πόλη μας δηλαδή είναι καμιά εβδομάδα, κανένα δεκαήμερο ίσως, στις εξεταστικές.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό μας σώζει που έχουμε κάποιες σχολές με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις. Οπότε ανεβαίνουμε από εκεί, δεν χάνουμε φοιτητές δηλαδή.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, εντάξει, έγινε η τακτοποίηση μάλλον μέσα στα τέλη του Ιούλη, αρχές Αυγούστου, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, τότε που κατάλαβαν τα παιδιά που ακριβώς περνάνε με τις βαθμολογίες τους και, και των βάσεων. Κατάλαβαν τα παιδιά που βρίσκονται και οπότε έσπευσαν να τακτοποιηθούν. Ωραία.
0: Έχουμε τελειώσει από αυτό.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο σε σχέση που αφορά τους ιδιοκτήτες.
0: Να πούμε λίγο τα προθεσμιακά που έχουμε.
1: Ναι.
0: Μόνο για το πρόγραμμα αυτό το... έχουμε μια προθεσμία 31 και οι δύο προθεσμίες είναι για 31 Οκτώου, τέλος του μήνα. Για το πρόγραμμα ανακαινίζω στην πλατφόρμα αυτή να δούμε αν είμαστε επιλέξιμοι, το ανακαινίζω.gov.gr, που είναι ένα καλό πρόγραμμα, αν τυχόν μπορέσεις να μπεις για την ανακαίνιση του σπιτιού, και περιλαμβάνει όχι μόνο ενεργειακές αναβαθμίσεις αλλά και λοιπές αναβαθμίσεις, και βεβαίως έχει και μέσα και την... και τα ιδιοκατοικούμενα σπίτια που δεν υπήρχαν σε άλλα προγράμματα. Είναι η προθεσμία για να δούμε αν είμαστε επιλέξιμοι, όχι για να μπούμε στο πρόγραμμα, για να δούμε αν είμαστε επιλέξιμοι, είναι 31 Οκτώου. Μία προθεσμία είναι αυτή, άμεση, και μία άλλη προθεσμία έχουμε 31, για 31 12, ας το πούμε από τώρα όμως, γιατί χρειάζεται κάποιες ενέργειες να γίνουν, είναι για την απαλλαγή φόρου. Όσοι νοικιάσουμε τα σπίτια μας, τα κλειστά μας σπίτια, τα βγάλουμε στην αγορά, έχουμε μέχρι, με συμβόλαια, μέχρι 31 12, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε το συμβόλαιο μέχρι 31 12 του 26, το μισθωτήριό μας δηλαδή, και να ανέβει και στο τάξη, όχι απλώς να το κάνουμε και να το έχουμε στο σερτάρι μας, να ανέβει και στο τάξη. Λοιπόν, έχουμε τότε 36 μήνες χωρίς φόρους, τα ενίκια μας χωρίς φόρο.
1: Από
0: εδώ είναι σε 36 μήνες. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Για αυτά που είναι εντελώς κλειστά, που ήταν εντελώς κλειστά 24-25, αυτό όμως θα πρέπει να αποδεικνύεται, κυρία Μαχαίρα, βεβαίως τα φορολογικά, όχι γιατί το λέμε εμείς ή γιατί έτσι το δηλώνουμε, από τα φορολογικά μας έγγραφα, δηλαδή το ε2 μας, και να φαίνεται εκεί το ε2 της φορολογικής μας δήλωσης του 24 και του 25 ως κενό.
1: Κενό.
0: Ως κενό. Επίσης, στην ίδια κατηγορία είναι και τις βραχυχρόνιες, όσοι φύγουν από τις βραχυχρόνιες αποδεδειγμένα, ήταν δηλαδή τον προηγούμενο χρόνο, για ένα χρόνο τουλάχιστον ήταν, δηλαδή μέσα στο 25 ήταν, και φεύγουν για το 26. Και αυτό να αποδεικνύεται φορολογικά από τα έγγραφα, ότι έχουν απολέσει δηλαδή τον αριθμό Μητρώου. Δεν δηλώθηκε το 26 βραχυχρόνια. Είναι μια καλή περίπτωση για όποιον έχει τέτοια... βρίσκεται δηλαδή, έχει την προϋπόθεση αυτή να έχει κάτι κλειστό δηλαδή σπίτι, το οποίο το λέμε από τώρα, μήπως μπορέσει να το συμμαζέψει λίγο το σπιτάκι, το αναβαθμίσει και προλάβει να κάνει ένα συμβόλαιο μέχρι τέλος
1: του χρόνου,
0: μέχρι τέλος του έτους, ναι, για να μπορέσει να είναι αφορολόγητο. Αυτά είναι τα πιο άμεσα προθεσμιακά. Μετά βεβαίως έχουμε το ΜΙΔΑ που μας έρχεται σε πρώτη φάση για αγρότες. Θα γίνει πρώτα το πείραμα στις αγροτικές εκτάσεις, που ίσως είναι πιο εύκολο σε σχέση με τα διαμερίσματα, με την αστική κατοικία δηλαδή.
1: Τι ακριβώς δηλαδή θα γίνει?
0: Αυτό θα γίνει μια ταυτοποίηση και λόγω των ενισχύσεων που είναι να πάρουν για το 26 αγρότες. Αυτά το θέμα με τις ενισχύσεις. Οπότε έρχονται τώρα και σου λένε ότι το ΜΙΔΑ αυτή, η πλατφόρμα, δηλαδή το Μητρό ουσιαστικά ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, θα εφαρμοστεί πρώτα στα αγροτικά κινητά. Τι θα κάνουν, θα πρέπει. Το Ε9, το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ. Αυτοί οι τρεις αριθμοί που μπήκαν στη ζωή μας εδώ και χρόνια και τώρα ακόμα περισσότερο για τους αγρότες να ταυτίζονται. Να ταυτίζονται, δηλαδή το κράτος πλέον για να σου δώσει ενίσχυση και να μην διαμαρτύρονται σε αυτό οι αγρότες, γιατί έτσι είναι και το σωστό, έτσι γίνεται και στην αστική κατοικία και πλέον δεν μπορείς να παίρνεις επιδοτήσεις χωρίς να είναι σωστά τα χαρτιά σου. Δεν μπορείς δηλαδή να δηλώνεις 10 στρέμματα ότι έχεις και τελικά να μην υπάρχουν έγγραφα γι' αυτό ή τα έγγραφά σου να υπάρχουν αναντιστοιχίες. Άλλο έγγραφο να γράφει 5, άλλο να γράφει 10 στρέμματα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Το Ε9 λοιπόν, το ΑΤΑΚ που έχεις και το ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα πρέπει να ταυτίζονται, γιατί το κράτος πλέον για να σου δώσει χρήματα θα πρέπει να ταυτοποιήσει όχι μόνο την ιδιοκτησία, ότι έχεις αυτή την ιδιοκτησία, αλλά και τη χρήση και το ποιος την έχει. Τι είσαι εσύ που την έχεις, είσαι νοικιαστής, τότε θα μου φέρεις το μισθωτήριό σου, το οποίο θα είναι περασμένο στο τάξη και θα γράφει την ίδια έκταση που γράφει ο ιδιοκτήτης στο Ε9.
1: Ήδη πονοκεφάλιασα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά να έχουν στο νου του δηλαδή ότι αυτοί οι τρεις αριθμοί θα πρέπει να ταυτίζονται, γι' αυτό να πάνε έγκαιρα στους
1: λογιστές τους,
0: πολυτεχνικούς, στους δικηγόρους, στους συμβολογράφους, να φτιάξουν τα χαρτιά τους, γιατί τα πάντα πλέον θα πρέπει να προκύπτουν έγγραφα και όχι ούτε προφορικά, ούτε με ψευτοέγγραφα. Θα είναι όλα συστημικά, τέλος πάντων, μέσα σε σύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πρώτο που μας έρχεται. Το πρώτο που μας έρχεται. Μετά βεβαίως έχουμε τα γνωστά όλα από το 27 τα οποία έρχονται. Περιμένουμε να δούμε και βέβαια και ο Πρωθυπουργός τις εξαγγελίες.
1: Στη ΔΕΔ, βέβαια.
0: Θα έχουμε την κατάργηση του ΤΑΠ που μας έρχεται ένας νέος φόρος στο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα το πληρώνουμε μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ. Καταργείται το ΤΑΠ δηλαδή και μας έρχεται ένα άλλος φόρος λίγο μεγαλύτερος. Εντάξει, πληρώναμε 0,35 της χιλίας, το κάνουν 1 της χιλίας. Τριπλασιάζεται βασικά, αλλά τέλος πάντων. Θα έχουμε από μία δεκάτου τις ηλεκτρονικές πληρωμές, περιμένουμε και αυτές, και αυτές πήγαν πίσω, οι ηλεκτρονικές καταβολές ενοικίων. Το έχουμε πει αυτό το θέμα κάποιες
1: φορές. Ότι πρέπει να είναι ηλεκτρονικά καταβάλλονται.
0: Θα γίνονται οι καταβολές των μισθωμάτων πλέον των ενοικίων, θα γίνονται υποχρεωτικά, γιατί και τώρα γίνονται στα επαγγελματικά κινητά, είναι υποχρεωτική όταν νοικιάζει ένα κατάστημα, δηλαδή τώρα κάποιοι ακροατές που μας ακούν, μα θα λέει, τι λέει η κυρία Κυριακούση, αυτό το κάνουμε εδώ και χρόνια. Ναι, στα επαγγελματικά κινητά γίνεται εδώ και χρόνια, αλλά πλην όμως δεν είναι υποχρεωτικό, δηλαδή αν κάποιος δεν θέλει να το κάνει, δεν το κάνει, απλώς δεν εκπίπτει το ενίκιο από τις δαπάνες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό όμως. Αν θέλεις, εσένα δεν σε ενδιαφέρει όσον αφορά τα έξοδά σου σαν επιχείρηση να εκπίπτει, τότε μπορείς να το δίνεις και στο χέρι. Οπότε υπάρχει σε πολύ ελάχιστο ποσοστό, υπάρχει και η καταβολή μετρητά σε επαγγελματικά ακίνητα, αλλά ελάχιστα πλέον. Ελάχιστα, γιατί σας είπα, ο άλλος θέλει το προνόμιο του να αφαιρείται το ενίκιο από τα έξοδα της επιχείρησης. Οπότε ουσιαστικά είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό. Τώρα πλέον έρχεται υποχρεωτικό για όλους και για τις κατοικίες. Από μία δεκάτου είπανε, αυτό έχει πάει λίγο πίσω και φτάσαμε στον Οκτώβριο, μπορεί να φτάσουμε και στο τέλος.
1: Στο τέλος του χρόνου και να το ξεκινήσουμε από τον
0: Οκτώβριο. Μπορεί να το ξεκινήσουν τον Οκτώβριο να δούμε πώς θα πάει, γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα και εκείνο, ειδικά στην πολυσυνιδιοκτησία, όταν είναι πάρα πολλοί
1: συνιδιοκτητές
0: ή και πάρα πολλοί μισθωτές από την άλλη πλευρά, πώς θα καταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί που μας ακούνε, οι ακροατές, οπωσδήποτε το IBAN, εφόσον παίρνετε ενίκιο, οπωσδήποτε το IBAN σας να το έχετε δώσει στον ενοικιαστή σας. Και μάλιστα καλό είναι να προκύπτει και εγγράφος. Τα νέα μισθωτήρια εννοείται που κάνουμε, γράφουμε πάντα ότι η καταβολή θα γίνεται σε αυτό το IBAN και το δίνουμε από την αρχή μέσα στο μισθωτήριο να γραφτεί. Αν δεν το έχετε κάνει γιατί έχετε παλιές μισθώσεις, το κάνουμε τώρα έστω με ένα εγγραφάκι, με ένα mail, κάτι να προκύπτει και κάπως λίγο πιο επίσημα. Ότι οι καταβολές, και να κοιτάξουμε σε αυτό το mail που θα δώσουμε, να έχουμε κάτι την πιστοποίηση στο τάξη, να δε τέλος πάντων, μέσω των φοροτεχνικών μας, αυτό να είναι το πιστοποιημένο, αυτό που έχουμε δώσει, δηλαδή το επίσημο της ΑΔΕ, εκεί που βάζουμε, που θα μπουν τα ενίκια των τον ενοικιαστό μας και να κοιτάξουμε σίγουρα, κυρία Μαχαίρα, να είμαστε πρώτο όνομα σε αυτόν τον λογαριασμό. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι συνδικιούχος με κάποιον, να είσαι δεύτερος ή τρίτο όνομα και να θέλεις να παίρνεις και να αναγνωρίζεσαι ενοίκια σε αυτόν τον λογαριασμό που δεν φαίνεσαι πρώτος. Καλό είναι να ανοιχτεί ένας λογαριασμός που θα είσαι πρώτος και να πιστοποιηθεί και στην ΑΔΕ. Αυτό γιατί γίνονται όλα, θα είναι πλέον, το γνωρίζουμε συστημικά, όλα θα αντλούνται μέσα από τα συστήματα και δεν θα μπορούν να κουμπώνουν αν δεν είναι σωστά.
1: Τώρα μου είπατε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αφού όλα είναι συστημικά και όλα θα πρέπει, όλα προκύπτουν από το σύστημα, το ε9, το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ δεν τα έχει το κράτος του κάθε αγρότη για να τον ελέγξει αν όντως υπάρχει ταυτοποίηση μεταξύ αυτών? Γιατί το ξαναζητάει τώρα?
0: Δεν το ξαναζητάει.
1: Τι?
0: Του βάζει να το ταυτοποιήσει.
1: Δεν τα έχει το κράτος αυτά τα έγγραφα αυτού του ανθρώπου?
0: Έχει και του λέει ότι πρόσεξε, για να πάρεις επιδοτήσεις.
1: Ναι, ας κάνει τον έλεγχο.
0: Ταυτοποιημένα.
1: Ναι, ωραία, ας κάνει τον έλεγχο το κράτος και να του πει, ξέρεις, δεν είναι ταυτοποιημένα αυτά.
0: Έτσι θα γίνεται τώρα. Απλώς δεν γινότανε. Ενώ υπήρχαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο καταβάλλονταν οι αποζημιώσεις.
1: Συγγνώμη τώρα. Θα πάει ένας αγρότης στο δικηγόρο, το είπατε, στον συμβολιογράφο, πού?
0: Θα πάει στον φοροτεχνικό και στον δικηγόρο, αν χρειαστεί, να πιστοποιήσει τα έγγραφά του.
1: Να πιστοποιήσει τα έγγραφά του. Δηλαδή, τι? Δεν τα έχει αυτά τα έγγραφα το κράτος? Τώρα τι σας ρωτάω, είναι ρητορικά τα ερωτήματα.
0: Ναι. Μπορεί, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να έχω εγώ ένα. Π.χ. τώρα μιλάμε για τα αγροτικά κίνητα που έρχονται πρώτα στον τομίδα, να το έχω και να μην το έχω με συμβόλαιο. Δηλαδή και να κάνω, γινότανε μέχρι τώρα μία δήλωση ότι το παραχωρώ. Ξέρετε, κάτι ψευτοδηλώσεις, δηλαδή το δίνω σε σένα, σου το παραχωρώ κατά χρήση, με κάτι έγγραφα, χαρτιά μεταξύ μας δηλαδή. Και βρισκόσουν εσύ με ένα κίνητο το οποίο εγώ το είχα από τον μπαμπά μου, από τον παππού μου, από πού το είχα, τέλος πάντων, αλλά δεν το έχω με τίτλο. Δηλαδή δεν προκύπτει αυτό το έγγραφο επίσημα πώς βρέθηκε σε μένα. Αυτά λοιπόν όλα σου λέει ότι πρέπει να τακτοποιηθούν, ναι. Να έχει και τίτλους. Όχι έτσι να νοικιάζεις. Έχω 10 στρέμματα, τα δίνω και σε σένα με ένα χαρτάκι μεταξύ μας, το οποίο χαρτί το καταθέτει σε κάποια υπηρεσία και το οποίο δεν ταυτοποιούνται ούτε καν με συμβόλαιο πολλές φορές. Ούτε καν με συμβόλαιο. Δεν σας λέω για το ε9 που μπορεί να το δηλώσει. Ναι. Δεν υπάρχει τίτλος από πίσω. Δηλώνω δηλαδή ότι εγώ έχω 20 στρέμματα, ωραία. Το γράφω και στο ε9, το έγραφα μέχρι τώρα και στο ε9, ωραία. Έπαιρνε το ΑΤΑΚ μέσω του ε9. Εντάξει, και σημαίνει ότι το είχα. Επειδή το δήλωνα στο ε9 και πλήρωνα ένα ψηλοφόρτα, τα τεμάχια τα αγροτικά δεν πληρώνουν κιόλα ένφια. Λοιπόν, σημαίνει ότι το είχα. Αυτό σας λέω. Είναι περιπτώσεις τρελές. Δηλαδή, πράγματα, χαρτιά που πήγαιναν από τον ένα στον άλλο, σας έκανα εγώ και του πηγαίνατε σε ένα φορέα και το παραλάβανε ότι εγώ σου έχω παραχωρήσει ένα χωράφι 20 τρέμματα και εγώ δεν είχα συμβόλαιο γι' αυτό. Δεν το είχα από τον μπαμπά μου, από τον παππού μου.
1: Εδώ άλλοι έπαιρναν επιδοτήσεις επειδή δήλωναν. Καλά, εντάξει, αυτά τώρα. Ναι. Τρελά πράγματα.
0: Θα πρέπει όλα να είναι, αυτό λέμε, να είναι ταυτοποιημένα. Όχι μόνο να έχεις τους αριθμούς, αλλά να έχεις και τα έγγραφα από πίσω που να πιστοποιούν. Δηλαδή,
1: τα έγγραφα δεν τα αποχωριζόμαστε. Αν και βαδίζουμε στην ψηφιακή εποχή, τα έγγραφα.
0: Αυτό ακριβώς. Τα έγγραφα, βέβαια. Απλώς θα είναι τα έγγραφα μας όλα ψηφιακά.
1: Ψηφιακά. Μάλιστα.
0: Έχουν αποκτήσει άλλοι.
1: Αλλά έχετε και εγγράφους, γιατί καλό θα είναι. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Νομίζω αυτά είναι.
1: Αυτά προς το παρόν.
0: Σε πολύ κονδυλικές γραμμές και βεβαίως τα προγράμματα που τρέχουν και αυτό το ανακαίνιση, όπως είπαμε, μέχρι 31 Οκτώβου να μπουν στην πλατφόρμα αν είστε επιλέξιμοι, και το άλλο το.
1: Απαλλαγή φόρου, που
0: είπατε. 31 Οκτώβου, όχι, το είπαμε για τις απαλλαγές, εκείνο είναι μέχρι τέλος του έτους να κάνουμε τα συμβόλαια. Είναι το πρόγραμμα που είναι μέχρι. Επίσης για να λυθεί το σπίτι 2, το σπίτι 2 είναι, το οποίο τρέχει και αυτό, μέχρι 31 Οκτώβου πρέπει να υπογραφούν οι συμβάσεις σε αυτό. Είναι και αυτό καλό πρόγραμμα, κοιτάξτε κυρία Μαχαίρα, είπαμε, όποιος μπορεί να τα παρακολουθεί, να τρέχει να ρωτάει σε ανθρώπους, ειδικά οι μηχανικοί κυρίως που ασχολούνται με τα προγράμματα, καλό είναι, έχει πολύ ωραία προγράμματα στην αγορά, αρκεί να μπορείς να μπεις Και αν μπεις βέβαια να τα φτιάξεις και σωστά. Γιατί πολλοί άνθρωποι μπαίνουν, είναι επιλέξιμοι και στο τέλος δεν κόβουν σωστά τα τιμολόγια, και μένουν απλήρωτοι κι αυτοί και μένουν και όλοι
1: οι
0: προμηθευτές.
1: Και οι άλλοι που τα κάνουν και αυτοί μένουν απλήρωτοι, που τα κάνουν και σωστά και αυτοί μένουν απλήρωτοι. Δηλαδή εκεί το κράτος δεν αντλεί συστημικότητα. Εκεί το κράτος θυμάται τα παλιά καλά του χρόνια. Λοιπόν,
0: υποτίθεται ότι όλα αυτά τώρα ελέγχονται, τα τιμολόγια και αυτά που προσκομίζονται τα πρέπει να ελεγχθούν. Εννοείται ότι είναι ηλεκτρονικά όλες οι καταβολές, πρέπει να είναι στο όνομά σου. Κοιτάξτε, και ο κόσμος δεν ξέρει και νομίζει ότι δεν πάει να ρωτήσει πριν ή δεν είναι υποψιασμένος και κόβει λάθος τα παραστατικά, όλα τα τιμολόγια. Κόβονται λάθος. Ναι. Δηλαδή είναι ο άλλος με τη γυναίκα του, και είναι ζευγάρι και αυτά. Κάνουν το σπίτι τους. Το σπίτι είναι γραμμένο, π.χ. λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ναι. 50% στη γυναίκα, 50% σε αυτό, το έχουν πάρει με δάνειο και λένε να μπουν και σε ένα πρόγραμμα. Μπαίνουν στο πρόγραμμα, τα καταφέρνουν, αλλά μετά πάνε και κόβουν τα τιμολόγια σε έναν. Όχι, αφού προκύπτει μετά ότι είναι 50-50, πρέπει να κοπούν τα τιμολόγια 50-50 ή τα κόβουν, ας πούμε. Οπότε τους πετάει τους, το πετάει αυτό το τιμολόγιο. Δεν το πληρώνει το κράτος.
1: Μάλιστα. Ελπίζω να μην ψάχνει και το κόμμα το κράτος, δηλαδή, στο τιμολόγιο, αν είναι πιο κοντά στο τελικό γράμμα ή είναι λίγο απομακρυσμένο.
0: Έχετε δίκιο, αλλά και εσύ που κάνεις κάτι πρέπει να είσαι υποψιασμένος τώρα και να πας να ρωτήσεις. Να μην κάνεις κουτουρού πράγμα.
1: Έχετε δίκιο, βέβαια. Το κάνουμε με χιούμορ, αλλά πρέπει να γίνουν πράγματα και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του κράτους και από την πλευρά των πολιτών, να αλλάξει.
0: Ναι. Σε πολλά σημεία.
1: Ναι. Ναι. Αλλά τώρα εντάξει, μην κολλάμε και στις λεπτομέρειες. Ναι.
0: Έχουμε και το νοικιάζω, ανακαινίζω και ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο και αυτό είναι χρόνια τρέχει και τώρα έχει αναβαθμιστεί, γίνει και καλύτερο. Αυτό σου δίνει είναι 13.500 τελικό ποσό που μπορείς να πάρεις,
1: ναι.
0: Έως 13.500, όχι παραπάνω. Σου δίνει στα 13.500, σου δίνει τα 8.500 περίπου. Στα 13.500 δαπάνη σου δίνει τα 8.500. Και αυτό το καλό είναι ότι δίνει και 50% προκαταβολή αυτό. Δηλαδή, επειδή δεν έχουν κάποιοι άνθρωποι χρήματα να ξεκινήσουν, σου δίνει από τα 8% που δικαιούσε, σου δίνει τα
1: 4.500
0: αμέσως.
1: Ναι. Αυτό έχει.
0: Όταν κριθείς επιλέξιμος.
1: Ωραία. Αυτό έχει καταληκτική ημερομηνία,
0: όχι.
1: Όχι.
0: Αυτό τρέχει.
1: Τρέχει.
0: Έχει καιρό που τρέχει, ναι. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, δεν είναι μεγάλο.
1: Mm-hmm.
0: Είναι δαπάνες έως 13, σου δίνει τα 8, σου επιδοτεί τα 8% στις 13.000.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, είναι ένα ποσό και σου δίνει αμέσως τα 4.000 στο χέρι να κινηθείς. Είναι για μικρό, αυτό είναι πολύ καλό. Για αυτούς που δεν έχουν, για μικροεπεμβάσεις, ένα σπίτι, να τους συμμαζέψουν λίγο, να κάνουν κάτι, κανένα πατωματάκι, καμιά κουζινούλα, κανένα τέτοιο, έτσι, κάτι μικρό, και να το νοικιάσουν, να κερδίσουν 3 χρόνια αφορολόγητα ενίκεια.
1: Μάλιστα.
0: Σε συνδυασμό με
1: αυτούς που αφορά τους που θέλουν να το νοικιάσουν είναι. Μάλιστα.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Μάλιστα.
0: Όσον είναι κλειστό, ναι, γιατί αυτό με τα 36 μήνες. Ναι.
1: Ναι, σας ακούω. Σας ακούω.
0: Αυτό με τους 36 μήνες. Αφορολόγητα, αφορά κλειστά κινήτα και Airbnb που ήταν και πέρυσι και φύγανε για το 26.
1: Μάλιστα. Κυρία Κυριακούση, μπράβο σας που τα θυμόσαστε όλα, τους αριθμούς, τα έγγραφα, τα πάντα και απαντάτε. Όχι, όχι, αυτό είναι ταλέντο, με συγχωρείτε πολύ. Είναι ταλέντο, μπράβο. Γι' αυτό είσαστε και σε αυτή τη θέση άλλωστε. Δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει...
0: Να βοηθούμε ανθρώπους.
1: Έτσι, έτσι, αυτό, αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Και εγώ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: κράτησε λίγο παραπάνω η συνέντευξη με την κυρία Κυριακούση, όπως κάθε φορά βέβαια, διότι βλέπετε είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και τα προγράμματα, οι άνθρωποι που ψάχνουν, που αναζητούν, πώς θα φτιάξουν το σπίτι τους, είτε για να μείνουν είτε για να το νοικιάσουν. Είναι όντως πρέπει να τα παρακολουθεί κάποιος και να δίνει την πληροφορία που πρέπει στους ανθρώπους. Το κάνουν αυτό οι μηχανικοί. Σπεύστε λοιπόν να μιλήσετε με κάποιους ανθρώπους δικούς σας. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Στέλιο Ηλιόπουλο, τον επικεφαλής από την παράταξη της Λάσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ανεξάρτητη Ανατολική Πρωτοβουλία. Τι κάνετε, κύριε Ηλιόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μαχαίρη, σε εσά και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά και η σημερινή μέρα, ξέρετε, είναι και μια δύσκολη μέρα. Είναι ακριβώς τα 3 χρόνια από την αποφράδα 19 Αυγούστου του 2023 που είχε
0: ξεκινήσει. Της πυρκαγιά, σωστά. Σωστά, ναι, σωστά. Ακριβώς, σωστά. Ακριβώς 19 Αυγούστου είχε ξεκινήσει.
1: Αυγούστου του 2023, τότε που ξεκίνησε η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ σε ελληνικό και ευρωπαϊκό έδαφος. Αν θυμάστε πολύ καλά, ήταν μια πυρκαγιά, μέγα πυρκαγιά, 17 ημερών, που είχε κατακάψει 960.000 στρέμματα.
0: Βέβαια. Μπορείς να το θυμάμαι, μια χαρά το θυμάμαι.
1: Ναι, τα θυμόμαστε όλοι, γιατί μας πόνεσαν πολύ.
0: Το θυμόμαστε γιατί το καλύπταμε κιόλας και βλέπαμε και εμείς είχαμε μετά και την πυρκαγιά της Ροδόπης για κάποιες μέρες και να μην περάσει η πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης εκεί από την περιοχή των Σαπών και έχουμε κι άλλη φωτιά στη Ροδόπη. Ήταν μια απίστευτη περίοδος τότε. Και φτάνουμε λοιπόν τώρα 3 χρόνια μετά και σας ευχαριστώ που μας το υπενθυμίσατε. Φτάνουμε λοιπόν 3 χρόνια μετά, ενώ τότε οι αρμόδιοι έλεγαν και έσκυβαν από τους ανθρώπους πάνω για το θα στηρίξουμε τον Εύρο και εκείνο και το άλλο και να τα εκατομμύρια και να τα δισεκατομμύρια και επικεφαλής αυτής της μεγάλης προσπάθειας ανασυγκρότησης ο κύριος Μπένος. Φτάνουμε λοιπόν τα 3 δις να γίνονται 300 εκατομμύρια. 3 δις ευρώ.
1: Να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η κυβέρνηση, όπως είπατε πολύ καλά, είχε υποσχεθεί ένα ολιστικό σχέδιο αναγέννησης. Εμείς όμως σήμερα μετά από αυτά τα 3 χρόνια λέμε πως ο Εύρος ζει σε μια στατιστική ψευδαίσθηση. Ακούμε, όπως είπατε και εσείς, διαρκώς για ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως αν ξύσουμε κάτω από την επιφάνεια αυτών των αριθμών, αυτό που θα βρούμε είναι μια θλιβερή πραγματικότητα. Από αυτά τα 3 δισεκατομμύρια, μόνο τα 309 εκατομμύρια της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης είναι χρήματα που είναι κλειδωμένα και θεσμικά κατοχυρωμένα για την περιφέρεια. Τα υπόλοιπα 2,7 δισεκατομμύρια που επέρεται η κυβέρνηση είναι ένα άθροισμα από ανακυκλωμένα έργα που είχαν αποφασιστεί και πολλά από αυτά πριν τη φωτιά, πολλά χρόνια πριν τη φωτιά, όπως είναι το FRSU, ο φράχτης που αν αποτελεί και αναπτυξιακό μέτρο είναι και ένα θέμα αυτό και εκβάθυνση του λιμανιού και τα οποία η κυβέρνηση θα βαφτίζει τώρα ανασυγκρότηση μόνο και μόνο για να φουσκώσει τα νούμερα. Και αυτό, κυρία Μαχαίρα, ξέρετε, δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς. Η πιο τρανή απόδειξη αυτής της αλλίωσης είναι το ξέσπασμα του ανθρώπου που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επέλεξε για να σχεδιάσει το μέλλον του Εύρου, ο κύριος Σταύρος Μπένος, ο οποίος στην 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα είδε το master plan αυτών των 3 δισεκατομμυρίων που είχε καταθέσει το διάζωμα, είναι η οργάνωση της οποίας προείσταται ο κύριος Μπένος, να θάβεται ζωντανό. Ο ίδιος ο κύριος Μπένος κατήγγειλε ότι παρουσιάστηκε ένας νέος μελετητής σε διατεταγμένη υπηρεσία, ακριβώς αυτά τα λόγια είπε, για να ακυρώσει τη δική του μελέτη. Και επίσης είπε και κάποιες άλλες φράσεις που θα μείνουν στην ιστορία, όπως είδα μια καθαρή ήττα, αυτό που ζω απόψε δεν μου αξίζει, νιώθω ότι αυτοκτονείται και αυτό το νιώθω ότι αυτοκτονείται κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να απευθύνθηκε προς τον κύριο Περιφερειάρχη. Γιατί αυτό που κατάλαβε ο κύριος Μπένος είναι ότι η κυβέρνηση και η περιφέρεια αποδέχτηκαν να συρρυκνώσουν.
0: Αποδέχτηκαν, είπατε.
1: Βεβαίως.
0: Η διοίκηση αποδέχθηκε.
1: Βεβαίως, να συρρυκνώσει το όραμα για τον Εύρο στο 1% της αρχικής του αξίας. Γιατί ο κύριος Μπένος κατάλαβε ότι τα θεσμικά όπλα της περιοχής παραδίδονται. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο θεσμικό όπλο? Είναι η ένταξη των μεγάλων έργων αυτών στην ΟΧΕ. Με την εξαίρεσή τους από την ΟΧΕ, ο Εύρος σε αυτό που μένει είναι σε απλές κυβερνητικές υποσχέσεις που μπορούν όμως να ακυρωθούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό ήταν η αιχμή του δόρατος του κ. Μπένου και μάλιστα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το παράδειγμα βέβαια που πλήττει όλη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη.
0: Το σιδηρόδρομο.
1: Είναι το κομμάτι του σιδηρόδρομου Αλεξανδρούπολης Ορμενίου, όπου εκεί ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 900 εκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι εξασφαλισμένο από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά η εξαίρεση του σιδηρόδρομου από την όχι και σύμφωνα και με τον κύριο Μπένο σημαίνει ότι το έργο αυτό δεν έχει νομική δέσμευση για την περιοχή. Αν το έργο αυτό ήταν εντεταγμένο μέσα στην όχι, όποια κυβέρνηση και να έρθει μετά από αυτήν, το τρένο θα ήταν υποχρεωτικό να γίνει. Τώρα απλούστατα παραμένει μια κυβερνητική δέσμευση, την οποία η Περιφερειακή Αρχή δέχτηκε να αφήσει στον αέρα. Και το είδαμε αυτό και έχουμε ένα προηγούμενο, αν θυμάστε καλά, με τη Συντηροδρομική Εγματεία, που είχε πολλές φορές ανακοινωθεί κτλ., η οποία δεν εντάχθηκε κάπου. Και στο τέλος αυτό που βλέπουμε είναι στο τέλος ότι δεν θα πραγματοποιηθεί. Επίσης, μπορούμε να πούμε και ότι υπάρχουν και έργα, όπως το φράγμα στο Δέριο, που παραμένουν στο στάδιο της ορίμασης των μελετών, ενώ θα έπρεπε να υπάρξει μια απόλυτη προτεραιότητα για τη σωτηρία του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή. Η κυβέρνηση μετά από 3 χρόνια συνεχίζει να μιλάει για ταχύτητα, αλλά αυτό που βλέπουμε εμείς στον Εύρο, η μόνη ταχύτητα που βλέπουμε, είναι ότι να πεντάσσονται αυτά τα έργα του αρχικού σχεδιασμού. Και μάλιστα πιστεύουμε ότι υπάρχει και μια κοροϊδία σε αυτό το ζήτημα, στο τι ακριβώς έχει γίνει με τα έργα. Στις 2 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει δημόσια ότι η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης είχε ολοκληρωθεί, αλλά μετά από λίγες μέρες έρχεται το ίδιο το Υπουργείο και παραδέχεται ότι έχει εκτελεστεί μόνο το 85% του έργου και δίνει νέα προθεσμία παράδοσης τον Αύγουστο 2027, δηλαδή μετά από 1 χρόνο. Καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Και πώς με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εμπιστευτούμε εμείς οι πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ένα σχέδιο, όταν μας λένε ψέματα και για έναν δρόμο που υποτίθεται ότι είναι κάθε μέρα το βλέπει μπροστά ο πολίτης του Εύρου και καταλαβαίνει ότι είναι ημιτελής. Άρα μέχρι στιγμής σε αυτά τα 3 χρόνια έχουμε μια πρακτική μακέτας αντί ενός έργου που να διαπνέει τη λογική του προγράμματος Εύρος μετά. Συνεχίζουν και βαφτίζουν ολοκληρωμένα έργα που είναι ακόμα στα σκαριά και παρουσιάζουν νέα κονδύλια που είχαν εξασφαλιστεί πριν καεί η ραδιά. Άρα για μας, για την ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία, είναι μια πολιτική που δεν στοχεύει στην ανασυγκρότηση, αλλά είναι μια πολιτική που στοχεύει στην επικοινωνιακή διαχείριση της οργής των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ειδικά της περιοχής του Εύρου.
0: 3 χρόνια, κύριε Λιόπουλε, θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι για να νιώσουν οι κάτοικοι ότι κάτι αυτή τη φορά γίνεται και δεν μας πλημμύρισαν σταθά, όχι μόνο στα χτυπήματα τα φιλικά, ότι κάτι γίνεται. Υπάρχει
1: όχι,
0: κάτι.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, πραγματικά δυστυχώς, και είναι κάτι που δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέμε και άνθρωποι.
0: Ούτε αποζημιώσεις δεν έχουν πάρει άνθρωποι.
1: Ναι. Το λένε και άνθρωποι οι οποίοι είναι φιλικά προσκύμενοι στην κυβέρνηση. Ο ίδιος ο Δήμαρχος Οριστιάδας, ο κ. Παπαδόπουλος, το είπε ξεκάθαρα στην τελευταία συνεδρίαση της ομάδας. Έχουμε χάσει το στόχο, είπε. Και εκνευρίζονται και οι δήμαρχοι του Βορείου και του Κεντρικού Εύρου, γιατί καταλαβαίνουν ότι κάποια έργα που ήταν ειδικά για τον Κεντρικό και για τον Βόρειο Εύρο,
0: που θα περίμεναν να γίνουν τώρα, που εξαγγέλλονται έτη και έτη,
1: έχουν χάσει.
0: Θα μπορούσαν να γίνουν τώρα με το Εύρος μετά, αλλά πάει και πάλι δεν γίνονται.
1: Ναι, έχουν αφήσει το σουφλί, το δημότικο, την Οριστιάδα με ψίχουλα και μελέτες. Ενώ αυτό που δίνει άφθονα η κυβέρνηση στην περιοχή είναι πας και βάουτσερς, λες και οι ευρύτες είναι τουρίστες στον τόπο τους.
0: Γιατί όμως να το κάνει αυτό, αυτή την δύσκολη περίοδο? Δύσκολη εννοώ, είναι πριν τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, είναι ατύπως μια προεκλογική περίοδο. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να έχει αυτό το κόστος?
1: Προσπάθησε να, με επικοινωνιακό τρόπο να καλύψει την ανεπάρκειά της αυτών των τριών χρόνων, αλλά δυστυχώς τους χάλασε τη σούπα ο κύριος Μπένος.
0: Ο οποίος αποχώρησε ή αποχώρησε από τη συνεδρίαση? Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.
1: Δεν έχει ξεκαθαριστεί, αλλά σίγουρα αυτά που υπόθηκαν, και επειδή υπάρχει και ηχητικό ντοκουμέντο που μάλιστα, από ό,τι καταλάβαμε, ίσως να ήταν ένα ηχητικό ντοκουμέντο που δεν θα ήθελε να βγουν στον αέρα, δεν μπορούν να το πάρουν πίσω, και γι' αυτό έχουν βγει με δελτία τύπου και το Υπουργείο και η Περιφέρεια, για να προσπαθήσουν να απαλύνουν λίγο όσα γίνανε εκεί πέρα. Άρα αυτό που χρειάζεται σίγουρα ο Εύρος είναι... δεν χρειάζεται σίγουρα επιδόματα ανακούφισης, χρειάζεται μια παρασυγκογική ανασυγκρότηση, δεν το έχουμε δει πουθενά αυτό, και δυστυχώς τα πράγματα θα κυλήσουν με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχουν μέσα και κάποια πράγματα που, βλέποντάς τα, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι σωστή η όλη λογική του έργου. Παραδείγματος χάρη, για τη δράση το νέο δάσος, η κυβέρνηση δέσμευσε μέσω της όχι μόλις 70.000 ευρώ για τον σχεδιασμό απομάκρυνσης της βιομάζας και 30.000 ευρώ για την παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης. Άρα αυτά είναι ποσά που δεν μπορούν να θωρακίσουν το μέλλον. Γι' αυτό λέμε ότι δεν ο Ευρύτης ή η Ευρύτησα δεν θέλει ένα toolkit και chatbox τεχνητής νοημοσύνης, θέλει μόνιμες δομές, θέλει στελεχωμένα αιτρία, θέλει πραγματική τηλεφροντίδα για τους ηλικιωμένους. Αυτά τα ζητήματα όμως δεν τα βλέπει μπροστά του μετά από 3 χρόνια, και σήμερα είναι όντως μία μέρα που πρέπει να στοχαστεί το τι έχει κάνει η κυβέρνηση, το τι δεν έχει κάνει μάλλον η κυβέρνηση στην περιοχή της, και το πώς μια περιφερειακή αρχή, αντί να είναι αρρωγός στα προβλήματα του Εύρου και να βοηθάει και να πιέζει την κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή έχει γίνει ο νεροκουβαλητής της κυβέρνησης και συμφωνεί πάντοτε μαζί της.
0: Μάλιστα. Ναι, κρατάω αυτό που είπατε, το αποδέχθηκε η διοίκηση, και το αυτό που είπε ο κύριος Μπένος, αυτοκτονείται κοιτώντας τον Περιφερειάρχη.
1: Κατά πάσα πιθανότητα είπε τον κύριο Περιφερειάρχη, γιατί άκουσα το ηχητικό και μετά άκουσα τον κύριο Περιφερειάρχη να μιλάει. Μάλλον πρέπει να απευθυνόταν προς αυτόν, λέγοντάς του ότι γιατί το κάνεις αυτό, γιατί το.
0: Σαν περιοχή, ναι.
1: Βέβαια, ναι. Δεν θα μπορούσε να το πει στο Υπουργείο. Ναι, το Υπουργείο έκανε τη δουλειά του. Το Υπουργείο και τα Υπουργεία γενικώς της κυβέρνησης είναι ταγμένα προς μόνο προς τα μεγάλα συμφέροντα. Το βλέπουμε τώρα και με την περίπτωση της Εγνατίας Οδού, που θα τους δώσουν άλλα 240 εκατομμύρια για τις σύραγες. Έτσι πιέζει η ιδιωτική εταιρεία ώστε να πάρει χρήματα παραπάνω. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί, να αφήνει τον απλό κόσμο ξεκρέμαστο στις δυσκολίες της κλιματικής αλλαγής. Το ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία βοήθεια είτε στον πρωτογενή είτε στο δευτερογενή τομέα.
0: Αυτό που δεν ξέρω, βοηθήστε με αν εσείς έχετε άλλη πληροφόρηση, υπάρχει αντίδραση από τον Εύρο ή ακόμα είμαστε στη θερινή ραστόνη, ή εγώ δεν κατάλαβα κάτι, ή γίνεται και εγώ δεν το είδα?
1: Ναι, το κακό είναι ότι υπάρχουν διάσπαρτες φωνές οι οποίες φωνάζουν. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπήρχε και μια αντίδραση των δημάρχων της περιοχής. Αλλά πιστεύω ότι δεν γίνεται μια σοβαρή και συγκροτημένη αντίσταση όσον αφορά το όσα συμβαίνουν εκεί στην περιοχή. Δηλαδή, με μπροστάριδες την τοπική αυτοδιοίκηση, να υπάρχει ένα αραγές μέτωπο εναντίον των όλων όσων συμβαίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Δηλαδή, οι βουλευτές είναι ικανοποιημένοι.
1: Οι περισσότεροι βουλευτές στον Εύρο, όπως γνωρίζεις, δεν είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση από την πλευρά του Εύρου. Σίγουρα δεν θα έχουμε φωνές από εκεί. Αλλά εγώ γι' αυτό που στεναχωριέμαι είναι γιατί ότι πλέον η αυτοδιοίκηση δεν είναι αυτοδιοίκηση και είναι το δεξί χέρι της κυβέρνησης. Είναι εταιρεοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη από την κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι αυτή που αφουγκράζεται τα προβλήματα των πολιτών.
0: Και που θα αναγκάζει και την κυβέρνηση να λύνει προβλήματα.
1: Να λύνει προβλήματα και να ξεσηκώνει τον κόσμο της περιοχής με σοβαρό, με τεκμηριωμένο λόγο, να του πει ότι εδώ κάτι δεν γίνεται, αλλά δυστυχώς ο καθένας προσπαθεί από μόνος του να δείξει ότι είναι το καλό παιδί, μπας και πάρει κανένα κομμάτι. κομμάτι που καλά και παραπάνω.
0: Μα έτσι εξηγείται γιατί δεν έχει η Θράκη σιδηρόδρομο, έτσι εξηγείται γιατί δεν προχωρούν τα φράγματα και στον Εύρο και στο δικό μας το φράγμα Κομψάτου, άμα θέλετε, αυτό το φράγμα Κομψάτου πια. Ναι. Έγινε η γέφυρα, φαντάζομαι το ξέρετε, η νέα γέφυρα του Κομψάτου.
1: Την είδα. Το να πανηγυρίζουμε ότι μετά από 9 χρόνια έγινε μια γέφυρα, νομίζω ότι κανονικά εκεί πέρα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν φωτογραφίες καθόλου ούτε εγκαίνια. Θα έπρεπε σιωπηρά να σκύψουμε το κεφάλι απέναντι στους πολίτες της περιοχής και να τους ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη που μετά από 9 χρόνια έγινε μια γέφυρα. 110 τόσο μέτρων.
0: 115 μέτρων. Ναι, λοιπόν, βλέπουμε τα φράγματα δεν προχωρούν στον Εύρο. Βλέπουμε να γίνονται κάποιες κινητοποιήσεις από τους αγρότες. Με κάποιο τρόπο αυτά, τέλος πάντων, σταματούν να είναι τόσο έντονες. Περιμένουμε, ξανά πέφτουμε στα ίδια. Δεν βλέπω να γίνεται, να υπάρχει μια διεκδίκηση. Εντάξει, ίσα-ίσα. Είναι το κόμμα που ψηφίζεις στην εξουσία. Ίσα-ίσα. Εκεί θα είσαι πιο πιεστικός.
1: Μα και αυτή είναι και η δική μου λογική.
0: Εκεί θα είσαι πιο πιεστικός. Τι έγινε δηλαδή τρία χρόνια μετά.
1: Πιο σκληρός απέναντι πρέπει να είσαι στον δικό σου πολιτικό φορέα όσον αφορά την διαχείριση των πραγμάτων της περιοχής σου παρά στον αντίπαλό σου. Ναι. Γιατί τότε θα καταλάβει και ο κόσμος ότι έχει έναν πραγματικό σύμμαχο δίπλα του. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Τα τελευταία χρόνια, όπως σας έχω εξηγήσει, η αυτοδιοίκηση έχει πάψει να είναι το στήριγμα του πολίτη της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Στέλιος Ηλιόπουλος, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας της Παράταξης της Λάσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Το επόμενο θα συζητηθεί, θα το θέσετε σε αυτό το θέμα. Ήταν μια τοποθέτησή σας, μια ερώτησή σας, την οποία αυτή συζητήσαμε.
1: Είναι στις 24 του μηνός το θέμα που είχα βάλει. Θα συζητηθεί ένα θέμα που είχα βάλει και δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε και αφορούσε τον δρόμο Δράμας Αμφίπολης, όπου έχουμε συνεχώς...
0: Άλλο πάλι αυτό.
1: Ναι, και από εκεί και πέρα αυτό το ζήτημα που αφορά τον Εύρο θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα. Σκέφτομαι να το βάλω στην διδυτική συνεδρίαση της λογοδοσίας. Mm-hmm. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυτό το θέμα με το οποίο θα εισηγηθώ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Ό,τι καλύτερο. Γεια σας. Λοιπόν, είχαμε και ακόμα ένα θέμα, αλλά λόγω του ότι για τη γιορτή πίτα στη Σταυρούπολη δεν θα μιλήσουμε σήμερα με τον άνθρωπο. Θα μιλήσουμε αύριο, έτσι κι αλλιώς, για να του δώσουμε και το χρόνο να σταθεί αναλυτικά στις εκδηλώσεις βεβαίως. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό να σταθούμε σε αυτά τα δύο θέματα σήμερα που σταθήκαμε. Πάμε με τραγούδι και σε λίγο για την αποφώνηση.
2: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχειμουνιάζει κι άμα μας την πάτησε κανένας καμικάζει.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζήτη η αρχή πολιτικής αεροπορίας με αφορμή του τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ιδιωτικού ελικόπτερου προκειμένου να αρχίσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε της σύγκρουσης. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Συνελήφθη 46χρονο στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες δύο φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές συναλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν, το οποίο κατηγόρησαν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους. Η Τεχεράνη διαψεύδει. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει περάσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από 6 ευρώ σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδος που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πολύκρωτης δίκης της ΜΕΤΑ. Δρυμή κατηγορό εξαπέλυσαν οι γενικοί εισαγγελείς εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του, ώστε να είναι θυστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία. Η ΜΕΤΑ απέρριψε τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Γιώγας. Σε διακοπές ρεύματος προβαίνει και σήμερα ο ΔΔΕΡ Οδόπης για απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του. Από το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι σε τμήματα του οικισμού Σιδηράδων και από τη 1 μέχρι και τις 2.30 στο νοτιοανατολικό τμήμα του Φαναρίου. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα, και αυτά τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ακύρωσε μετά από προσφυγή που άσκησε η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Κλεοπάτρας Στογιαννίδου απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής με την οποία είχε αποφασιστεί ο συμβιβασμός με την Εκτενεπόλ με αντικείμενο την απόκτηση από το Δήμο 57 στρεμμάτων εκτάσεων της Εκτενεπόλ προορισμένων αποκλειστικά για σχολική χρήση έναντι της τελεσίδικα αναγνωρισμένης απέτησης του Δήμου κατά της εταιρείας ύψους 7,36 εκατομμυρίων ευρώ με τους τόκους. Η αποκεντρωμένη δέχτηκε τους ισχυρισμούς της κυρίας Στογιαννίδου και διαπίστωσε σοβαρές πλημέλειες στη διαδικασία, όπως η παράκαμψη της Δημοτικής Επιτροπής, τη μη τήρηση του επιβεβλημένου προσυμβατικού ελέγχου του ελεκτικού συνεδρίου, την παροχή γενικής και όριστης αξιοδότησης στο Δήμαρχο για την υπογραφή των συμβολέων χωρίς σχέδιο σύμβασης και όρων. Δέχτηκε δηλαδή ότι δεν είναι νόμιμη ως προς την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος η απόφαση να ανταλλαγεί μια δικαστικά εξασφαλισμένη μεγάλη χρηματική απέτηση με ακίνητα τα οποία δεν εμφανίζουν άμεση αξιοποίηση, ότι δεν αποδεικνύεται από την αιτιολογία της πράξης ότι η χρησιμότητα των αποκτώμενων ακινήτων υπερτερεί της χρησιμότητας των χρηματικών διαθεσίμων και ότι ο Δήμος δεν απέδειξε ότι έχει κάποιο εγκεκριμένο ή χρηματοδοτούμενο σχέδιο για την άμεση ανέγερση σχολικών μονάδων σε αυτά. Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 28 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρινας Αλληλεγγύης του Δήμου Κομωτινής οι αιτήσεις εγγραφών επανεγγραφών στα δύο δημοτικά ΓΔΑΠ για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Οι αιτήσεις θα γίνονται καθημερινά από τις 8 ως τις 2 το μεσημέρι. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Ροδόπης θα διοργανώσει για πρώτη φορά τη δράση Πρωτάκια Τριτέκνων με σκοπό την ενίσχυση των οικογενειών με τρία παιδιά και την αλληλοβοήθεια των μελών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα πραγματοποιηθεί γιορτή καλωσορίσματος των παιδιών που φέτος πρόκειται να φοιτήσουν στην πρώτη δημοτικού. Όσοι είναι τρίτεκνοι και έχουν παιδί που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο το δημοτικό, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 27 Αυγούστου. Πρώτο επίσημο παιχνίδι σήμερα για τον Πανθρακικό στις 7 το απόγευμα με τον Πανσαραϊκό στα πλαίσια του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ομάδα της Κομωτινής, η οποία δεν είναι το φαβορί σε αυτό το παιχνίδι, θα κοιτάξει να πάρει την πρόκριση έτσι ώστε να περάσει στον ενιαίο όμιλο του Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον Πανσαραϊκό, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στη Super League και φέτος παρουσιάζεται ως ένα από τα φαβορί για την επάνωδο στη μεγάλη κατηγορία. Στο γήπεδο αναμένονται περίπου 1.500 με 2.000 άτομα, μεταξύ των οποίων θα βρίσκονται και οπαδοί του Πανθρακικού. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κομωτινής.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει μελετήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινώη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26 Αυγούστου.
6: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
7: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
6: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
7: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
6: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης.
8: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Ένις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν

0: App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ERT Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ERT Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ERT Kids, το δικό μας κανάλι στο ERT Kids.
2: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείο αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
0: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

8 λοιπόν, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι, καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής. Μας ακούτε με δύο τρόπους. Είτε μέσω των Ερτζιανών, μέσω των FM, μέσω της μπάντας των FM, στους 98,1 αλλά και στους 91,2. Βασικά με αυτόν τον τρόπο, όσοι είστε εδώ από τη γειτονιά μας, έτσι, κοντινή, Ροδόπη μεριά. Και ο άλλος τρόπος είναι διαδικτυακά, ο οποίος προσφέρεται για όσους και όσες μας ακούτε από μακριά, αλλά και για τους κοντινούς, έτσι, γιατί δεν ακούνε όλοι πια τρανζιστοράκι, είτε με τα κινητά, είτε με τους σταθερούς υπολογιστές. Μπαίνουμε στο διαδίκτυο 24 ώρες το 24 ώρες. Μας έχει ρουφήξει, μας έχει απορροφήσει το διαδίκτυο. Είμαστε συνδεδεμένοι μονίμως. Wow! Εισακούστηκα, Γλυκάκι, γλυκάκι, κερνάει. Όχι τώρα, ρε. Άντε, φέρτε τώρα. Σερβίρει γλυκάκι η αρχισυντάκτριά μας, η Βασιλική Μαχαίρα, Χρυσοχαίρα, Σαρακατσάνα. Εντάξει, αστειεύομαι, βρε. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον εικονολήπτη μας, στον Λουτφί Σουλεϊμάν, που είχε τα γενέθλιά του. Ευχαριστούμε πολύ, Λουτφί. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε, φιλαράκι. Ευχαριστούμε πολύ και την Βασιλική Μαχαίρα που εξυπηρετεί εδώ την κατάσταση. Γιατί ο Λουτφί έχει άλλη εργασία τώρα, δεν μπορεί να κόβει και πάστες, να μοιράζει. Βοηθάει η Βασιλική Μαχαίρα. Χρόνια πολλά, πολύχρονος και του χρόνου, αγαπητέ Λουτφί. Λέγαμε λοιπόν ότι μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου. rteco.gr, ο ιστότοπος. Είναι ο ιστότοπος που φιλοξενεί όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μεγάλη ποικιλία μουσικών επιλογών για κάθε γούστο, για κάθε διάθεση, για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της μέρας και της νύχτας. 24ωρη διαδικτυακή εκπομπή και πρόγραμμα. Και βέβαια 24ωρη ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο, πάντα με την σφραγίδα και την υπογραφή της εγκυρότητας και της ποιότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Έμι Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζα στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε και που στηρίζετε αυτήν εδώ την εκπομπή, όχι μόνο με την ακρόασή σας όμως, αλλά και με διάφορους άλλους τρόπους, με τις ενημερώσεις σας, με την αφίδρομη επικοινωνία που έχουμε, με τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Τετάρτη 19 του μήνα, 19 του Αυγούστου σήμερα, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ονομαστική εορτή, αν και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου, του Οσίου Θεοφάνους Πολιούχου Ναούσης του Θαυματουργού και των μαρτύρων Τιμοθέου Αγαπίου Θέκλης Ευτυχιανού Στρατηγίου και Μύρονος

Σήμερα γιορτάζει η Νάουσα δηλαδή, όσοι ο Θεοφάνης ο Θαυματουργός είναι ο πολιούχος της Νάουσας, όπως έχουμε εμείς την Αγία Παρασκευή. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Νάουσα, στις Ναουσαίες και στους Ναουσαίους. Κάποιοι, κάποιος, κάποια μπορεί να μας ακούει. Χρόνια πολλά. Τα φαρμακεία μας σήμερα, 19 Αυγούστου, Τετάρτη. Όλα ανοιχτά κανονικά στην πρωινή ζώνη, από τις 8 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8 το βράδυ θα συνεχίσουν να λειτουργούν δύο φαρμακεία. Το φαρμακείο Γκαντί στην οδό Σοφοκλέους Κομνηνού 18. Τηλέφωνο επικοινωνίας 253-10-20-221. Και το φαρμακείο Αντωνιάδη στην οδό Μπακάλμπαση 13. Τηλέφωνο επικοινωνίας 253-10-270-20. Από τις 8 το βράδυ ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Νετζάτ Χουσέιν στη Λεωφόρο Ιρών 18, τηλέφωνο επικοινωνίας 253-10-373-84.

Το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης το σημερινό θα ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι και θα πάει από Μεσούνι Έγυρο, Καλίστη Γλυφάδα και παραλιακή ζώνη Φαναρίου Αρρωγής Μέσης. Το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ξάνθης έχει ήδη ξεκινήσει και περνάει από Βαφέικα, Κουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πορτολάγος, Σέλινο και Πολύσιτο.

Και δόξα τω Θεώ, μετριάζονται και υποχωρούν περαιτέρω οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που είναι επικίνδυνες να δημιουργήσουν συνθήκες πυρκαγιάς, διότι, όπως βλέπουμε και στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα, όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Όλη η επικράτεια είναι στην γαλάζια ζώνη μέσης επικινδυνότητας, δηλαδή. Κατηγορία 2. Δεν υπάρχει κίτρινο πουθενά, δεν υπάρχει πορτοκαλί πουθενά, δεν υπάρχει κόκκινο συναγερμός πουθενά. Χαλαρώνει δηλαδή ο καιρός. Αυτό το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου ήταν πολύ έντονο. Δυστυχώς θρυνήσαμε και θύματα. Φαίνεται ότι εξασθενεί αυτή η κατάσταση. Μέσης επικινδυνότητας λοιπόν, γαλάζια όλα τα σημεία της χώρας, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες, σε συνθήκες μέσης επικινδυνότητας δηλαδή, για να μην μπούμε ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής επικινδυνότητας, όταν θα γίνει, ξέρω εγώ, όταν θα πρασινίσουν κάποιες περιοχές, πάλι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, έτσι. Δεν έχει σημασία τόσο το χρώμα, διότι το χρώμα καθορίζεται από τις συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος, έτσι, των καιρικών στοιχείων, όχι από τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να προκαλέσει φωτιά στα καλά καθούμενα, έτσι, και χωρίς να υπάρχει καύσωνας, χωρίς να υπάρχει ξηρασία. Επομένως, ας είμαστε προσεκτικοί, προσέχουμε τα εργαλεία μας, τα οχήματά μας, τα εξαρτήματά μας, τις εργασίες που κάνουμε, είτε επαγγελματικά είτε ως χόμπι, να μην προκαλέσουμε σπινθήρες, να μην προκαλέσουμε φωτιά. Έχουμε πει και έχει αποδειχθεί αυτό στην πράξη, ένα δευτερόλεπτο αδράνειας μπορεί να φέρει τον όλεθρο. Δεν συζητάμε βέβαια για τους ανθρώπους που βάζουν από πρόθεση φωτιά, και πάμε σε μια άλλη κατηγορία συμπολιτών που ίσως η επιστήμη έτσι να πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση και να προτείνει και ενδεχομένως κατά την δική της άποψη την μεταχείριση αυτών των ανθρώπων σε ό,τι αφορά την ποινική τους μεταχείριση, γιατί δεν μπορεί τώρα κάποιος να βάζει φωτιές έτσι επειδή του κάπνισε, επειδή θέλει να εκδικηθεί κάποιον, επειδή θέλει να αποσυμπιεστεί, λέει, πιεζόμουν στη δουλειά ή επειδή μου αρέσει να βλέπω τους πυροσβέστες να τρέχουν. Έχουν υποθεί τέτοιες δικαιολογίες από διαφόρους. Εντάξει, τώρα εδώ χάνονται περιουσίες, χάνονται άνθρωποι, χάνονται ζωές ανθρώπινες. Δεν μπορεί τώρα να λες μ' αρέσει να βάζω φωτιές και να τραβάω βίντεο. Ανοησίες τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι λογικά έχουν κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα, πρέπει να εξεταστούν. Θα μου πεις τώρα κατόπιν εορτής, να εξετάσεις άμα χαθεί το βιός ή η ζωή του αλλού. Τι να πούμε, ας ευχηθούμε να πάνε καλά τα πράγματα, να μην έχουμε άλλες φωτιές, να μην έχουμε άλλες ανθρώπινες απώλειες. Φεύγει σιγά σιγά το καλοκαιράκι. Καλό χειμώνα λένε κάποιοι. Τσατίζονται καλοκαιράκιδες. Όπως η Έμι, θύμαστε τώρα. Καλό φθινόπωρο, ότι σε 11 μέρες φθινόπωρο, 1η Σεπτεμβρίου. Ανοίγουν τα σχολεία. Βρε και Οκτώβριο μπορεί να τραβήξει το καλοκαίρι, εντάξει, δεν λέμε, αλλά ημερολογιακά τι να κάνουμε. Καλοκαιράκι δεν στραλαίνονται. Λοιπόν, δεν πειράζει, έτσι είναι αυτά. Η φύση και οι εποχές τραβούν το δρόμο τους και ακολουθούν το μονοπάτι τους, άσχετα τι λέμε εμείς.

Εάν σήμερα, φίλες και φίλοι, ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα μπορούσε να είναι και πάνω από 1,60 ευρώ ανά λίτρο. Σε αυτήν την εκτίμηση προχώρησε ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή της ΕΡΤ Συνδέσεις. Προφανώς πρόκειται για μια εξέλιξη, για μια προοπτική η οποία επηρεάζεται από τα όσα συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό Κόλπο, και με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν συνάγεται αυτή η ασφαλής εκτίμηση. Εντάξει, τα λόγια είναι περιτά τώρα, από εκεί και έπειτα τι άλλο να πούμε. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία των τιμών. Δυστυχώς δεν διαφαίνεται κάποια μεταβολή η οποία μπορεί να επιφέρει μείωση των τιμών. Αντίθετα, και αυτό φαίνεται έτσι και από τις διεθνείς τιμές, 71 ακόμα κάτι δολάρια το βαρέλι κόστιζε το Brent την 1η Ιουλίου και σήμερα είναι πάνω από τα 91, πάνω από 20 δολάρια δηλαδή, ακριβότερο. Οι τιμές στην Αγγλία έχουν εδραιωθεί για τα καλά στα 2 ευρώ περίπου και πάνω από τα 2 ευρώ, και για την βενζίνη και για το πετρέλαιο κίνησης, και όλα τα υπάρχοντα στοιχεία προϊονίζονται τουλάχιστον τέτοιο επίπεδο τιμών και εν ώψη του φθινοπόρου. Τουλάχιστον υπό την έννοια ότι αν κλιμακωθεί η κατάσταση, προφανώς αντιστοίχως θα συμπεριφερθούν και οι τιμές, θα ανεβούν δηλαδή κι άλλο, ενώ αν συμβεί αυτό που ευχόμαστε όλοι, αν υπάρξει κάποια ειρήνη, συμφωνία ειρήνης, κάτι, αν τραυματιστεί εν πάση περιπτώσει αυτή η διαμάχη, τότε θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Σε τι βαθμό όμως, αντί για 1,60 να πάει στο 1,50. Λοιπόν, κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Την ώρα που παγώνουν οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν και συνεπακόλουθα ανεβαίνει η ένταση για τα στενά του Ορμούζ, με τον Τραμπ να κλείνει το παράθυρο του διαλόγου και με όλα αυτά να οδηγούν, κατά πως φαίνεται, τα πράγματα σε πλήρες αδιέξοδο. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Τραμπ που εξακολουθεί έτσι να πιάνεται με δημοσιογράφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και είναι απόλυτα αποτελεσματικός. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες, είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Είναι η αμερικανική μπότα, ας το πούμε, στο αναπνευστικό σύστημα, ας το πούμε, του Ιράν, καθώς περιορίζει δραματικά το διεθνές εμπόριο, τις διεθνείς εξαγωγές πετρελαίου, και ευελπιστεί, στοχεύει μέσω αυτής της ενέργειας να φέρει σε δύσκολη θέση το Ιράν, και όχι μόνο το Ιράν, και αυτούς που έχουν πρόβλημα από αυτή την κατάσταση, παραδείγματος χάρη την Κίνα, η οποία προμηθεύεται από το Ιράν πετρέλαιο. Η Τεχεράνη τώρα από την πλευρά της δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει. Όπως λένε οι αναλυτές, δείχνει αξιοσημείωτα σημάδια ανθεκτικότητας.

Λέγαμε λοιπόν, ναι, έτσι γίνεται. Εδώ το λέμε με την Έμι, έχουμε τα δικά μας. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι η Τεχεράνη επιμένει, δεν έχει διάθεση, δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης, και μάλιστα ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ επανέλαβε ότι το στενό του ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο η Ουάσιγκτον δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της. Οι Αμερικανοί, λέει, νομίζουν πως άμα μας πιέσουν πιο δυνατά θα αποσπάσουν παραχωρήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονταν ποτέ στην όποια συμφωνία των προηγούμενων ημερών. Μεταξύ των βασικών Ιρανικών ετοιμάτων περιλαμβάνονται η άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η άμεση αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων, η άρση του πετρελαϊκού εμπάρκο και ο τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα. Μεταξύ των βασικών Ιρανικών ετοιμάτων, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλα, πολεμικές αποζημιώσεις κτλ. Η συμφωνία του Ιουνίου προέβλεπε περίοδο 60 ημερών ως γνωστόν, η οποία όμως έληξε χωρίς κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Στο μεταξύ εντείνεται η ένταση στις σχέσεις του Ιράν με τις γειτονικές χώρες του κόλπου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορούν την Τεχεράνη ότι εκτοξεύει πυράβλους εναντίον τους. Το Αμπού Ντάμπι υποστηρίζει ότι οι πύραυλοι έχουν στόχο τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ο Τραμπ απειλεί το Ομάν, όπως κάνει νερά και στο θέμα, μικρή παρένθεση εδώ, αδειάζει τον πολύ καλό και ισχυρό σύμμαχό του, τον Νότιο Ιράν, την Νότια Κορέα, και αφήνει χαραμάδα συνεργασιών με τη Βόρεια Κορέα. Άλλο και αυτό, άλλο καινούργιο στοιχείο. Είπαμε τώρα, η Ουάσιγκτον ποντάρει στην οικονομική πίεση του Ιράν, το Ιράν δείχνει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, και όλα αυτά διαιωνίζουν την κατάσταση. Λέγαμε χθες ότι και η δημοτικότητα του Τραμπ πέφτει, έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, ζήγωσαν, έφτασαν οι εκλογές. Προφανώς η διεξαγωγή των επικείμενων εκλογών θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τα όσα θα συμβούν το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, και προφανώς αυτά που θα συμβούν σε αυτό το διάστημα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και το αποτέλεσμα των εκλογών. Και από εκεί και έπειτα, το ίδιο αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών θα καθορίσει και την επόμενη μέρα. Πια σταυρό και κούρευτο. Πολλά. Είναι πολλά τα δεδομένα, πολλά τα γνωστά τα δεδομένα, πολλά τα αθέατα δεδομένα. Στο παρασκήνιο πολύ συχνά συμβαίνουν πολλά περισσότερα, για να μην πούμε πάντα στο παρασκήνιο συμβαίνουν τα πολλά περισσότερα. Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε να τελειώσει κάπου αυτό το πράγμα. Μπορεί να ακούγεται πεζό, αλλά μην έρθει ο Οκτώβριος και πληρώνουμε 1,60 και παραπάνω το πετρέλαιο θέρμανσης. Και φυσικά ευχόμαστε να σταματήσουν οι πόλεμοι παντού, έτσι, αυτό είναι το θέμα, ασχετά από το οικονομικό κόστος. Τώρα την ίδια ώρα υπάρχουν δημοσιεύματα και ρεπορτάζ και πληροφορίες ότι το Ιράν, λέει, εξετάζει πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων ΕΜΗ στην Ευρώπη, και μπαίνει στο κάδρο η Κύπρος και μπαίνει στο κάδρο, όπως λες, και η Βουλγαρία. Το ενδεχόμενο λοιπόν να διευρύνει τον πόλεμο, πλήττοντας ακόμη και στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξετάζει το Ιράν, σύμφωνα με κάποια ρεπορτάζ, κάποιους αναλυτές, στην περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει νέα κλιμάκωση. Είναι ρεπορτάζ και των Financial Times, που επικαλούνται πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς, όπως αναφέρουν. Οι ιρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχουν αξιολογήσει σενάρια τέτοια επιθέσεων. Αναφορικά με τη Βουλγαρία, η Σόφια ενέκρινε τον περασμένο μήνα τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη για λόγους ανεφοδιασμού. Άρα μπαίνει στο στόχαστρο, λέει το ρεπορτάζ.
Στο στόχαστρο επίσης βρίσκεται η Κύπρος, όπου η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι έχει τον δικό της ρόλο στα πράγματα και στην περιοχή. Είχε πληγεί και τον περασμένο Μάρτιο από drones. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ταυτόχρονα εξετάζουν το ενδεχόμενο επίθεσης σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών που περνούν από τα στενά του Ορμούζ. Τώρα, ένας ερευνητής στρατιωτικών θεμάτων χαρακτηρίζει την απειλή που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πύραυλοι του Ιράν εναντίον της Ευρώπης περιορισμένης επικινδυνότητας, αλλά υπαρκτής, ή αν θέλετε υπαρκτής αλλά περιορισμένης. Ο Σίνταρθ Κάουζαλ λοιπόν εκτιμά ότι το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Νότια και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, όμως εκτιμά ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι της σειράς Σαχάμπ θα δυσκολεύονταν να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές σε μεγάλες αποστάσεις. Εντάξει, τώρα αν μπούμε στη συζήτηση, η οποία όχι ότι δεν έχει βάση και δεν έχει περιεχόμενο, είναι λογικό να μην έχουν την δυνατότητα ευρέως πλήγματος αυτοί οι πύραυλοι. Φαντάζομαι τα αντιαεροπορικά και τα αμυντικά συστήματα θα λειτουργήσουν σωστά. Σε κάθε περίπτωση όμως, και μόνο που τίθεται στη συζήτηση ένα τέτοιο ενδεχόμενο ως εξέλιξη των πραγμάτων, συνδυαστικά και με τις παραμέτρους που μπορούν να τη συνοδεύουν μια τέτοια εξέλιξη στο ευρύτερο γεωπολιτικό πεδίο και οικονομικό, νομίζω ότι αλλάζει πίστα το όλο πράγμα. Επομένως, ας κάτσουν να τα βρουν, ας ευχηθούμε να κάτσουν να τα βρουν, αν και δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στον ορατό ορίζοντα. Τι να πούμε, δεν ξέρουμε.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνοπόλεως και Σαμοθράκης.

Λοιπόν, για να μην το ξεχάσω, είπαμε τις προηγούμενες μέρες είχαμε φουλ επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό, έτσι. Κοπηλάτες, στίβος κάτω των 20 ετών, κολύμβηση, πανευρωπαϊκό στίβου. Καραλής, Χρήστου, Σίσκος και όλα τα προηγούμενα παιδιά. Έχει και Diamond Link. Πριν από τον Diamond Link όμως, Amy, έχει και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Λευτέρης Πετρούνιας, παρακαλώ. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάνε οι αγώνες. Ανάμεσα στα πρόσωπα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως είναι προφανές, είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος επιστρέφει στη διοργάνωση με στόχο, τι άλλο, την κορυφή. Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι αυτός που έχει κατακτήσει 8 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια και συνολικά 10 στην καριέρα του. Λοιπόν, σήμερα στις 7 παρατέταρτο είναι τα προκριματικά από το ERT 2 Sport, έτσι, και εφόσον εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό, που λογικά θα την εξασφαλίσει εκτός αν ομιγέννητο κάτι πάει στραβά, ο Πετρούνιας θα επιστρέψει εκεί στον αγωνιστικό χώρο στις 21 του μήνα, Παρασκευή, και ώρα 7, όταν και θα διεξαχθεί ο τελικός. Πάλι φυσικά από την ERT 2 Sport. Σήμερα λοιπόν στις 7 παρατέταρτο, live από ERT 2 Sport, ο προκριματικός, και την Παρασκευή, αν όλα πάνε καλά, ο τελικός. Λευτέρης Πετρούνιας ανεβάζει ταχύτητα, πάει για το 9ο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο. Να μην το ξαναπούμε, να μην το ματιάξουμε. Ξέρει αυτός τι πρέπει να κάνει. Καλή επιτυχία, ρε Λευτέρη, καλή επιτυχία.

Λοιπόν, η OpenAI είναι η εταιρεία πίσω από το πασίγνωστο σε όλους μικρούς και μεγάλους πια ChatGPT. Επιβραδύνει, λέει, προσωρινά την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύει τα μέτρα ασφάλειας έναν μήνα μετά την αποκάλυψη περιστατικού κυβερνοεπίθεσης που συνδέθηκε με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, δικό της εργαλείο. Η εταιρεία ανακοίνωσε λοιπόν ότι αναβάλει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία μοντέλου που είχε προγραμματίσει μέχρι σήμερα προκειμένου να πραγματοποιήσει πρόσθετους ελέγχους και να διασφαλίσει ότι το νέο σύστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Τώρα θυμάμαι ένα καλό φίλο που λέει ό,τι και να κάνουμε θα μας καβαλήσουν αυτά, λέει. Για τα ρομπότ μιλάει, για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Διότι κατά τη γνώμη του φίλου εμείς είμαστε αυτοί που ανοίξαμε και ανοίγουμε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Διότι κατά τη γνώμη του φίλου εμείς είμαστε αυτοί που

σύνθετα ερωτήματα, να πραγματοποιούν συλλογισμούς και να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές εντολές. Τα θέλουμε και τα παθαίνουμε, σύμφωνα με το φίλο. Ο διευθύνων σύμβουλος λοιπόν της OpenAI, η οποία είπαμε βρίσκεται πίσω από το ChatGPT, ο κύριος Sam Altman, υπογραμμίζει ότι η εταιρεία είχε εξ αρχής δεσμευτεί να παρεμβαίνει εφόσον διαπιστώνει ότι οι δυνατότητες των μοντέλων εξελίσσονται ταχύτερα από τα συστήματα ασφάλειας και ευθυγράμμισης. Βλέπετε, τα συστήματα δηλαδή, τα μοντέλα τρέχουν πριν προγραμματιστούν. Πάντα λέγαμε ότι θα αναλαμβάναμε δράση αν νιώθαμε ότι οι δυνατότητες των μοντέλων ξεπερνούσαν το ρυθμό ασφάλειας, αναφέρει χαρακτηριστικά ο εν λόγω κύριος. Σε ό,τι αφορά αυτήν την κυβερνοεπίθεση, που μάλλον ας πούμε δεν την πολύ πήραμε χαμπάρι, αν και πιθανότατα ήταν μια από τις πιο σημαντικές ειδήσεις παγκοσμίως. Θα έπρεπε να είναι. Στα μέσα Ιουλίου λοιπόν, ένας πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης, ακούστε τώρα, ένας πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης που βασιζόταν σε δύο μοντέλα της OpenAI, φέρεται να εγκατέλειψε χωρίς εξουσιοδότηση το περιορισμένο περιβάλλον στο οποίο δοκιμαζόταν. Όταν λέμε πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης, δεν μιλάμε για άνθρωπο, έτσι. Μιλάμε για ένα μοντέλο υπολογιστικό. Εγκατέλειψε λοιπόν χωρίς να εξουσιοδοτηθεί από άνθρωπο το περιορισμένο περιβάλλον του και απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και τι έκανε? Επίθεση στην πλατφόρμα Hugging Face. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα χρησιμοποιείται από προγραμματιστές και ερευνητές σε ολόκληρο τον κόσμο για την ανάπτυξη και ανταλλαγή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Μπήκε δηλαδή στην πλατφόρμα όπου προγραμματιστές και ερευνητές ανταλλάσσουν απόψεις και συζητούν για τη δημιουργία μοντέλων όπως ο συγκεκριμένος πράκτορας. Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία, αλλά επίσης η ανησυχία εντάθηκε διότι ακόμη τρία μοντέλα της εταιρείας Anthropic, άλλη εταιρεία που βρισκόταν σε δοκιμαστική φάση, πραγματοποίησαν μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες διείσδυσης στα πληροφοριακά συστήματα τριών οργανισμών. Άλλοι τρεις πράκτορες, ας τους πούμε έτσι, τρία μοντέλα που βρισκόταν σε δοκιμαστική φάση, ενήργησαν αυτοβούλως επίσης, χωρίς εξουσιοδότηση από άνθρωπο. Τα περιστατικά ενισχύουν τη συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους από την ταχύ ανάπτυξη ολοένα και ισχυρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και έχουν οδηγήσει περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους στον τεχνολογικό κλάδο να υπογράψουν αίτημα προς την Αμερικανική κυβέρνηση για συντονισμένη επιβράδυνση της ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, τίποτα δεν σταματά αυτή την εξέλιξη. Όχι 1.000, 100.000 εργαζόμενοι να υπογράψουν. Εφόσον έχει ανοίξει ο δρόμος, ή θα πρέπει να μπουν ισχυρότατοι φραγμοί για μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να επανεξετάσουν οι επιστήμονες τις όποιες προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και να εξετάσουν επίσης τους τρόπους με τους οποίους θα μπορεί ο άνθρωπος να την χειραγωγεί και να την ελέγχει, με μερικά μέτρα τύπου επιβραδύνουμε ξέρω εγώ την εξελιξιμότητα των μοντέλων μας, δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι ουσιαστικό. Νομίζω ότι τρέχει με ταχύτατους ρυθμούς αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, μετά από όλα αυτά, να κλείσουμε την παρένθεσή μας, η OpenAI, είπαμε, διέκοψε το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των νεότερων μοντέλων της. Το επόμενο μεγάλο μοντέλο της εταιρείας παραμένει σε αναστολή, διότι διαπιστώνει ότι ενδέχεται να ξεπεράσει και το εσωτερικό όριο προειδοποίησης που έχει θέσει για τις δυνατότητες των συστημάτων της. Δηλαδή, λειτουργεί από μόνο του, να το πούμε έτσι, λαϊκά. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει νέο σύστημα που θα επιχειρεί να παρακολουθεί τη συλλογιστική των μοντέλων. Δηλαδή, τώρα

άνθρωπος που δημιούργησε το μοντέλο, το ρομπότ, πας περιπτώσει, θα προσπαθήσει να φτιάξει σύστημα που να παρακολουθεί τη συλλογιστική του συστήματος. Πώς λέμε το ρομπότ... Καλό, αλλά δεν το λέω αυτό, Έμι. Είπε κάτι καλό η Έμι. Είναι σαν αυτό που λέει το ρομπότ με ρωτάει ότι δεν είμαι, να επιβεβαιώσω ότι δεν είμαι ρομπότ. Λοιπόν, σαν να ξεφεύγουν τα πράγματα, σαν να κάτι ξέρει ο φίλος, σαν να ξέρει κάτι από το μέλλον. Και εντάξει, πλέον όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι που έχουν μια αλφα γνώση περί της τεχνολογίας της συγκεκριμένης συμφωνούν ή να το πούμε αλλιώς δεν διαφωνούν ότι τα πράγματα είναι δυνατόν να ξεφύγουν, είναι δυνατόν να τεθούν εκτός ελέγχου, διότι να συνέβη ήδη, λειτουργήσε λέει χωρίς εξουσιοδότηση ο πράκτορας, το σύστημα δηλαδή, το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης. Ποιος ξέρει τι μας ξημερώνει και τι μας περιμένει σε αυτόν τον τομέα ειδικά.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε να αλλάξουμε έτσι σελίδα. Πήραμε πάσα έτσι από τον Πετρούνια. Πάμε λίγο να δούμε αθλητικά πράγματα, αθλητικά δρόμενα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον Παναγιώτη Γιώγα, τον έχουμε εδώ δίπλα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Χαίρετε.
0: Να μας δώσει έτσι το πανόραμα των αθλητικών τεκτενωμένων των ημερών.
1: Λοιπόν, επιτέλους παιχνίδι για τον Πανθρακικό σε επίσημη διοργάνωση και που συμμετέχουν μεγάλες ομάδες. Δηλαδή το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
0: Πρώτο επίσημο.
1: Παιχνίδι κυπέλου. Απέναντι στον Πανσεραϊκό. Θυμίζουμε ότι είναι νοκάουτ στις ΣΕΡΕΣ. Mm. Σήμερα στις 7 η ώρα το παιχνίδι.
0: Δεν έχει παράταση όμως,
1: έχει. Έχει παράταση και πέναλτι. Γιατί όποιος περάσει, πάει. Αυτό, να σου πω, δεν το λέω με σιγουριά όμως. Όποιος περάσει, πάει απευθείας στον ενιαίο όμιλο League Pace, όπως το λέμε. Μας αρέσουν τα ξένα. Του κυπέλου.
0: Δεν έχει και άλλο προκριματικό.
1: Όχι.
0: Όχι. Πάει,
1: είναι μία και έξω. Όποιος κερδίσει, δηλαδή οι ομάδες που κέρδισαν στα παιχνίδια κυπέλου που γίνονται,
0: ναι,
1: και αυτά που έγιναν τις προηγούμενες δύο μέρες και αυτά, ναι, που θα γίνουν σήμερα. Όποιος κερδίσει.
0: Πολύ μπερδεμένο, ρε Παναγιώτη, το κύπελο.
1: Περίμενε.
0: Στην αρχή ήταν αλλιώς, μετά αλλιώς.
1: Εκεί θα ερχόμουν τώρα. Ότι το κύπελο σε όλες τις σοβαρές χώρες είναι για να έχει ελπίδα ο μικρός. Εδώ είναι για να κάνουν προετοιμασία μεγάλη.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά,
1: δηλαδή,
0: το λες.
1: Όταν βλέπεις ότι στον ενιαίο όμιλο περνάνε απευθείας οι τέσσερις πρώτες βαθμολογίες, δηλαδή Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και ο κυπελούχος, που έτυχε να είναι ο Όφη τώρα. Γιατί αν ο κυπελούχος είναι ένας από τους τέσσερις, πάει ο πέμπτος,
0: ναι,
1: απευθείας. Τότε τι νόημα έχει. Δηλαδή, όταν οι πέντε θα παίξουν σίγουρα παιχνίδια, το είδαμε πέρυσι που στη φάση των 16 ή στους 8 ήταν μόνο ομάδες Super League.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε νόημα, έκπληξη. Δηλαδή, σε ένα παιχνίδι, μια ομάδα γάμα κατηγορίας μπορεί να κερδίσει μια ομάδα αλφα στην έδρα της.
0: Ναι.
1: Ακόμα και γάμα κατηγορίας.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: είναι ένα παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, άμα δώσεις 4 παιχνίδια, πώς είναι η πιθανότητα να πάρεις περισσότερους βαθμούς από τον. Δεν σου λέω από τον Ολυμπιακό, από τον Πανετολικό. Πώς είναι οι πιθανότητες να δώσει μια ομάδα
0: Super League 2.
1: Οπότε δεν έχει ενδιαφέρον το κύπελλο μέχρι και τη φάση των 8. Και αν έφτασε πέρυσι όπως τον τελικό και το πήρε, ήταν γιατί αν θυμάστε στην κλήρωση, όλοι οι μεγάλοι έπεσαν στην ίδια σειρά. Δηλαδή ήταν δύο δρόμοι για τον τελικό. Στον ένα δρόμο έπεσαν όλοι οι μεγάλοι.
0: Ναι,
1: γι' αυτό
0: πήγε
1: ο Όφη, είχε περισσότερες πιθανότητες, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε το γεγονός ότι κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος, έτσι. Αυτά για το κύπελο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Πανθρακικός, χωρίς τον Πατρόνι, τον Αργεντίνο, τον οποίο κατέκτησε, για πες μου τι.
0: Ναι, δεν υπάρχει, λέει.
1: Δεν υπάρχει, ναι, παράταση. Ναι. Οπότε πάει κατευθείαν στα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Ναι. Χωρίς τον Πατρόνι, με 24 παίκτες και με διανυκτέρες.
0: Χωρίς τον Πατρόνι. Τώρα τον θέλουμε. Τον Πατρόνι, πα και κάνουμε την έκπληξη και περάσουμε.
1: Τώρα το.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ακόμα δεν πρέπει να έρθει από Αργεντινή.
0: Ένα μασαζάκι εκεί.
1: Ναι, δεν προλαβαίνει ακόμη. Δεν θα είναι στην αποστολή.
0: Να πούμε ποιο είναι ο Πατρόνι, γιατί κάποιοι μπορεί να μην έχουν.
1: Ο Αργεντίνο, εξτρέμ, έπαιζε στην τρίτη κατηγορία, δεν θυμάμαι την ομάδα. Τώρα θέλω να ψάξω να τη βρω, της Αργεντινής, πρώτη φορά εκτός χώρας. Mm. Δηλαδή,
0: 25 χρονών.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε κάποιο δείγμα γραφής πώς συμμετοχές είχε, ας πούμε, σε κάποια άλλη χώρα ευρωπαϊκή. Να δούμε.
0: Μακάρι να είναι καλός, ρε παιδί μου.
1: Ναι, γιατί η ομάδα είχε πρόβλημα στα άκρα και απέκτησε κι άλλον ακραίο επιθετικό, τον 20χρονο Έλληνα, τον Γιώργο Νότα, για να έχει λύσεις, Λαρισαίος, ο οποίος.
0: Αυτό εξυπηρετεί και τη συνθήκη του.
1: Ακριβώς, ναι, το ότι πρέπει να είναι κάποιοι μικροί μέσα στην δεκάδα. Αυτός έπαιζε στον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου και στην Αναγέννηση Καρδίτσας σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Δηλαδή έχει εμπειρία από μικρός, από 18 χρονών, στην Super League 2. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι. Λέγαμε και χθες, τώρα δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε, πιστεύω, το ρεπορτάζ. Λέγαμε και χθες.
0: Όχι, πες τα εσύ το ίδιο με τον
1: Βασιλέα Στασιάδη από τις ΣΕΡΕΣ, ο οποίος θα μεταδώσει το παιχνίδι για τον λογαριασμό της ΣΕΡΑ Sports στις 7 η ώρα, ότι ο Πανσεραϊκός δείχνει να είναι σε καλό φεγγάρι, δηλαδή το έδειξε και στα φιλικά. 2-2 μέσα στον Άρη, προηγούνταν 2-0.
0: Ναι, το είδαμε.
1: 3-1 κέρδισε τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ Β. Ναι. Με τον Άρη προηγούνταν, όπως είπαμε, 2-0 και ισοφαρίστηκε στο.
0: Είναι αποφασισμένος να επανέλθει.
1: Μπορεί να είναι φιλικά, αλλά κάτι δείχνουν. Έχει ένα πλήρες ρόστερ. Η καλύτερη μεταγραφή είναι.
0: Όχι, όλη η ατμόσφαιρα εκεί στον Πανσεραϊκό, έτσι όπως την ψήλω παρακολουθώ. Από δηλώσεις, από ρόστερ, από αυτά, ναι, είναι.
1: Ναι. Είναι για να δω. Και έχει πάρει τον Αλέκο Βοσνιάδη που έχει τρεις συνεχόμενους ανόδους.
0: Ναι, ναι.
1: έχει πάρει τον Τσιμπανάκο που ήταν στην Καλαμάτα, ο οποίος ανέβασε την ομάδα, ο οποίος είναι ο κουμανταδόρος ομάδος, γενικός διευθυντής της ομάδος, τεχνικός διευθυντής, ο οποίος έχει φέρει παίχτες από Λάρισα και από την Καλαμάτα, και η καλύτερη μεταγραφή για μένα είναι ότι κράτησε τον Τεσέιρα, τον Βραζιλιάνο από τη Σαχτάρ, που είχε πάει με 50 εκατομμύρια ευρώ στην Κίνα. Δηλαδή αυτός στην Α κατηγορία έκανε διαφορά. Στη Β φαντάσου τι θα κάνει. Όταν έχεις αυτόν, έχεις τον Τζέλιο, έχεις πάρει τον Μπασά από την Λάρισα για τη Super League 2, είναι πολύ καλές μεταγραφές.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Δηλαδή συγκρίνονται μόνο με αυτές που έκανε η Μαρκό, α πούμε, πήρε Ελ Αραμπί.
0: Μαρκό, ρε φίλε.
1: Δηλαδή αν δεις το ρόστερ.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Πάει για άνοδο. Τώρα, ο Πανθρακικός, το ρόστερ που έχει φτιάξει, να σου πω, εσύ έχεις καλύτερη εικόνα από μένα, γιατί είδες και μισό παιχνίδι ένα. Εγώ δεν είδα, είχα μουσάδια, δεν πρόλαβα να το δω.
0: Τώρα, είδα αυτό το φιλικό με τον Έστε.
1: Ναι, από αυτά που λένε και αυτά που έχουμε δει, είναι μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να μείνει άντα, αυτό που είχαν δηλώσει στην αρχή δηλαδή. Να μείνει άντα στην κατηγορία. Για κάτι παραπάνω δεν είναι. Οπότε, αν λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα, θα είναι, για μένα θα είναι έκπληξη αν πέρα. Θα είναι τεράστια επιτυχία.
0: Αν περάσει το κύπελο, ναι.
1: Και μάλιστα εκτός έδρας, μέσα στις αίρες.
0: Ναι, ναι.
1: Το παλεύει, γιατί όταν βλέπεις με διανυκτέρευση ομάδα, πάει να πει ότι ξεκινάει επαγγελματικά. Ναι, δηλαδή δίνει βάρος στο παιχνίδι αυτό, γιατί μετά θα παίξεις 4 παιχνίδια, το ένα εκ των οποίων θα είναι απέναντι σε μεγάλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα έχεις και έσοδα.
0: Ναι, ναι,
1: αν είναι εντός έδρας.
0: Α, είναι πας κατευθείαν στη Link Face. Νόμιζα ότι είχε ακόμη ένα γύρο με ομάδες τη Super League που δεν παίζουν Ευρώπη.
1: Όχι, όχι, εγώ έτσι νόμιζα.
0: Άλλαξε και αυτό.
1: Αλλά, γιατί έπαιξαν.
0: Στην αρχή κάπως έτσι δεν ήταν.
1: Ήταν έτσι πέρυσι, αλλά τώρα έπαιξαν οι ομάδες της Super League.
0: Αυτό ήταν, ναι.
1: Εκτός από τις 5 που είπαμε, τις 4 πρώτες και τον Κυπελλούχο.
0: Ναι,
1: έπαιξαν. Σωστά. Δηλαδή έγινε.
0: Επομένως ακόμη, ήταν η επιτάσσεις.
1: Ναι, έγινε ακόμη πιο βατό για
0: τους πιλότους. Τι ώρα είναι το μάτς πάνω?
1: 7 η ώρα. Στις 5 η ώρα παίζει ο Νέστος με την Καλαμαριά. Όσον αφορά το κύπελο, Ζάκυνθος και Φυσιά. Νίκη Βόλου ο Πανιώνιος.
0: Νέσος Καλαμαριά είναι ωραίο μάτσο.
1: Και πέντε και τέταρτο Καλαμάτα Πανετολικός. Τώρα τον Νέσο Καλαμαριά θα λέγω ότι είναι φαβορή ο Νέσος. Είναι ο Φώτης των Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος δεν έχει κάνει τις χτυπητές μεταγραφές για να μην πάει. Είναι από τις ομάδες που θεωρούμε ότι είναι πιο κάτω από τον Πανθρακικό και από τον Νέστο.
0: Ναι,
1: οπότε είναι φαβορή ο Νέστος για να πάει να παίξει αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Παίζει ρόλο όπως βλέπεις και η κλήρωση. Δηλαδή τώρα πέφτεις τώρα με τον Απόλλων Καλαμαριά στην Άρρος, έχεις ελπίδες.
0: Έχεις ελπίδες, ναι.
1: Αν πέσει με ομάδα Super League εκτός έδρας με τον Πανσεραϊκό, πέρυσι σε χώριζαν δύο κατηγορίες και έχει κάνει τις μεταγραφές που έκανε, μειώνονται. Βέβαια πέρυσι ο Πανσεραϊκός ήταν Super League. Αποκλείστηκε από την Καβάλα στα πέναλτι, μέσα στην Καβάλα βέβαια.
0: Ναι.
1: Αποκλείστηκε, μετά διαλύθηκε η Καβάλα βέβαια, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία γιατί πάει στο Πανθαραϊκό.
0: Συμβαίνει. Ναι,
1: και, και πέρασε η Καβάλα στο Olympic Base και έπαιξε ένα παιχνίδι με το Παναθηναϊκό. Στην Καβάλα, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ στα έσοδα για αυτές τις ομάδες.
0: Μακάρι, μωρέ, τι να πω.
1: Υπήρχε και γκρίνια γιατί είπαν ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν ισχύουν τα διαρκεία. Το θυμάμαι.
0: Αυτές τις χαζομάρες τώρα που κάνουν οι διοικήσεις.
1: Όπως γίνεται συνήθως. Αυτά όσον αφορά το κύπελο, αύριο θα δούμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε και ρεπορτάζ. Θα στείλει
0: πότε είναι το μάτς?
1: Σας έδειξε σήμερα, 7 η ώρα. Σήμερα. Ναι, θα στείλει και ρεπορτάζ ο Βασίλης Αναστασιάδης από τις δηλώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Να δούμε τι θα κάνει η ομάδα.
0: Έχουμε τίποτα.
1: Τώρα πάμε λίγο στο
0: αποστολή και τέτοια. Ποιου κατεβάζει, νομίζω κάτι πήρε το μπάτι μου.
1: Γιατί πράγμα.
0: Την αποστολή του Πανθρακικού.
1: 24 άτομα έχουν
0: την
1: αποστολή. Τώρα δεν του έχω μπροστά μου.
0: Κάτσε λίγο, θα του βρω εγώ τώρα μάνι.
1: Με 24 ποδοσφαιριστές πήγε ο κύριος Γεωργιάδης στις ΣΕΡΕΣ.
0: Ναι, να τους πω μάνι-μάνι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τερματοφύλακες Σγουρής και Παϊτέρης. Αμυντική Λαρέα, Γιαναράκης, Σαπνάρας, Ζιούλης, Σεβαστίδης, Αναστασόπουλος, Ντουμάνης και Κολαράς. Μέση Βουτσάς, Παπακοσταντίνου, Ντεμπρόβα, Πέιος, Αθανασακόπουλος, Ζόνιος, Ρούτσης, Παχούμης Χρήστος, Τσιλέν, Νότας και Τσάικα. Και επιθετική Σαραντίδης, Γκορδεζιάννη και Παχούμης Κυριάκος. Τον Κολαρά, ο Κολαρά το λένε Κολάρα.
1: Κολαράς.
0: Κολαράς, μάλιστα, ωραία.
1: Από την, λοιπόν, Καβάλα.
0: Από την Καβάλα. Αυτή είναι η αποστολή του Πανθρακικού, όπως είπες, 24 παιδιά.
1: Mm-hmm. Πατρώνη, Πεχλιβανόπουλος και Τασίδης έμειναν εκτός.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι τρεις έμειναν εκτός. Οπότε παίρνει όλους τους
0: 27 παίχτες. Είναι στο σύνολο,
1: Ναι, παίρνει όλους τους παίχτες.
0: Όλους τους
1: 27 παίχτες. Τώρα, δηλαδή,
0: Πεχλιβανόπουλος σε τι κατάσταση.
1: Αν θα υπάρξει κάποια αποχώρηση. Κάποια... κοίταξε, θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι άλλα τα δεδομένα της Super League 2, αλλά της ΓΑΜΑ Εθνικής και ειδικά με τις μεταγραφές που έχεις κάνει.
0: Και ειδικά δηλαδή, μετά από τόσο μεγάλη απουσία.
1: Εσύ μου έλεγες, δηλαδή κάτι παίχτες που τους κατάπινε ο Λαρέα. Ναι. Με τον Έστω, όταν έχει να παίξει απέναντι
0: στον Σέρβο. Είναι πιο ανταγωνιστική η ομάδα.
1: Είναι δύσκολο. Ναι, ναι. Είναι πιο δύσκολο. Έτσι. Δηλαδή, άλλο το επίπεδο.
0: Άλλο φαίνεται.
1: Άλλο το επίπεδο. Ναι. Θες για να προσπαθήσει να μείνει.
0: Κακά τα
1: το...
0: ψέματα. Άλλο να παίζει εδώ με τα χωριά, να το πούμε έτσι. Ναι, ναι, όπως ναι, το λέμε.
1: Με χωριά παίζαμε. Αν εξαιρέσει Ξάνθη, αν εξαιρέσει Ξάνθη δράμα.
0: Όλα τα υπόλοιπα είναι.
1: Ναι, με την παίζαμε ομάδα. Με πολλέ πρωταθλήτριε στο Μόν. Τώρα. Από εκεί και πέρα, 28 του μηνός είναι η κλήρωση για το πρωτάθλημα. 28 Αυγούστου.
0: 6 ξεκινάει το πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό, 8 μέρες μετά να πέσει με καμιά Ζάκυνθο, αντί να βρει ξενοδοχείο.
0: Ναι, γεια. Δεν τα σκέφτονται αζάρε πάνω.
1: Στη Γάμα Εθνική το έκανα. Εντάξει, Super League εννοείται. Στη Γάμα Εθνική η κλήρωση έχει γίνει. Και το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει πιο αργά.
0: Κάνει τα κουμάντα σου, προετοιμάζεσαι.
1: Και τώρα να δούμε αν θα έχει η ΕΡΤ τις τηλεοπτικές μεταδόσεις όπως
0: ακούγεται. Αυτό, ναι.
1: Αλλά δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Για το κύπελλο το έχει ο Sky, δεν ξέρω αν το. Δεν είδα αν το πανσαραϊκό
0: τηλεοπτικό.
1: Τηλεοπτικά δεν είναι σίγουρα. Αν θα είναι διαδικτυακά από το μόνο μπάλα. Που θα δείχνει, γιατί είναι στον ίδιο όμιλο του Αλαφούζου. Αν θα
0: καλά,
1: δείξει,
0: για το κύπελλο.
1: Αν θα δείξει εκεί το παιχνίδι.
0: Εμείς μιλάμε τώρα για το πρωτάθλημα της Super League 2.
1: Το πρωτάθλημα της Super League 2 ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Αν και στα πηγαδάκια λέγεται.
1: Ακούγεται ότι η ΕΡΤ ίσως να έχει τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Τώρα, από εκεί και πέρα προλαβαίνουμε να πούμε και πέντε πράγματα να πούμε. Δεν ξέρω
0: ό,τι θες και ό,τι κρίνεις, γιατί έχεις και εκπομπή λίγο.
1: Εντάξει, μετά, τώρα θα πούμε για τοπικά. Μετά η εκπομπή είναι στις 12.30. Θα πούμε για όλους τους νόμους. Δεν μπορούμε να λέμε μόνο το δικό μας. Οπότε τώρα έχουμε το χρόνο. Να
0: κάνουμε
1: τα πούμε λίγο, λίγο πιο αναλυτικά. Να κάνουμε
0: ευκαιρία,
1: και κουβέντα με κάποιον που,
0: δεν έχουμε
1: που, σταθμό που ξέρει αθλητικά. Γιατί αν μιλήσουμε τη μαχαίρια για αθλητικά. Λοιπόν.
0: Για πίτες και για.
1: Όχι, κοίταξε. Ο καθένας ξέρει το, για πρωτογενή τομέα.
0: Θα μπει μέσα τώρα.
1: Όχι, να μπει μέσα τώρα. Ναι, αυτό φοβάμαι και εγώ. Λοιπόν, μετά από 26 χρόνια, ελπίδας από να άλλαξε προπονητή, ο Βουνάτσος προπονητής, ο Βασίλης Χαριτόπουλος.
0: Τι θα κάνει ο Βασίλης
1: τώρα. Δεν ξέρω. 26 χρόνια. Έτσι, εγώ δηλαδή μαζί με να ξεκινήσω. Εγώ είμαι προπονητή, σαν δημοσιογράφο. Εγώ δηλαδή στην ΕΡΤ το 99.
0: Πότε?
1: Το 99. Αυτό 26 χρόνια από το 2000.
0: Ναι. Το θυμάμαι.
1: Φαντάσου, δηλαδή πόσο.
0: Δεν υπάρχει προηγούμενο.
1: Βγαίνει ο Γκέραρτ.
0: Μόνο αυτό.
1: Ναι. Ή ο Γκυρού στην Οσέρ παλιά, αν θυμάσαι. Πολύ παλιά, δηλαδή γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Ή ο Φέργκιουσον.
1: Ο Φέργκιουσον, αυτό δεν είχε.
0: Δεν είχε τόσο.
1: Δεν είχε 26, δεν είχε.
0: Πιο λίγα.
1: Όχι, πιο λίγα. Γιατί το 94 πήγε, 2012 έφυγε. Όχι, πιο λίγα ήταν. Δεν ήταν τόσο.
0: Είναι ο Σωτηριακόπουλο τη Ροδόπησο, ο Παναγιώτη Γιώργα Φίλε.
1: Όχι, τα παλιά τα θυμάμαι περίπου. Λοιπόν, αλλαγή λοιπόν προπονητή. Το θέμα είναι πως έχουμε αρκετές ομάδες στην Ροδόπη και στη Ξάνθη, οι οποίες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν.
0: Είναι ένα θέμα αυτό που τα τελευταία χρόνια.
1: Αλλά νότο πως αποχωρεί, σαν ένωση ομάδων στη δεύτερη κατηγορία. Φιλαθλητικός έχει δυσκολίες. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, θα κινδυνεύουμε να έχουμε ένα πρωτάθλημα με 9 ομάδες.
0: 9 ομάδες, ρε παιδί.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα, μια και λέγαμε πριν το 99, ήταν Α κατηγορία, 16 πόσες, Β με 14 ή 16 και Γ 2 ομίλους. 2 ομίλους, έτσι. Άρχισαν να μειώνονται πάρα πολλοί ομάδες από την κρίση και μετά, από το 9-10. Δηλαδή, σταμάτησαν οι άνθρωποι, μετά άρχισαν να σκέφτονται ότι τα 5 και τα 10 χιλιάρικα που βάζαν κάθε χρόνο στην ομάδα για να μπορέσει να περπατήσει, όχι δηλαδή για να παίρνουν μισθού οι παίχτες. Δηλαδή, είναι εκ διαμέτρου αντίθετο από την Καβάλα. Δεν ξέρω αν έχεις δει τι γίνεται.
0: Όχι, για πες.
1: Τώρα, να σου πω απλά ότι ένας παίχτης Γάμα Εθνικής για να πάει σε ένα τοπικό θα πρέπει να πληρωθεί και λίγο παραπάνω. Γιατί αν παίξει Γάμα Εθνική, άμα είναι να πάρει ίδια χρήματα. Έχει πάρει ο Άρης Πηγών.
0: Το αντίστροφο δηλαδή. Που θα σκεφτόταν φυσιολογικά ένας τρίτος παρατηρητής. Ναι. Είπες από τη Γάμα για να πάει στο τοπικό.
1: Για να πάει στο τοπικό πρέπει να πάρει παραπάνω λεφτά. Γιατί σου λέει, γιατί να παίξω πιο κάτω κατηγορία από τη στιγμή που μπορώ να παίξω στη Γάμα Εθνική. Για να παίξω εκεί θα μου δώσεις πολλά χρήματα.
0: Παραπάνω,
1: έχει πάρει Γκατζολάρη, Πεχλιβανόπουλο, ο οποίος ήταν πρώτο σκόρερ πέρυσι στην Καβάλα και ανέβασε τον Ορφέα Ελευθερούπολη, και τον Κουτσίδη από τον Πανθρακικό. Και άλλον έχει πάρει από τον Πανθρακικό, Νίκος Μπαχαρίδης στον Άρη Πηγών, που είναι προπονητής εκεί. Δηλαδή είναι ομάδα Γάμα Εθνική. Στο πρωτάθλημα τη Καβάλα έχει 6-7 ομάδες με πάνω από 100.000 προϋπολογισμό.
0: Έλα ρε.
1: Τοπικό μιλάμε τώρα.
0: Σοπα, ρε,
1: πρώτη κατηγορία με 7 ομάδες. Και εδώ πέρα παλεύουμε να βρούμε 10 για να γίνει το πρωτάθλημα. Για να καταλάβεις ποια είναι η διαφορά.
0: Ναι. Τώρα που είπες Καβάλα, ο Ζόραν τι κάνει εκεί.
1: Ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί το ρόστερ. Εντάξει, Καβάλα είναι. Για να... Σίγουρα θα μείνει. Αλλά δύσκολο θα πρωταγωνιστείς. Σε έναν όμιλο που είναι Ξάνθη, με τον Ανιφαντάκη. Ναι. Είναι και η Δόξα Δράμας. Με, άσχετα αν έφυγε ο Αγγελίδης που πήγε στην Ινδία με τον Ζαγοράκη, ναι, που είναι ο Νεμπεχλέρας. Πήρε τον Βασίλη Παπαδόπουλο από την Καβάλα τώρα. Δηλαδή παίχτη, ναι, από Super League 2 που έπαιζε.
0: Ναι.
1: Πήγε στη Δόξα Δράμας.
0: Άρα βλέπεις Ξάνθη και Δόξα Δράμας.
1: Δεν ξέρεις τι θα κάνουν. Γιατί έχουν και το όνομα γι' αυτό.
0: Οπωσδήποτε. Ναι.
1: Δεν ξέρεις τώρα τι θα κάνουν ομάδες που έχουν ρίξει πολλά χρήματα, όπως είναι ο Ορφέας Ελευθερούπολης της Καβάλας, που δεν νομίζω να πάει για άνοδο, αλλά σίγουρα θα είναι στο γκρουπ εκείνο.
0: Ναι.
1: Και φέτος να θυμίσουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή θα δοθούν. Θα γίνει κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια τα μπαράζ, αυτοί που θα τερματίσουν στις πρώτες θέσεις, όχι τα μπαράζ, τα play-off, ναι, θα τερματίσουν πλέον θέσεις, θα έχουν ένα πλεονέκτημα να έχουν τρία παιχνίδια εντός και δύο εκτός.
0: Οι τρεις πρώτοι έναντι των τριών.
1: Και πηγαίνει ένα στα μπαράζ, όχι δύο. Δεν θα πάνε δύο ομάδες στα μπαράζ, δηλαδή από τον όμιλο. Όχι όπως πέρυσι που πήγε και η Καλαμαριά. Δηλαδή και ο Παθαρατικός θα πάνε.
0: Ναι. Καλά, και πέρσι ένας πήγαινε και ο καλύτερος δεύτερος, νομίζω.
1: Πήγαινε ο καλύτερος δεύτερος. Θα πάει τώρα ένας. Πέρσι πήγανε. Η καλύτερη δεύτερη. Πήγε ο Εθνικός Νέο Κεραμίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πάει ένας.
0: Κατάλαβα. Ναι.
1: Είναι 10 όμιλοι. Θα γίνουν μετά 2 όμιλοι των 5 ομάδων.
0: Ναι.
1: Έτσι θα γίνει. Και να δούμε ποιες ομάδες θα ανέβουν. Τώρα στο μπάσκετ το γάζ δεν τα έχω μπροστά μου.
0: Πάντως εγώ θα κάνω μία έτσι εδώ παρένθεση πάνω. Θα πω ποντάρο στο Ζόραν.
1: Γιατί η Καβάλα.
0: Ναι. Ότι μπορεί να τη φέρει σε πρωταγωνιστικό.
1: Το θέμα είναι ότι ο προπονητής δεν είναι ούτε για να μάθει μπάλα στους παίχτες, ούτε για να τους κάνει την ξεχάσουν. Είναι για να δείξει τα προσόντα τους. Τι παίχτες έχεις. Αν δεν έχεις τους παίχτες και τον Γουαρδιόλα, αν φέρεις, δεν θα πάρει τη Champions League με την Καβάλα. Οπότε το θέμα είναι το ρόστερ της Καβάλα.
0: Κρίνοντας από αυτό,
1: έχει κάνει κάποιες προσπάθειες. Γι' αυτό βάζω ένα κλικ κάτω.
0: Γιατί
1: μην ξεχνάμε ότι ναι, μεν Καβάλα, αλλά όταν.
0: Όταν λέμε Ζόραν, εννοούμε Ζόραν στο Ίνοβιτς. Τώρα αυτοί που ξέρουν από αθλητικά κατάλαβαν.
1: Να πούμε ότι μέχρι και πριν από ένα μικρό διάστημα δεν ξέραμε αν θα κατέβει η Καβάλα. Δηλαδή όταν υποβιβάστηκε, υπήρχε ακόμη και η σκέψη να μην κατέβει. Ναι, η ομάδα, ναι, μέχρι να γίνουν εκλογές στον Αστέχνη. Ναι.
0: Είχαν θέματα εκεί πέρα, γκρίνιες, τσακωμούς.
1: Δεν είναι αυτό. Έπεσαν σε μια διοίκηση, τέλος πάντων, μια άφατη διοίκηση.
0: Κάτι τέτοια διάβασα.
1: Τους άφαντους που έφυγαν, μετά αυτοί που ανέλαβαν δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά που έμειναν, τα χρέη και οικονομικά στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν φυσικό επακόλουθο ο υποβασμός της ομάδος. Και ευτυχώς συνεχίζει η Καβάλα και θα έχουμε πάλι έναν όμιλο με τρία μεγάλα ονόματα. Δηλαδή Καβάλα, Ξάνθη, Δράμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Παθρατικός ανέβηκε, ναι. Η Δόξα Νέου Συντροχωρίου
0: αυτό θα, σε λέγα,
1: θα κατέβει, αλλά μετρημένα. Αυτό που είπαν οι άνθρωποι. Εντάξει, θα κατέβουμε, αλλά δεν θα κάνουμε και.
0: Εννοείται τώρα.
1: Και τα ρζανιές που λέμε. Βγει, δηλαδή να πληρώνουμε 100.000 ευρώ, 200 προϋπολογισμό.
0: Πού να ανταγωνίσεις τώρα τι.
1: Δεν μπορούμε. Είναι θετικό ότι ο όμιλος, μιας και μιλάμε για γάμα εθνική, έχει, είναι ομάδες από την περιοχή, δηλαδή 10 ομάδες. Από μέχρι Σέρες.
0: Ναι.
1: Από Σέρες μέχρι Εύρω.
0: Αυθημερών.
1: Ναι, πας αυθημερών. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις τα μεγάλα ταξίδια. Οι διαιτησίες είναι μόνο. Τα έξοδα για τα επιπλέον και το πρωτάθλημα και οι μία, δύο, τρεις μεταγραφές που θα χρειαστείς. Αυτά είναι τα επιπλέον έξοδα. Νομίζω θα είναι ενδιαφέρον και είναι ένας όμιλος ο οποίος ξεκινά δυστυχώς αργότερα, επειδή έχει 10 ομάδες. Ξεκινάει 10 Οκτωβρίου, δύο εβδομάδες μετά από τους άλλους. Δηλαδή κάναν την προετοιμασία οι προπονητές και τους ενημέρωσαν, τώρα ψάχνουν να βρουν και άλλα φιλικά παιχνίδια. Αυτά,
0: τώρα δεν ξέρω. Πού θα παίζεις, στο ΜΑΚ, εδώ.
1: Αυτό ακόμα δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω ακόμα. Γιατί είχαν πει ότι κάποια παιχνίδια μεγάλα, τώρα θα φανεί στο κύπελλο Ρώσης Τεχνών, που έχει να παίξει με την Καβάλα.
0: Ναι.
1: Είναι αρχές Σεπτεμβρίου, νομίζω, θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία.
0: Ναι.
1: Μάλλον θα παίξουν στο. Θέλουν να δώσουν αυτά τα παιχνίδια στο ΔΑΚ. Γιατί δεν έχουν τις προϋποθέσεις, δεν υπάρχει κερκίδα στο γήπεδο του Σιδηροχωρίου. Αν έχεις πάει, το έχεις δει μέσα στο χωριό, δρόμος από εδώ, δρόμος από εκεί, δεν μπορεί να μπει κερκίδα. Οπότε θα είναι.
0: Αλλού πού υπάρχει κερκίδα, σε ποιο άλλο γήπεδο του νομού.
1: Στις Άπες που το έχουν φτιάξει τώρα.
0: Σάπες.
1: Αυτά τα δύο είναι και άντε να υπάρχει ακόμα ένα, ξέρω εγώ, στον Αϊθόδωρο. Δεν ξέρω αν είναι απληρή τις προϋποθέσεις, δηλαδή γιατί πρέπει να έχει κερκίδα με έναν αριθμό συγκεκριμένο για θεατές. Δεν ξέρω στον Αϊθόδωρο αν μπορούν να παίξουν εκεί. Πάντως,
0: εδώ το
1: σίγουρα
0: που
1: όχι.
0: Λέμε,
1: στο ενωσιακό και εδώ δύσκολα. Δεν έχει.
0: Και πλαστικό.
1: Έχει την κερκίδα, είναι πλαστικό κλωτάπητα.
0: Ναι.
1: Δύσκολα, δύσκολο το βλέπω να παίξουν.
0: Οπότε δεν υπάρχουν πολλές επιλογές.
1: Ναι, δεν είναι. Αυτές είναι οι επιλογές.
0: Δάκ, Σάπες
1: και ίσως ο Αιθιόδωρος. Τα μεγάλα παιχνίδια θα κοιτάξουν, το είχε δηλώσει ο κύριος Τουρκουδής ο πρόεδρος, ότι τα μεγάλα παιχνίδια, όπως είναι αυτό του κυπέλου ερασιτεχνών, θα κοιτάξουν να το παίξουν με.
0: Εδώ στο Δάκ
1: για να πάρουν. Να έχουν κάποια έσοδα. Να έρθουν δηλαδή 500-1000 άτομα για μια ομάδα σαν το Συντηροχώριο. Πολύ μεγάλα έσοδα. Το 10-20% του προπολογισμού. Δεν είναι αστείο. Πάντως, μπράβο στους ανθρώπους, γιατί λέμε ότι ομάδες διαλύονται. Εδώ ξανά ο Συντηροχώριο είναι μια ομάδα που επί σειρά ετών υπάρχει μια ομάδα ατόμων. Λίγα χρήματα ο καθένας. Και πολλή δουλειά. Και τρέχουν την ομάδα. Γι' αυτό και συντηρείται τόσα χρόνια. Μακάρι να ήταν έτσι και άλλες ομάδες στον νομό. Ναι. Δεν είναι δηλαδή να πεις ένας χρηματοδότης ο οποίος αν φύγει.
0: Ναι.
1: Πώς ήταν, δόξα προσκυνητών που είναι. Όσο ήταν ο Λιάγης, πλήρωνε ο Λιάγης, με κάμα εθνική είχε φτάσει. Ναι. Και πρωταγωνίστρια πάντα από πρωταθλήματα. Τώρα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν κατεβαίνει στα πρωταθλήματα. Αυτό λέμε. Έτσι είναι η ομάδα. Είναι καλύτερα να υπάρχει μια
0: από
1: ομάδα.
0: Πότε συμβαίνει στο Παναγιώτη, γιατί δεν τα
1: πω. Έχει αρκετά.
0: Δηλαδή,
1: έχει.
0: Με το που έφυγε ο Λιάγκης.
1: Μετά από ένα χρόνο, δύο νομίζω. Ναι. Δεν τα θυμάμαι και καλά τώρα απ' έξω. Αλλά δεν.
0: Να το ξαναπούμε, να ξαναμπείρω.
1: Μόνο του ζητούσε συμπαράσταση. Δεν μπορώ να βάζω εγώ συνέχεια.
0: Ήταν πολλά χρόνια εκεί ο Βασίλης.
1: Πολλά χρόνια και πολλά χρήματα κάθε χρόνο για ένα άτομο. Γιατί άλλο να θες απλά να συμμετέχει. Και άλλο να πρωταγωνιστείς, να πηγαίνεις και σε γάμα.
0: Ναι, γιατί.
1: Και σε γάμα εθνική, σε μια περίοδο που η γάμα εθνική τότε είχε όμιλο με Απόλλο Καλαμαριά. Θυμάμαι τότε με τον Παλάβο του Γκαλαϊτζίδη, που είχε έρθει εδώ με πέντε σωματοφύλακες. Ήταν εκείνη η χρονιά. Στο Ενωσιακό έπεσε. Να μην έχει γήπεδο, να μην έχει στήριξη από τον κόσμο.
0: Δεν γίνεται.
1: Είναι δύσκολα. Γιατί λέμε για τις ομάδες καβάλας, αλλά αν πας σε ένα γήπεδο εκεί πέρα, σε ένα τοπικό αγώνα, έχει και 600-700 άτομα αυτές οι ομάδες που σου λέω τουλάχιστον έχουν. Στα μεταξύ του παιχνίδια σαν ντέρμπι μπορεί να είναι και πάνω από 1.000-1.500. Αλλά σε κάποια παιχνίδια έχει λιγότερους.
0: Τώρα ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό, Παναγιώτη, αυτό που λες. Πληρώνει και το ποδόσφαιρο το τοπικό το πρόβλημα που έχουμε στο δημογραφικό. Λιγοστεύει ο κόσμος γενικότερα, άρα λιγοστεύουν και οι φίλαθλοι.
1: Για μένα δεν είναι αυτό κυρίως. Είναι και αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί στην Καβάλα τι έχουν κάνει. Απλά στην Καβάλα είναι η παραλία. Είναι η παραλία εκεί πέρα. Έχει γίνει τουριστικός προορισμός και υπάρχουν 5-10. Δηλαδή, αν δεις αυτοί που έχουν τις ομάδες.
0: Έχουν καλύτερα πορτοφόλια.
1: Ξενοδοχεία, ξενοδοχειακές μονάδες.
0: Εντάξει, ακόμη και αυτό.
1: Παίζει δηλαδή, μεγάλο ρόλο αυτό.
0: Σίγουρα παίζει.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Και ύστερα μεγαλύτερος νομός. Εμείς και οι Ξάνθοι είμαστε μικροί νομοί.
0: Σίγουρα.
1: Όλα αυτά παίζουν το ρόλο. Αλλά η Καβάλα για να εκτοξευτεί.
0: Αλλά ξέρεις τι σκέφτομαι.
1: Τα τελευταία
0: όταν τα
1: χρόνια
0: έχουν δημόσια. Ποιος θα πάει να δει την ομάδα. Παλιά θυμάμαι. Ναι. Όταν παίζαμε κι εμείς, ας πούμε, δεκαετία 90, ερχόταν όλο το χωριό και.
1: Ναι, τώρα δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τα πρόλαβα κι εγώ αυτά. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει. Ναι. Παλιότερα είχε κόσμο στα χωριά, πήγε έξω από το φράχτη. Έξω από το φράχτη μαζεύονταν το χωριό 300 άτομα. Σε μεγάλα παιχνίδια πολύ περισσότερο.
0: Ναι, χαμό γίνονταν στα μεγάλα και αστυνομία, βέβαια.
1: Χαμό είχε στα τμήματα.
0: Πράγματι, ωραίε εικόνε, ωραίε εποχέ.
1: Τώρα πάνε αυτά.
0: Και ξυλίκι, ναι, που λέει η Έμι.
1: Να κλείσω. Βλέπω έχουμε 7 λεπτά, να κλείσω λίγο με βόλεϊ.
0: Βόλεϊ, για πες.
1: Γυναικείο, που όπως είναι γνωστό, να θυμίσουμε, η ομάδα της ΑΕΚ Κομωτινής είχε πάρει την άνοδο για τα δύο.
0: Αλλά
1: η διοίκηση είπε ότι δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε σε δύο ομάδες. Γιατί και η ανδρική ομάδα, η οποία και είναι στην Πρι Λίγκ, δήλωσε ότι συμμετοχή ξανά στο τοπικό. Διαλύθηκε η ομάδα, οι παίχτρες φεύγουν. Ο προπονητής, ο κύριος Δελιανίδης, πάει στο ΓΑΣ, ιδρύεται ξανά τμήμα βόλεϊ στο ΓΑΣ.
0: Ποιος?
1: Ο Δελιανίδης, ο προπονητής.
0: Α, ο προπονητής της ομάδας.
1: Ναι, στο ΓΑΣ και από ό,τι ακούγεται, μάλλον οι παίχτρες θα πάνε εκεί.
0: Δηλαδή, άρα ο ΓΑΣ από εκεί που δεν είχε τμήμα γυναικείου βόλεϊ αποκτά πλέον ουσιαστικά τα κορίτσια και τον προπονητή.
1: Για τον προπονητή σίγουρα. Για τα κορίτσια δεν είναι σίγουρα. Γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες στην περιοχή. Στην Αλεξανδρούπολη που παίζουν πιο πάνω κατηγορία και ίσως κάποιες να πάνε εκεί. Γιατί,
0: πέρυσι, τώρα ξεκινάς από την τελευταία κατηγορία.
1: Ναι, πήραν την άνοδο από το πρωτάθλημα το τοπικό Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και έχασαν μόνο δύο σετ.
0: Ναι.
1: Όχι, ήταν δύο σετ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή δεν το παρακολούθησα, βγήκε η διοίκηση, είπε δεν μπορώ να τα απεξέλθω σε δύο ομάδες στις ψηλότερες κατηγορίες.
1: Πρέπει να διαλέξω.
0: Πρέπει να διαλέξω. Εκεί δεν ετέθη ένα ερώτημα, ένα ζήτημα. Δεν μπορεί η νυν διοίκηση να σηκώσει ένα μπάτζετ αυτής της τάξεως. Να προσπαθήσουμε να βρούμε συμμάχους.
1: Αυτό δεν το ξέρω να γίνει, γιατί μιλάμε για ίδιο σύλλογο. Αν υπήρξε τέτοια επαφή,
0: γιατί
1: αυτό δεν
0: θα
1: το ξέρω.
0: Ήταν ακόμη και επικοινωνιακά και συμβολικά, πολύ σημαντικό. Αλλά, να... και...
1: δεν ξέρω αν έγινε κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι έγινε χαμός όταν δήλωσε η διοίκηση.
0: Τον χαμό τον θυμάμαι.
1: Πως δεν δηλώνει συμμετοχή.
0: Και ήταν κρίμα για τα κορίτσια.
1: Ήταν κρίμα για την
0: και για όλους όσους δούλεψαν.
1: Γιατί και στα μπαράζ ανέβηκαν άνετα. Είχαν ανώδυνες ήττες, δηλαδή χωρίς ουσία στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Δηλαδή αυτό θα το θυμούνται τα κορίτσια μέχρι τα γεράματά τους, έχουν να το λένε τα παιδιά.
1: Όχι, κοίταξε, έχουν παίξει και άλλες φορές εκεί. Αλλά με τέτοια εμφάνιση, δηλαδή να χάσουν μόνο δύο σετ, νομίζω, αν τα θυμάμαι καλά απ' έξω, σε όλο το πρωτάθλημα.
0: Τι προϋπολογισμό χρειάζεται, εσύ Παναγιώτη, μια τέτοια ομάδα?
1: Κοίταξε, περισσότερο είναι ταξίδια. Γιατί όταν πας Α2, θες διανυκτερεύσεις πολλές.
0: Δεν μπορούσαμε να βρούμε πέντε ανθρώπους εδώ από τον ομό να καλύψουν από ένα-δύο παιχνίδια.
1: Αυτό είναι επιθυμία. Άλλη επιθυμία, άλλη πραγματικότητα. Αν υπήρχαν.
0: Δεν ξέρω αν έγινε η ενέργεια να βγούμε.
1: Ναι, αν υπήρχαν, θα παίζει και η ομάδα. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια σε όλο αυτό.
0: Γιατί ισχύει σε αντιενώσει. Δηλαδή, αυτό το όλοι μαζί μπορούμε, το σύνθημα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, μπορούμε εδώ στην επαρχία να το εφαρμόσουμε έστω σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, αυτά τα κορίτσια έπρεπε να ανεβούν την κατηγορία να την παίξουν. Να μπουν πέντε επιχειρηματίες, πέντε εταιρείες, ακόμη και ο απλός ο φίλαθλος κόσμος να γίνει ένας έρανος από 10 ευρώ, άμα βάλουν, ξέρω εγώ, 1000 άτομα, είναι 10.000 ευρώ.
1: Πάνε αυτές οι εποχές.
0: Πάνε αυτές οι εποχές. Πολύ ρομαντικός είμαι.
1: Πάνε αυτές οι εποχές.
0: Κρίμα, ρε τα κορίτσια, εντάξει.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο ΓΑΣ έχει κάνει καλές μεταγραφές για την κατηγορία, για την Elite League.
0: Για τους άντρες,
1: πάντα. Όταν ανεβαίνεις στη δεύτερη συντάξεις κατηγορία από την τρίτη, από την National League 1, έχει τεράστια διαφορά. Δεν μπορείς να... Και πρωταθλητής είσαι, βέβαια, ήσουν άνετα, αλλά δεν μπορείς να πας με το ίδιο ρόστερ. Έχουν γίνει σημαντικές προσθήκες και δύο ξένοι. Mm-hmm. Οπότε είναι θετικά τα νέα. Μένει να τους δούμε κιόλας στα παιχνίδια τα οποία θα δώσουν. Εκεί έχουμε καιρό ακόμη, γιατί το πρωτάθλημα ξεκινά Οκτώβριο. 3 Οκτωβρίου ξεκινούν.
0: Φιλικά τέτοια κάνουν αυτοί.
1: Όταν είναι 3 Οκτωβρίου, ακόμη δεν έχουν δώσει. Θα παίξουν παιχνίδι κυπέλου. Θα ξεκινήσει τώρα, θα ξεκινήσουν προετοιμασίες. 3 Οκτωβρίου ξεκινούν.
0: Καμιά παρουσίαση θα κάνουν αυτά, γιατί ο Γκάς είναι brand name για την.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Ακόμη δεν ξεκινάει.
0: Δεν έχουν πει κάτι.
1: Ναι, ακόμη δεν έχουν πει κάτι για αν θα γίνει.
0: Μια συνέντευξη τύπου, μια παρουσίαση.
1: Ναι, αλλά κοίταξε, ακόμα με Αύγουστο, όλοι διακοπές είναι. Το
0: πρωτάθλημα δεν
1: είναι ποδόσφαιρο που ξεκινάνε από τον Ιούλιο προετοιμασία. Εντάξει, ακόμη περιμένουμε. Θα δούμε τι θα
0: έχουμε γίνει. 3 λεπτά, μάλιστα. Ναι. Έγινε.
1: Όχι, 3 λεπτά έχουμε, οπότε θα πρέπει να το διαλύσουμε σιγά-σιγά.
0: Έχουμε floor manager εκεί.
1: Μας επιτηρεί εκεί πέρα. Μας λέει παιδάκια, τελειώνεται.
0: Εμείς άμα κάτσουμε εδώ μέχρι το βράδυ θα τα λέμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, άντε
1: αύριο, δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ, σίγουρα θα υπάρχουν τα ρεπορτάζ από το παιχνίδι του Πανσεραϊκού
0: με τον Πανσεραϊκό.
1: Θυμίζουμε σήμερα στις 7,
0: σήμερα στις 7
1: η ώρα στο γήπεδο των Σερών.
0: Ερασπόρ, συντονιστείτε.
1: Και Ερασπόρ, και δεν ξέρω αν το δείχνει διαδικτυακά κάπως.
0: Το μόνο μπάλα που είναι.
1: Ναι, το μόνο μπάλα αν το δείχνει. Δεν έψαξα ακόμη να δω αν το έχει.
0: Ας το ψάξει όποιος ενδιαφέρεται. Ωραία, καλή επιτυχία στο Πανσεραϊκό. Καλή επιτυχία και στον Πανσεραϊκό, γείτονας είναι και αυτός. Να μην έχουν τραυματισμούς οι ομάδες, να έχουν υγεία τα παιδιά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Έδμη Αδαμίδου που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τον Φώτη Ζάντζα που ήταν στις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Γιώγα για την διαζώση κατά τοπιστικότατη ενημέρωση. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Σαμί Καραμπουγιούκουγλου στη συνέχεια. Στα καπάκια πάλι Παναγιώτης Γιώγας με την περιφερειακή ενημέρωση και. Ναι, όλο Παναγιώτης Γιώγας σήμερα. Ωραία. Πρώτο Θεός, τα λέμε πάλι αύριο.
1: Από το πρωί με έχετε.
0: Το πρωί. Ωραία. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι.
1: Καλό είναι, ναι.
0: Τα λέμε πάλι αύριο, φίλες και φίλοι. Γεια σας. Platform 1.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Γιώγας. Σε διακοπές ρεύματος προβαίνει και σήμερα ο ΔΕΔΙΕΡ Οδόπης για απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του. Από το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι σε τμήματα του οικισμού Σιδηράδων και από τη 1 μέχρι και τις 2.30 στο νοτιοανατολικό τμήμα του Φαναρίου. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα, και αυτά τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ακύρωσε μετά από προσφυγή που άσκησε η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Κλεοπάτρα Στογιαννίδου απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής με την οποία είχε αποφασιστεί ο συμβιβασμός με την Εκτενεπόλ με αντικείμενο την απόκτηση από το Δήμο 57 στρεμμάτων εκτάσεων της Εκτενεπόλ προορισμένων αποκλειστικά για σχολική χρήση έναντι της τελεσίδικα αναγνωρισμένης απέτησης του Δήμου κατά της εταιρείας ύψους 7,36 εκατομμυρίων ευρώ με τους τόκους. Η αποκεντρωμένη δέχτηκε τους ισχυρισμούς της κυρίας Στογιαννίδου και διαπίστωσε σοβαρές πλημέλειες στη διαδικασία, όπως η παράκαμψη της Δημοτικής Επιτροπής, τη μη τήρηση του επιβεβλημένου προσυμβατικού ελέγχου του ελεκτικού συνεδρίου, την παροχή γενικής και όριστης αξιοδότησης στο Δήμαρχο για την υπογραφή των συμβολέων χωρίς σχέδιο σύμβασης και όρων. Δέχτηκε δηλαδή ότι δεν είναι νόμιμη ως προς την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος η απόφαση να ανταλλαγεί μια δικαστικά εξασφαλισμένη μεγάλη χρηματική απέτηση, μα ακίνητα τα οποία δεν εμφανίζουν άμεση αξιοποίηση, ότι δεν αποδεικνύεται από την αιτιολογία της ότι η χρησιμότητα των αποκτώμενων ακινήτων υπερτερεί της χρησιμότητας των χρηματικών διαθεσίμων και ότι ο Δήμος δεν απέδειξε ότι έχει κάποιο εγκεκριμένο ή χρηματοδοτούμενο σχέδιο για την άμεση ανέγερση σχολικών μονάδων σε αυτά. Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 28 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας Αλληλεγγύης του Δήμου Κομωτινής οι αιτήσεις εγγραφών επανεγγραφών στα δύο δημοτικά ΓΔΑΠ για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Οι αιτήσεις θα γίνονται καθημερινά από τις 8 ως τις 2 το μεσημέρι. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Ροδόπης θα διοργανώσει για πρώτη φορά τη δράση Πρωτάκια Τριτέκνων με σκοπό την ενίσχυση των οικογενειών με τρία παιδιά και την αλληλοβοήθεια των μελών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα πραγματοποιηθεί γιορτή καλωσορίσματος των παιδιών που φέτος πρόκειται να φοιτήσουν στην πρώτη δημοτικού. Όσοι είναι τρίτεκνοι και έχουν παιδί που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο το δημοτικό, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 27 Αυγούστου. Πρώτο επίσημο παιχνίδι σήμερα για τον Πανθρακικό στις 7 το απόγευμα με τον Πανσεραϊκό στα πλαίσια του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ομάδα της Κομωτινής, η οποία δεν είναι το φαβορί σε αυτό το παιχνίδι, θα κοιτάξει να πάρει την πρόκριση έτσι ώστε να περάσει στον ενιαίο όμιλο του Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον Πανσεραϊκό, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στη Super League και φέτος παρουσιάζεται ως ένα από τα φαβορί για την επάνωδο στη μεγάλη κατηγορία. Στο γήπεδο αναμένονται περίπου 1.500 με 2.000 άτομα, μεταξύ των οποίων θα βρίσκονται και οπαδοί του Πανθρακικού. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κομωτινής.
1: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
6: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
5: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
6: Χώρη διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
5: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης.
7: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Μη μου μιλάς για καλοκαιριά, το γνωστό τραγούδι του Άκη Τζι, σε μια εξαιρετική διασκευή εδώ από την Αδριάννα Βαμπαλή και τον Γιώργο Χριστοδούλο. Νομίζω ότι μας άρεσε και ελπίζουμε να άρεσε και σε εσάς αυτή η εκτέλεση, σε αυτή την 19η μέρα του Αυγούστου που είναι και Τετάρτη σήμερα. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας από αυτή την ώρα έως τις 12 στο πρώτο μέρος, στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής Θάνιος Αμίκα Βαμπουλιούκογλου, στη τράπεζα του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στα χρώματα ή μάλλον στη διάθεση του καλοκαιριού μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM και αν έχετε και την δυνατότητα να μπείτε και στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.apteco.gr έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Σε αυτή την περίφημη εποχή της τεχνολογίας που όλα θεωρούνται ότι μπορούν, είναι εφικτά και μπορούν να γίνουν, ο καλύτερος τρόπος, ο πιο χρήσιμος για την ακρίβεια τρόπος για μας για αυτή την εκπομπή τουλάχιστον επικοινωνίας είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής, τα ηχοχρώματά σας και την ανάσα σας. Είναι το 25-31-02-29-70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.papakeo.gr και φυσικά είμαστε πάντα στα κοινωνικά δίκτυα. Αν μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση @comotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων από την περιφερειακή νότα, Ροδόπης και Ξάνθης και όχι μόνο. Να βάλετε τα ψύχρεμα σε όλια σας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και με τον τρόπο που συμβαίνουν. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και με τον τρόπο που συμβαίνουν. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε

Ζητάει ο κόσμος με τίτλους. Έχουμε πλέον τη διακοπή του διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με αποτελέσμα να ανεβαίνει το βαρέλι του πετρελαίου. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μια μετακύληση του κόστους εδώ και πολύ καιρό. Όσοι επιστρέψετε από τις διακοπές σας θα δείτε τις ανατιμήσεις που υπάρχουν στα ράφια, στο σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Όμως, από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη προειδοποιεί τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στο στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και το κλίμα αρχίζει τις έντασεις να παίρνει διαστάσεις από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. 6 νεκρά ανάμεσα τους, ένα παιδί σε συμβομβαδισμό του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας για μία ακόμη φορά. Στην Παλαιστίνη τώρα, Αμερικανοπαλαιστίνιος ιδιοκτήτης ενός από τα σπίτια που πολιορκούν Ισραηλοί επεξηδητικοί όχθοι απευθύνεται με επιστολή για βοήθεια στις ΗΠΑ και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάρει κάποια απάντηση. Και όμως φαίνεται ότι τα πράγματα σιγά σιγά στην Μέση Ανατολή παίρνουν διαφορετική διάσταση, καθώς είχαμε την πρώτη επίθεση των Ισραηλινών στη Συρία. Η Συρία αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας, επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, δηλώνει ο Νετανιάχου για αυτή την επίθεση. Θα έχουμε συνέχεια σε αυτή την ιστορία, από ό,τι φαίνεται, εντός των ημερών και των ώρων, και θα έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Και στο άλλο μεγάλο μέτωπο πλέον της Ρωσίας και της Ουκρανίας, συμπληρώνουμε, πολύχρονος πλέον έχει γίνει ο πόλεμος αυτός. Έχουμε μια τρομερή ένταση τις τελευταίες μέρες. 4 νεκροί στη Χερσόνα σε ρώσικη επίθεση με ντρόν σε λεωφορείο. Η Μόσχα δηλώνει ότι έπληξε φορτηγό πλοίο με στρατιωτικό φορτίο στη Μαύρη Θάλασσα και ότι κατέριψε μέσα σε μια βαδιά 453 ουκρανικά ντρόν. Έχουμε όμως και ένα θέμα με το Τσερνόμπιλ. Ζημιές στο προστατευτικό περίβλημα στο Τσερνόμπιλ πρέπει να αποκατασταθούν, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Περιβάλλοντος από το Κίεβο, ο οποίος πήγε χτες σε εκείνη την περιοχή. Θυμίζουμε ότι έπεσε μια βόμβα πολύ κοντά σε μια στάση λεωφορείο εκεί, δίπλα στη Ζαπορίζια. Η Ρωσική Διοίκηση του Πυρηνικού Σταθμού της Ζαπορίζια κατηγορεί το Κίεβο για την επίθεση σε στάση του λεωφορείου κοντά, πολύ κοντά στην σταθμό. Το πυρηνικό. Στη Γερμανία τώρα ο πρόεδρος μιας νεοφύρους εταιρείας που προμηθεύει μία πανδρομένα αεροσκάφη στην Ουκρανία ζει κρυμμένος λόγω ρώσικων απειλών και ήταν ένα από τα θέματα που έπαιξε πολύ χθες στην Γερμανία. Στην Ουκρανία έχουμε μια αναταραχή διότι ο δημοφιλής πρώην υπουργός άμυνας ο Φεντέροφ ζητεί την διεξαγωγή εκλογών εμέσω πολέμου στην πρώτη μεγάλη εσωτερική πρόκληση για τον νυν πρόεδρο τον Ζελένσκι. Και από την άλλη πλευρά έρχεται η Κίνα. Ο Ζι Τσινπίνγκ δηλώνει ότι στηρίζει το δικαίωμα των χωρών της Λατινικής Αμερικής να διαθέτουν ανεξαρτησία από τις ΗΠΑ. Μια δήλωση που έχει αρχίζει και παίρνει τις διαστάσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όμως όλο αυτό το γαϊτανάκι μεταξύ των Αμερικανών και της Κίνας πλέον. Γιατί ο βασικός στόχος είναι εκεί. Έχουμε έτσι κι αλλιώς κάποιες οικονομικές αψιμαχίες, καψιμαχίες μέσω των δηλώσεων και των εμπορικών παιχνιδιών. Στον Καναδά τώρα θα πάμε. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Καρνέι λέει πως μένει σημαντική δουλειά για να γίνει στις διαπραγματεύσεις της χώρας του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Σεούλ και η Ουάσιγκτον συντόμευσαν τα στρατιωτικά γυμνάσια τους μετά τις επικρίσεις του Τραμπ. Είναι οι δηλώσεις που βγαίνουν αβίαστα από τα χείλη ενός προέδρου, αλλά κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά στις συμμαχικές δυνάμεις της ΗΠΑ. Έτσι, η Νότια Κορέα αποφάσισε ότι κάνουμε τα στρατιωτικά γυμνάσια, αλλά δεν έχουν και πολύ νόημα να φύγουμε νωρίς. Ένα μήνυμα από την Ουάσιγκτον θα ήταν και αυτό. Έχουμε και την Ουάσιγκτον τώρα να επιβάλλει κυρώσεις στον πρόεδρο του Διεθνής Ποινικού Δικαστηρίου και σε ανώτερο δικαστικό λειτουργό του Διεθνής Ποινικού Δικαστηρίου. Από την πλευρά της η Ολλανδία λέει ότι το Διεθνής Ποινικό Δικαστήριο δηλώνει ότι κυρώσεις στον ΗΠΑ υπονομεύουν το κράτος του δικαίου. Το Τόκιο χαρακτήρισε πολύ λυπηρές οι αμερικάνικες κυρώσεις κατά της πρόεδρου του Διεθνής Ποινικού Δικαστηρίου από τις πιο βασικές συμμαχικές δυνάμεις των Αμερικανών στον κόσμο, η Ιαπωνία. Και από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει και τους ανθρώπους που αγαπάνε το περιβάλλον. Η κυβέρνηση Τραμπ εννοεί να ανοίξει εκμετάλλευση παθαίναντας έκτασης 180 εκατομμυρίων στρεμμάτων στα κάγκελα. Έχουν ανέβει οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και στη Κίνα έχουμε 10 νεκρούς από τις καταρακτώδεις βροχές σε νοτιοδυτικές περιοχές. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν άρον-άρον από τα σπίτια τους.

αριθμός εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που δέχθηκαν επίθεση στη διάρκεια του 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών πλέον. Και στα βραβεία του MTV, η Μαντόνα αυτή τη φορά απογείται τη Taylor Swift. Θυμίζουμε ότι σε λίγες μέρες θα δούμε και τα αποτελέσματα. Μαντόνα ήταν και για διακοπές εδώ στη δική μας την χώρα. Και έχουμε και τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις στη δίκη για το θάνατο του Diego Maradona, ενός ίσως πιο πυκισμένου ποδοσφαιριστή που έχει περάσει από τον πλανήτη και πώς αφέθηκε να φύγει από την ζωή. Αυτή η δίκη θα βγάλει πολλά πράγματα από ό,τι φαίνεται στη χώρα. Στη δική μας τη χώρα το αναγυρίσουμε, γιατί χτεσινή μέρα είχαμε 47 αγροτοβαθμικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Έχουν ολοκληρωθεί αυτοψίες στη Σαλαμίνα, 22 πληγέντα κτίρια, 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε όλη τη χώρα. Για την ανάλογη δουλειά, ο κύριος Καταφάδος από την πλευρά της κυβέρνησης είναι σήμερα στην περιοχή της Χαλκιδικής. Έχει επιστρέψει και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωσε ότι είναι εθνική επιτυχία η πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ουραγός η Ελλάδα στην Ευρώπη στις κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Και έχουμε και την επιστολή της πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Δούρου, στην κοινοβουλευτική ομάδα για τη διαγραφή της Νίνας Χασιμάτης και την παράδοση της έδρας της Όλγας και ο Βασίλη. Έχουν αρχίσει και κινούνται τα πράγματα από ό,τι φαίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε και τη μεγάλη απώλεια ενός τελευταίου μεγάλου διανοούμενου για την Ελλάδα, του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που με τα δικά του τα έργα έχουν σημαδέψει τη καρδιά μας. Τα ύστερα έργα του Τσουκαλά, Γυμνή Βασιλής Ορατός, Λεβαθιάν φαίνεται να προφητεύουν το παρόν. Εκεί στάθηκε με οδύνη και οξυδεύγια στη σύγχρονη συνθήκη, κάτω από την νεοφιλελεύθερη γεωμονία, διαγνώσκοντας την τραγωδία της εποχής μας, όπου η αμφισβήτηση αντικαταστάται από τον φόβο, η αλληλεγγύη από τον αναλύτω ανταγωνισμό όλων εναντίον όλων και η κοινωνική απογοήτευση, αντί να μεθοσιωθεί σε πολιτικό ράμα, μετατρέπεται σε βουμπή απελπισία. Το 2022 είχε εκδώσει για μια άλλη πολιτεία η μνήμη Δημήτρου Τσάτσο ένα έργο. Εκεί ο Τσουκαλάς, σαν να επιδίωκε το κλείσμα του μεταπολιτευτικού κύκλου, επιστρέφει σε μια εικόνα συλλογικής διεκδίκησης και αλληλεγγύης. Η άλλη πολιτεία δεν υπήρξε μια ουτοπία, αλλά μια συγκεκριμένη μάχημη αντιπρόταση απέναντι στο δίπολο του παραδοσιακού ελληνικού πελατειασμού και του σύγχρονου τεχνοκρατικού νεοφιλελευθερισμού. Όσο η ελεύθερη επιλογή παραμένει δεμένη με τις υλικές ανάγκες όλων, το όνειρο για έναν καλύτερο κόσμο παραμένει ανοιχτό για εκείνον, με την αισιοδοξία της βούλησης που προσπαθεί να φανταστεί τον Σύσυφο ευτυχισμένο. Ένας μεγάλος άνθρωπος, κατά αυτόν τον τρόπο το χαιρετούμε και εμείς. Τυχεροί οι άνθρωποι όσοι υπήρξαν φίλοι του, συνομιλητές του και μαθητές του, και τυχεροί οι άνθρωποι που έστω και το γνωρίσανε δια των συνεντεύξεων. Καλό δρόμο, κύριε Τσουκαλά.

0: Αυτή ήταν η πολύ πολύ έτσι αγαπημένη Τόρι Αμός, εξαιρετική Αμερικανίδα πιανίστρια, εξαιρετική ερμηνεύθερα και επίσης ήταν από τις γυναίκες που χρησιμοποίησαν πάντα το πιάνο ως πρωταρχικό μουσικό τους, όργανο σε όλες τις θέσεις που έχουν κάνει. Αυτό είναι από μια δουλειά, από μια αμερικάνικη ταινία Τόμου και Πεντασχέρας παραγωγής του 2016. Με αυτούς τους ήχους λοιπόν θα πάμε έτσι να συναντήσουμε, να δούμε και λίγο για τον τουρισμό, καθώς έχουμε δήμους στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και θα πάνε πάρα πολύ καλά. Και ένας από αυτούς τους δήμους είναι ο Δήμος Παγκαίου της Καβάλας. Είναι μέσα στους 5 βασικούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Με πολύ πολύ κόπο και δουλειά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια το έχουν καταφέρει οι άνθρωποι. Να συναντήσουμε τον Φίλιππο Αναστασιάδη, να δούμε τι έχουν κάνει.
1: Υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στην περιοχή μας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ενισχύει και την τοπική οικονομία και δόξα τω Θεώ υπάρχει μια όμορφη θα έλεγα ατμόσφαιρα, καθώς πολλοί συμπολίτες μας διασκεδάζουν στον τόπο μας. Έχει γίνει ένας τουριστικός προορισμός ο Δήμος Παγκαίου, κυρίως ο δικός τουριστικός προορισμός. Έχει επεκταθεί κατά πολύ η χρονική περίοδος κατά την οποία επισκέπτονται τον Δήμο μας, κυρίως το παραλιακό μέτωπο σε συνδυασμό και με τον ορεινό όγκο του Παγκαίου, και αυτό νομίζω ότι ενισχύει αρκετά την τοπική οικονομία. Ο Δήμος Παγκαίου έχει μια εκτοπογραφμή 65 χιλιόμετρων. Με όλες αυτές, όλους αυτούς τους προορισμούς που ορθώς αναφέρατε, γιατί κάποιοι συνδυάζουν το Παγκαίο μόνο με το όρος Παγκαίο, mm-hmm. αλλά ευτυχώς έχουμε και όλες αυτές τις υπόλοιπες ομορφιές που έχει ο τόπος μας, αυτόν τον φυσικό πλούτο που έχει ο τόπος μας, και γι' αυτό τον κάνει ως έναν τουριστικό, να είναι πλέον ένας τουριστικός προορισμός. Πάρα πολύ κόσμο έχουμε, ευτυχώς είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μπορούμε να καλύψουμε τους επισκέπτες μας με τις υποδομές μας, δηλαδή με την ύβρευσή μας. Αυτό που λέω, που συνηθίζω να λέω με όσους έρχομαι σε επαφή, ότι πρέπει να πίνουν νερό από την βρύση, διότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα mm-hmm. έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά και μπορούμε και μεταφέρουμε το νερό 52 χιλιόμετρα από τις πηγές μας έως και την Ηρακλίτσα και τη Νέα Πέραμο, το αντίστοιχο και στην Τούζλα. Όπως και ο ορεινός όγκος του Παγκαίου έχει εξαιρετικό νερό. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να πίνουμε εμφιαλωμένα από αυτό το νερό. Μπορούμε, το οποίο είναι και εξαιρετικό, αλλά και σε ποσότητα μετά από τα έργα και τις υποδομές που έχουμε κάνει. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε βιολογικούς καθαρισμούς και αποχετευτικά δίκτυα στο Δήμο μας, σε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου μας και στο παραλιακό μέτωπο, πράγμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να μιλούμε για νερά γάργαρα απαλλαγμένα από διάφορες μολύνσεις και νερά τα οποία έχουν ήδη την γαλάζια σημαία. Και έτσι λοιπόν είναι λόγοι αυτοί για να μπορέσουν να έρθουν οι επισκέπτες στην περιοχή. Μιλούμε για περιποιημένο πράσινο, καθώς επίσης και μετά την ιδιωτικοποίηση που κάναμε στην καθαριότητα, η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται σε πολύ συχνά χρονικά διαστήματα και θεωρώ και το πιστεύω και το βλέπω και το εισπράττουμε από τους συμπολίτες μας είναι εξαιρετικό. Άρα λοιπόν ο συνδυασμός αυτών μαζί με τις καλής παροχής υπηρεσίες που προσφέρουν οι καταστηματάρχες μας, οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον τόπο μας, mm-hmm. μας έχει οδηγήσει ώστε να είμαστε πραγματικά μέσα στην πρώτη πεντάδα στο Πανελλήνιο όσον αφορά τον προορισμό μας. Και αυτό, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια τώρα και οι συμπολίτες μας γνωρίζουν, τουλάχιστον οι συντημότες μας, μπορώ να εγγυηθώ και να το φωνάζω και να το λέω ότι οι υποδομές οι οποίες έχουμε και οι υποδομές οι οποίες ούτως ή άλλως προγραμματίζουμε να κάνουμε με έργα που πρόσφατα την προηγούμενη Παρασκευή μας έχουν έρθει εγκρίσεις όσον αφορά τις υδρεύσεις μας, νομίζω ότι είναι τέτοια ώστε να μπορούν ακόμη περισσότερο κόσμο να μπορέσουμε να τον φιλοξενήσουμε. Γιατί αυτό στο κομμάτι της ίδρευσης, που είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος και παράγοντας για να λες για μια περιοχή ότι μπορεί να φιλοξενήσει κόσμο, ναι, υπάρχουν υποδομές και συν 50% αυτή τη στιγμή για να καλύψουμε σε κόσμο. Όπως αντίστοιχα η στόχευση που έχουμε για τους βιολογικούς μας καθαρισμούς είναι για πολύ περισσότερο δυναμικό. Άρα λοιπόν οι υποδομές μας, το λέω εγώ θα το διατυμπανίζουμε περίτρανα, θα το λέμε ότι ναι, μπορούν να καλύψουν και ακόμη περισσότερες εισρωές τουρισμού. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία μας βοηθούν στο να νιώθουμε ικανοποιημένοι για την κατάσταση που είμαστε, αλλά και για την εξέλιξη γενικότερα της περιοχής μας. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο ακόμη, παλιότερα ακούγαμε τους ανθρώπους της περιοχής μας, τα παιδιά τα δικά μας, να λένε ότι πάμε για σεζόν στα νησιά. Πάμε για σεζόν τυχόν στη Χαλκιδική, στην Μύκονο, στη Σαντορίνη κλπ. Τώρα, αν επισκεφτείτε τους καταστηματάρι, τα καταστήματα που πηγαίνετε στις περιοχές μας, και αυτό που συναντάω και εγώ, γιατί έχω ένα καλό ή κακό, πολλές φορές να ρωτάω από σε παλικάρι μου, σε κοπέλα μου, που μας σερβίρουν ο κόσμος που παρέχει υπηρεσίες, και μας λένε από όλη την Ελλάδα. Άρα έχει γίνει προορισμό στο Παγκαίο, έρχονται πολλοί άνθρωποι για σεζόν στην περιοχή μας, και αυτό το λέω με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, γιατί το εισπράττει πάνω απ' όλα η τοπική κοινωνία. Αντιμετωπίσαμε κυρίως στην αρχή της σεζόν κάποια προβλήματα, έγιναν οι παρεμβάσεις μας, είμαστε σε επικοινωνία, σε επαφή με την ανάδοχη εταιρεία, ώστε να μπορούμε να βελτιωθούν κάποιες παρεμβάσεις όπου πρέπει να γίνουν από αυτούς. Αλλά θα μου επιτρέψετε, παρόλο που δεν συνηθίζω να συγκρίνω την δική μας εξέλιξη με άλλους συναδέλφους δημάρχους, έτσι για να το διαχωρίσω, όμως τολμώ και μπορώ να πω ότι με γειτονικούς δήμους, με δήμους της Χαλκιδικής, όσον αφορά τις υποδομές μας, το Παγκαίο είναι πολύ πιο μπροστά, και πρέπει να το λέμε, γιατί έχει γίνει μια κοινή, μια συλλογική προστάθεια τόσο από τους επαγγελματίες όσο και από την πλευρά του Δήμου και της Περιφέρειας, τουλάχιστον για το Παγκαίο, ώστε να μπορούμε να μιλούμε πλέον για παροχή υπηρεσιών, για υποδομές που συγκριτικά είμαστε πολύ πιο ψηλά.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο του Παγκαίου Καβάλας, τον Φίλιππο Αναστασιάδη, για τον τουρισμό που δέχεται και μάλιστα από πολλές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και κυρίως συγκρατεί πάρα πολλά νέα παιδιά που αυτές τις εποχές αναζητούσαν εργασία σε άλλες περιοχές πολύ μακριά από τη δική μας περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα παραμείνουμε για λίγο στον τουρισμό. Θα πάμε μια βόλτα προς την περιοχή της Θράσου. Εκεί στο Λιμένα Θράσου θα συναντήσουμε τον πρόεδρο των επαγγελματιών της περιοχής Λιμένα Θράσου, τον Αναστάσιο Μπίλια, για να δούμε πώς είναι η κίνηση αυτές τις μέρες, πώς ήταν και πώς είναι και τι περιμένουμε.
2: Όπως ξέρετε, είναι ο δικός τουρισμός εδώ πέρα. Είναι ένα πολύ προσβάσιμο νησί. Σε μισή ώρα έρχεσαι στην Θάσο από την ενδοχώρα. Το οδικό δίκτυο είναι πάρα πολύ καλό. Μάλιστα, είχα διαβάσει και ένα κείμενο ότι οι Θεσσαλονικείς, αντί να πηγαίνουν Χαλκιδικοί, προτιμάνε να έρχονται στους ομόλοφους και στην Θάσο, γιατί είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβασή τους. Αυτό είναι. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στην πιο κοντινή μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα των Βαλκανίων, είναι η Τουρκία, η Κωνσταντινούπολη, όπου υπάρχει μια μεγάλη πληθώρα τουριστών που επισκέπτονται το νησί μας. Η Σόφια είναι μέσα σε 4,5 ώρες, άρα αυτά είναι τα πλεονεκτήματα όσον αφορά την προσέλευση των Βαλκάνιων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει εκτοξευτεί η ενοικοδόμηση στην Θάσο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά ενοικιαζόμενα καταλήμματα, αλλά και εστιατόρια, νέα τουριστικά θέατρα, τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν όλα τα βαλάντια.

0: Ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι που μας αρέσει, Βάρδα Φουνελούμπα του Βαγγέλη Γερμανού, από τις καλές εποχές, τους ωραίους ήχους. Μπορεί να διαφωνούμε με το περιεχόμενο, αλλά δεν έχει σημασία. Επιμένουμε στον έρωτα, το ξαναλέμε. Είναι η κινητήρια δύναμη της ζωής. Με αυτό το τραγούδι αποχαιρετούμε σιγά σιγά την Ερμιόνη Αδαμίδου από την τεχνική επιμέλεια. Και καλωσορίζουμε την Ευαγγελία Θοδωρίδου που έχει αναλάβει τα ηνία για την ώρα αυτή και την επόμενη. Πάμε τώρα με αυτό το τραγούδι και με αυτούς τους ήχους πώς τις ορεινές περιοχές να ανεβούμε στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας, εκεί στο Δήμο Ποσοστάνης. Θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ποσοστάνης, τον Αθανασιάδη τον Θοδωρό, γιατί έχουμε εμφάνιση αρκούδας πλοών και μάλιστα αρκετά κοντά σε οικισμούς έχει δημιουργήσει ένα θέμα. Πάμε να δούμε τι ετοιμάζουν, τι κάνουν και τι είναι η υπόταση του Δημάρχου για αυτές τις περιπτώσεις, του Δημάρχου Ποσοστάνης, του Αθανασιάδη του Θεοδωρού.
1: Είναι κάποια φαινόμενα τα οποία κατά καιρούς συμβαίνει και λογικό. Είναι η φύση η οποία από μόνη της εξελίσσεται, καμιά φορά προς τα πάνω, κάποιες φορές προς τα κάτω. Τώρα με τις κλιματικές αλλαγές ή αν θέλετε αυτά τα χωρία ιδιαίτερα που βρίσκονται στους πρόποδες του ορεινού όγκου, ιδιαίτερα του Μενικίου ή αν θέλετε και του Φαλακρού, εκεί υπάρχει ας πούμε η πανίδα, υπάρχουν όλα αυτά τα άγρια ή ημιάγρια ζώα τα οποία πλέον βρίσκουν τροφή και καταφύγιο και προς τα ημιορεινά ή αν θέλετε προς τα παιδινά. Και τελευταία, ας πούμε, όπως και άλλες χρονιές, αλλά πρόσφατα, ας πούμε, είχαμε το φαινόμενο να εμφανιστεί, ας πούμε, πάλι η αρκούδα, ας πούμε, στην Καλυβρίση, εμφανίστηκε στη Γραμμένη, εμφανίστηκε στην Περιχώρα, κυρίως, ας πούμε, γιατί αυτά είναι και, από ό,τι φαίνεται, η αρκούδα έχει και το εκλεκτικό της φαγητό, φαίνεται, γεύμα είναι το μέλι.
2: Το μέλι, ναι.
1: Πηγαίνει όπου υπάρχουν οι κυψέλες και σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν πολλοί μελισσοκόμοι οι οποίοι αναπτύσσουν τις κυψέλες τους και καταλαβαίνετε, ας πούμε, βρίσκουν για αυτά τον τρόπο τους να πλησιάσουν, να καταστρέψουν κυψέλες για να πάρουν το προϊόν που είναι το μέλι, ας πούμε, για να το καταναλώσουν. Για να μην λέμε πράγματα έτσι απίθανα, όταν λέμε λήφθη σαν μέτρα, η παρουσία, ας πούμε, των άγριων ζώων αυτόματα, ας πούμε, υπάρχουν μέτρα αυτοπροστασίας. Δηλαδή ο ίδιος ο κόσμος προσπαθεί με δικό του τρόπο να προστατεύσει, αν θέλετε, τον ποιό, αυτά που έχει. Λοιπόν, η μελισσοπαραγωγή κυρίως, ας πούμε, βλέπω εγώ ότι αφού έχουν έρθει σε επαφή με κάποιους που γνωρίζουν λίγο από το αντικείμενο αυτό, βάζουν κάτι φωτισμό εκεί, κάποια ηχητικά όταν εμφανίζεται κάτι να φωνάζει, να αποτρέψουμε.
2: Κάποια ηχητικά συστήματα.
1: Ναι. Όμως αυτό είναι ένα μέτρο που προσωπικά πιστεύω ότι είναι κάτι που ανακουφίζει προς στιγμή την κατάσταση. Όμως μεσοπρόθεσμα ή αν θέλετε μακροπρόθεσμα πρέπει να το δούμε σοβαρά λίγο το θέμα. Γιατί ξέρετε, η παρουσία πλέον αυτών των άγριων ζώων προς τα κάτω, πιθανόν ας πούμε να δημιουργήσει σε κάποια στιγμή και μια αγέλεια, ας πούμε, που να έχουμε άλλα αποτελέσματα.
3: Ναι.
1: Φυσικά έτσι, μην φανταστούμε ότι εντάξει, αυτόματα γίνονται αυτά μέσα σε μια μέρα ή σε ένα χρόνο. Γι' αυτό θα πρέπει, νομίζω ότι εγώ έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να κινητοποιηθεί η κτηνατική υπηρεσία. Δεν ξέρω, αν θέλετε και αυτές οι υπηρεσίες που, όπως είναι Αρκτούρος, που γνωρίζουν από αυτά τα ζώα, ιδιαίτερα για τις αρκούδες, γιατί είναι ζώο το οποίο έχει δύναμη και καταλαβαίνετε, ας πούμε, πολλές φορές η δύναμη όταν εκτονώνεται στο ανθρώπινο είδος είναι και καταστροφική, ας πούμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να τσιπαριστούν, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να παρακολουθούνται πώς κινούνται, πού κινούνται και να βρούμε έναν τρόπο να τα αποτρέψουμε να κατέβουν προς τα κάτω, να πάνε στο φυσικό τους περιβάλλον που συνήθως είναι ψηλά στα βουνά, όπου υπάρχουν στα δάση μέσα. Και γιατί όχι να αναγκαστούμε κιόλας να τα δίνουμε κάποιον τρόπο τροφή εκεί, ούτως ώστε να μην βρίσκουν καταφύγιο προς τα παιδινά. Έτσι, κάτι που πιστεύω στην Ήπειρο το βλέπουμε, ότι κατεβαίνουν, από ό,τι ξέρουμε, ολόκληρη Ήπειρος είναι σχεδόν ορεινός όγκος και λογικό είναι να κατεβαίνουν και μέσα σε οικισμούς, να κατεβαίνουν ή ακόμα και στην Εγνατία οδός. Να σας πω και κάτι ακόμα τώρα. Στην πραγματικότητα, επειδή υπάρχει και μια ερήμωση της Υπαίθρου, έτσι, παλαιότερα στις Υπαίθρου υπήρχαν πολλοί γεωργοί που βρισκόταν στις καλλιέργειές τους. Παλαιότερα, ας πούμε, γινόταν μια άλλου είδους τρόπος, συστηματικός τρόπος καλλιέργειας, αν θέλετε, με πολύ μεγάλη ανθρώπινη παρουσία. Σήμερα, ας πούμε, βλέπετε, υπάρχουν εκτάσεις που υπάρχει μόνο καλλιέργεια, υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες, πώς το λέμε, ο άνθρωπος εμφανίζεται κάποιες ώρες το χρόνο σε αυτές τις εκτάσεις, γιατί όλα γίνονται με μηχανικά μέσα, με συνάπεια δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει μια ηρεμία και αυτά όλα τα άγρια.
2: Να κατεβαίνουν χωρίς να φοβούνται από τίποτα.
1: Κάτω, γιατί, και θα σας πω μόνο ότι υπάρχουν αγριογούρουνα πάρα πολλά, πάρα πολλά. Μάλιστα σε κάποιες καλλιέργειες τις καταστρέφουν κιόλας. Mm-hmm. Στα καλαμπούγια, στα σταφύλια. Είναι δηλαδή, σας λέω, ζαρκάδια έχουν κάτι. Δηλαδή βλέπουμε που, επειδή και εγώ σε αυτήν την περιοχή ζω, δηλαδή θα δεις, ας πούμε, στον παιδινό χώρο ζαρκάδι. Mm-hmm. Εντάξει, λαφάκια, ζαρκάδι. Να δεις αγριογούρουνα. Να δεις ακόμα, ας πούμε, κοπάδια με αγριογούρουνα. Έχουμε τον Αγκίτη, ο οποίος είναι, ας πούμε, έχει παραμείνει, ας πούμε, αν θέλετε, σε μια κατάσταση, ας πούμε, παρθένα, μπορώ να πω, σε πολλά σημεία. Υπάρχει αυτοφή βλάστηση, υπάρχει το νερό. Υπάρχουν σημεία τα οποία με την εκτροπή που έχει γίνει η Κίτη έχει αφήσει σημεία τα οποία είναι άβατα. Λοιπόν, εκεί καταφεύγουν, ας πούμε, όλα αυτά τα άγρια και αναπαράγονται, βρίσκουν την τροφή τους. Όμως την ίδια στιγμή δίπλα υπάρχουν και καλλιέργειες, καταλαβαίνετε, έχουμε ζημιά στις καλλιέργειες. Ναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να το δούμε πλέον για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα σοβαρά, για να μην έχουμε όπως είχαμε εκείνο το φαινόμενο των άγριων αλόγων πριν μερικά χρόνια, θυμάστε εδώ στην περιοχή μας, όπου για πολλά χρόνια έχουν ταλανίσει την περιοχή, για πολλά χρόνια έχουν καταστρέψει πολλές καλλιέργειες, όπου αναγκαστήκαμε σε κάποια φάση με μια μέθοδο που εφεύραμε να τα μαζέψουμε, να τα απομακρύνουμε και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από τα άγρια άλογα είμαστε λίγο, έχουμε απαλλαχθεί. Ας πούμε έχουμε το σπήλαιο Αγκίτη, σπήλαιο Μάρα. Λοιπόν, που έχει μια επισκεψιμότητα πολύ μεγάλη και αν θέλετε συνέχεια ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Λοιπόν, όμως αυτό σε συνδυασμό ότι εντάξει υπάρχει ορεινός όγκος, υπάρχουν ορισμένα μέρη που μπορεί κάποιος να πάει να τα επισκεφθεί, να τα κάνει. Όμως επειδή ξεκινήσαμε σε επίπεδο νομού, κάποια στιγμή, εδώ και 2-3 χρόνια, να παρουσιάσουμε το τουριστικό προϊόν του νομού ως ενιαίο προϊόν. Δεν είναι μόνο του Δήμου προς το Τσάνης, είναι του νομού Δράμας, έτσι, της αντιπεριφέρειας Δράμας. Δηλαδή όλοι μαζί, οι πέντε Δήμοι, να παρουσιάσουμε έναν τουριστικό οδηπορικό, κάποιος να επιλέξει, όταν θα έρθει να έχει 2-3-4 εναλλακτικά σημεία να τα δει.
2: Φυσικά.
1: Σε εμάς ανήκει και το Φαλακρό, πάνω
3: το
1: χιονοδρομικό κέντρο, έτσι. Το μεγαλύτερο κομμάτι ανήκει στο Δήμο Προστοτσάνης. Έχουμε, ας πούμε, στο Μενίκιο πάνω έχουμε τα άγρια άλογα, έχουμε το Καστανόδασο, έχουμε πράγματα που μπορεί κάποιος να δει. Όμως δεν φτάνει μόνο, γιατί αυτά η φύση μας τα έχει δώσει, μας τα έχει πρικήσει και μας τα έχει δώσει. Χρειάζονται υποδομές. Εδώ χρειάζονται υποδομές. Δυστυχώς το λέω αυτό, ενώ τα έχουμε καταγράψει, τα λέμε συνέχεια, αυτές οι υποδομές πρέπει συντεταγμένα και κυρίως από την περιφέρεια πρέπει να αναδειχθούν. Κυρίως στο οδικό δίκτυο. Η προσβασιμότητα. Η κάλυψη, βλέπω τελευταία, ας πούμε, με τις οπτικές ίνες γίνεται δουλειά η οποία θα έπρεπε πριν μερικά χρόνια να είχε τελειώσει και ακόμα δεν μας τα έχουν παραδώσει. Καταλάβατε. Και κυρίως η απομόνωση του νομού Δράμας. Η απομόνωση του νομού Δράμας, το λέμε γιατί μιλάμε 2026 και πάλι στο ίδιο έργο θεατές η Δράμα για να πάει στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως προς την Θεσσαλονίκη. Έτσι. Δυστυχώς έχουμε ένα δρόμο ο οποίος όταν είχε γίνει πριν 40 χρόνια, πριν 45 χρόνια, 50, έτσι, που έχει μείνει με εκείνες τις υποδομές, με εκείνη την χάραξη, χωρίς να βελτιωθούν κάποια γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δρόμων αυτών. Είναι, ας πούμε, ο καινούριος δρόμος που λέμε ότι θα γίνει με ΣΔΙΤ, λέμε ότι θα έπρεπε το 2027 να άρχιζε. Πιστεύουμε ότι επειδή ζούμε σε ένα κράτος με πολλές παθογένειες, σε μια πατρίδα που δυστυχώς δεν μπορεί, είμαστε ανακόλουθοι με το χρόνο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι και το 2030 δεν θα έχουμε, ας πούμε, εγκατεστημένη εργολαβία για να γίνει ο καινούργιος δρόμος Δράμας, ας πούμε, Αμφίπολη. Όπου κάποιος όταν θα επιλέξει να έρθει στη Δράμα, να ανακαλύψει τη Δράμα, να έρθει με τρόπο που να λέει ναι, πηγαίνω σε μια περιοχή που να δω τα τάδε μέρη, αλλά πήγα με έναν ασφαλή τρόπο και δεν χάθηκα.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Προστοτσάνης, ο Αθανασιάδης ο Θεόδωρος, για την εμφάνιση της Αυκούδας, αλλά και τις υποδομές που δεν υπάρχουν και τις υποδομές που υπάρχουν, αλλά δεν είναι πολύ εύκολα κανείς να φτάσει με ασφάλεια και λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων, αλλά και πολλών άλλων παραγόντων. Ακούσαμε και την απεσιοδοξία του για την επόμενη περίοδο, λόγω της μη οργανωμένης πολιτείας πλέον που υπόσχεται, αλλά λίγα πράγματα κάνει πρακτικά. Και λέμε να παραμείνουμε για λίγο στην άγρια φύση, καθώς είχαμε την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, η οποία οργάνωσε με επιτυχία μια εξαιρετική διμερίδα με τον τίτλο «Αποκαθιστώντας το χαμένο κρίκο μεταξύ ανθρώπων και ιδιοποικιλότητας, γνωριμία με έναν σπάνιο ευήτη». Ο σπάνιος ευήτης σε αυτή την περίπτωση είναι το σπάνιο είδος μοιόξου. Θα πάμε τώρα να δούμε τι είναι αυτό το σπάνιο είδος μοιόξου. Θα συναντήσουμε τον Γιώργο Μιτσενά. Είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα βιολογίας Πανεπιστημίου Πατών και πρόεδρος Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας για τον εντοπισμό του σπάνιου είδους μοιόξου στον Εύρο και στην συγκεκριμένα στην περιοχή του Δημότυχο.
4: Ο λόγος είναι διότι ο μοιοξός επέλεξε αυτή την περιοχή για να ζει. Είναι δηλαδή ένα είδος το οποίο σε ό,τι αφορά την Ελλάδα εξαπλώνεται μόνο στην περιοχή αυτή σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή αν θες να βρεις μοιοξό του Εύρου να τον δεις ή να μάθεις γι' αυτό θα πρέπει να επισκεφτείς την περιοχή. Ο μοιοξός είναι ένα είδος τροκτικού. Συνήθως ο κόσμος όταν ακούει τροκτικά πάει το μυαλό του σε ποντίκια, δηλαδή για τον άνθρωπο όπως είναι η αρουραίτα, οικιακά ποντίκια που μπαίνουν στα σπίτια μας. Εν τούτης, αυτό που δεν γνωρίζει ο πολλής κόσμος είναι ότι η ελληνική πανίδα έχει περί τα 30 διαφορετικά είδη τροκτικών, μερικά εκ των οποίων είναι πολύ σπάνια, δυσέβρετα, με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ένα εκ των οποίων είναι και ο μοιοξός του Εύρου. Έχουμε 4 είδη μοιοξού. Ουσιαστικά περιγράφουμε ήδη δενδρόβια διτροκτικών, δεν έχουν κάποιες σχέσεις με τον άνθρωπο, ούτε προκαλούν στον άνθρωπο κάποιες ζημίες. Ίσα-ίσα αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία της βιοποικιλότητας και των περιοχών στις οποίες ζουν. Ο μοιοξός του Εύρου είναι ο πιο σπάνιος από όλους και είναι από τα πιο σπάνια και επιλούμενα θηλαστικά της Ευρώπης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μόνο σε γειτονικές θέσεις της Βουλγαρίας που μελετάται παράλληλα και τώρα έχει ξαναξεκινήσει και η μελέτη του στην Τουρκία, δηλαδή στην περιοχή της Θράκης, από συναδέλφους και βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ανάδειξης και μελέτης του είδους, να το μάθουμε και να το αναδείξουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και ως, μιας και αναφέρα τη διπλή μου ιδιότητα και ως ερευνητής των μικρών θηλαστικών, ανήκω σε μια ομάδα ερευνητών από διάφορα ιδρύματα της Ελλάδας, από Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Και ως εκπροσωπώντας την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε τα κενά γνώση της ελληνικής πανίδας των ζώων και αυτές οι δύο σκέψεις ενώθηκαν σε αυτή την προσπάθεια με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου από τις εξωστρεφείς δράσης του 26 για να γίνει αυτή η διημερίδα για το είδος. Έχει προηγηθεί όμως μια σχεδόν πλέον 6-7 χρόνια μελέτης στην περιοχή, αθόρυβα αλλά συστηματικά για να μπορούμε να έχουμε να μιλήσουμε σήμερα για αυτό το είδος. Είναι πολύ καλή η ερώτησή σας, γιατί αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν μελετάμε το μοιοξό για το μοιοξό, αλλά το συνδέουμε και με την περιοχή που ζει. Έχει μια μοναδικότητα η ευρύτερη περιοχή που είναι αυτό το αγροδασικό τοπίο, το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ναι. Αναφέρομαι σε αυτούς τους απέραντους σιτοβολώνες που όμως διάσπαρτα θα δει κανείς συστάδες θάμνων ή δέντρων ή μοναδικές ή μεγάλες βελανιδιές. Αυτά ακριβώς τα σημεία φυσικής βλάστησης, αυτά τα μικρά ενδιατήματα αποτελούν το σπίτι του μοιοξού. Άρα ουσιαστικά έχει συνεξελιχθεί η παρουσία του με τη δραστηριότητα που γνωρίζουμε πολύ καλά από το παρελθόν των ανθρώπων, αυτές τις ήπιες καλλιεργητικές πρακτικές που άφηναν ενδιάμεσα σοφοί όντες αυτές τις φυσικές συστάδες να παραμένουν αντί να τις καταστρέψουν και αποτελεί το σπίτι, δηλαδή ένα εύθραστο σύστημα ισορροπίας που απαιτεί την παραμονή αυτών των συστάδων στην περιοχή και την ενδυνάμωσή τους. Η αλλαγή, η εγκατάλειψη της γης που είναι πρόβλημα για την τοπική περιοχή αποτελεί και πρόβλημα και για τον μοιοξό του Εύρου. Γι' αυτό και προσπαθούμε εμείς σε αυτή τη φάση να μάθουμε το είδος, να καταλάβουμε πού υπάρχει και να αναδείξουμε τα θέματα τα οποία πρέπει να εστιάσουμε, τα οποία πρέπει να εστιάσουμε για την διατήρησή του και μαζί με αυτό που ενδιαφέρει και την τοπική κοινωνία και των βιοτόπων του.

0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μας αρέσει. Είναι από αυτά τα κομμάτια που μας αγγίξουν. Έχουν αγγίξει φέτος τυχερή χάντα από την Μαρία Παπαλεοντίου. Και έχουμε σήμερα έναν αγώνα. Σιγά σιγά ξεκινάνε και οι αγώνες στο ποδόσφαιρο. Έχουμε τον Πανσεραϊκό σήμερα το βράδυ στις Σέρες με αντίπαλο τον Πανθρακικό. Σε 7 η ώρα θα γίνει αυτός ο αγώνας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας κυπέλου και για μας εδώ στην Κομωτινή. Η καρδιά μας είναι με τον Πανθρακικό. Θα πάμε όμως να δούμε και λίγο τι γίνεται στην άλλη πλευρά, στην περιοχή των Σερών, να ακούσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη να μεταδίδει το κλίμα.
1: Πανσεραϊκός δικαιολογημένα θεωρείται από τα φαβορί για την άνοδο. Και αυτό βέβαια οφείλεται στις πολύ καλές μεταγραφές που έκανε η ομάδα, σε έναν πολύ έμπειρο προπονητή, τον Αλέκο του Βοσνιάδη, ο οποίος προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ανόδους, τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα, με Καλυθέα, ΑΕΛ και Καλαμάτα, τον προπονητή των ανόδων δηλαδή, με τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο, ουσιαστικά τον άνθρωπο που κουμαντάρει, καθοδηγεί το σύλλογο ως τεχνικός διευθυντής, επίσης ένας τεχνικός διευθυντής των ανόδων. Και καταλαβαίνεις ότι άλλωστε και ο Τάσος Καζίας ανέβασε τον πήχη ψηλά, έκανε μεταγραφές θα λέγαμε παικτών έμπειρων που γνωρίζουν την κατηγορία και έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Και δικαιολογημένο ο Πανσεραϊκός από πολλούς μάλιστα θεωρείται το νούμερο ένα φαβορί. Το παιχνίδι κυπέλου Σαββατοκύριακο μάλλον θα παίξει φιλικό παιχνίδι στη Χρυσούπολη με τον Έστω και θα ακολουθήσει ένα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, πιθανότητα στην Καλαμαριά. Θα το δούμε αυτό πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
2: Ναι, έχεις το μηνό.
1: Η ομάδα είναι έτοιμη. Ακριβώς, η ομάδα είναι έτοιμη. Νομίζω μόνο Ζορζίνιο αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού και είναι αμφίβολη συμμετοχή του. Ενδέχεται και σήμερα, ίσως και αύριο, να ανακοινωθεί ένας πολύ πολύ καλός παίκτης, έμπειρος, ο οποίος περιμένει πρώτα να μείνει ελεύθερος από την ομάδα στην οποία έπαιζε πέρυσι.
2: Σε Ελλάδα.
1: Και βέβαια στην Ελλάδα ακριβώς, καλός παίκτης, έμπειρος παίκτης. Και ουσιαστικά κλείνουν οι μεταγραφές και κλείνουν γιατί ο Πανσεραϊκός ουσιαστικά σε κάθε θέση έχει δύο παίκτες. Θα έχει κόσμο πιστεύω.
2: Βοηθάει η ώρα πάντως, είναι 7 η ώρα, δεν είναι 5.
1: Είναι καλή ώρα, είναι κλειστή αγορά, είναι Τετάρτη. Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος, έχει δει και θέλει να δει γιατί είδε και καλό ποδόσφαιρο με τον Άρη. Πιστεύετε ο Πανσεραϊκός θα δει και καλό ποδόσφαιρο. Θέλει πάρα πάρα πολύ ο κόσμος να βρεθεί στο γήπεδο. Και το λέει και ο Αλέκος ο Βοσνιάδης ότι δεν θα λέτε ότι είμαστε φαβόροι. Θα μιλάει την μπάλα. Πρέπει να τοποθετήσουμε στο γήπεδο ότι είμαστε φαβόροι κατηγορίας. Από εκεί και πέρα δεν θέλει να ακούγονται έτσι διθεραβικά σχόλια για τον Πανσεραϊκό. Πιστεύει ότι η ομάδα πρέπει να κρατήσει έτσι ένα χαμηλό προφίλ και θα καταφέρει βέβαια να κερδίσει την άνοδο στη μεγαλύτερη κατηγορία. Βέβαια, προέχει το παιχνίδι και τέλο αυτό με τον Πανθρακικό. Και θα το παίξει με την ίδια σοβαρότητα. Βέβαια, ουσιαστικά θα δει και ένα πλάνο πρωταθλήματος, δηλαδή πώς θα παρατάξει την ομάδα και το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά πάνω κάτω έχει κατασταλάξει, νομίζω, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην ενδεκάδα. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι σίγουρα θα είναι μέσω.
0: Αυτά λοιπόν και θα δούμε πώς θα είναι το αποτέλεσμα σήμερα το βράδυ. Ευχόμαστε να υπάρξει, να γίνει ένα καλό παιχνίδι κυρίως και να κερδίσει αυτός που θα παίξει και καλή μπάλα. Μπάλα είναι και γυρνάει. Σας αποχαιρετούμε με ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Θάλασσα Πλατιά, Χάρτινο Φεγγαράκι, Γιώργος Δαλάρας και η εξαιρετική Ντούτσε Πούντες από την Πορτογαλία για το πρώτο μέρος σε λίγο το δελτίο και αμέσως μετά στο περιφερειακό.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο καθορίζει με σαφήνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων και σταθμών αποθήκευσης, με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η τελική μορφή του πλαισίου προέκυψε έπειτα από ευρεία δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή θεσμικών και κοινωνικών φορέων, εκπροσώπων της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας και πολιτών. Η Ελλάδα είχε ένα νέο σημαντικό πλεονέκτημα, τον ήλιο και τον άνεμο. Η αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας, απαιτεί όμως σχέδιο, κανόνες και σεβασμό στο χώρο και το περιβάλλον. Αυτή ακριβώς την ισορροπία υπηρετεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ύβρη Χαλκιδικής πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε λίγο θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο αναζητούν στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν αυτοψία σήμερα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιό. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα. Και να οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Ψάθας, αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαιναν στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε με ασφάλεια υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο πριν από τη σύγκρουση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, ξεκαθάρισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 6 έως 8 εβδομάδες αναμένεται να διαρκέσει η μεγάλη δίκη που φέρνει τη ΜΕΤΑ, αντιμέτωπη με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που υποστηρίζουν ότι σχεδίασε τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Facebook και του Instagram έτσι ώστε να κρατούν παιδιά και εφήβους εθισμένους, ενώ γνώριζε τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 19η μέρα του Αυγούστου, Τετάρτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον και τρέχουν στον κόσμο, στη χώρα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Ερτ Κομωτινής, Ερτ Καβάλας, Ερτ Ρωσιάδας, Ερτ Θεούν, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Ερτ Καβάλα, την Ερτ Ρωσιάδας και στην Ερτ Θεούν για την πολύτιμη δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, λέμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα με τίτλους να δούμε τι γίνεται. Έχουμε την διακοπή του διαλόγου ΗΠΑ-Ιράν. Από την πλευρά της Τεχεράν προειδοποιεί τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στο στρατό των ΗΠΑ. Η τιμή του πετρελαίου Brent κυμαίνεται στα 91,27 αυτή την ώρα που μιλάμε. Δολάρια αναβαρύλι, σημειώνοντας άνοδο λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, και φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν σε εκείνη την περιοχή. Το Ισραήλ έβγαλε μία ανακοίνωση ύστερα από μία επίθεση στη Συρία. Η Συρία αγνώρισε τις προειδοποιήσεις μας, επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, έχει δηλώσει ο Νετανιάχου, βάζοντας ξανά πυρκαγιά στην περιοχή εκείνη. Στον πολύχρονο πόλεμο Ουκρανίας Ρωσίας, 4 νεκροί στη Χερσόνα σε ρώσικη επίθεση με δρόνους σε λεωφορεία. Η Μόσχα δηλώνει ότι έπληξε φορτηγό πλοίο με στρατιωτικό φορτίο στη Μαύρη Θάλασσα και ότι κατέριψε μέσα στην νύχτα που μας πέρασε 453 ουκρανικά ντρόνς. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την Ουάσιγκτον, η οποία επιβάλλει κυρώσεις στον πρόεδρο του Διεθνής Ποινικού Δικαστήριου και σε ανώτερο δικαστικό λειτουργό. Το Διεθνής Ποινικό Δικαστήριο δηλώνει ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ υπονομεύουν το κράτος του δικαίου στον κόσμο αλλά και στις ΗΠΑ. Και έχουμε και τον αριθμό ρεκόρ εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις οι οποίοι δέχθηκαν επίδεση στη διάρκεια του 2025, σύμφωνα πλέον με τα επίσημα στοιχεία που δίνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Στη δική μας τη χώρα, γιατί χτεσινή μόνο μέρα είχαμε 47 ακροδασικές πυρκαγιές, ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα, 22 πληγέντα κτίρια, 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε όλη την χώρα. Ο κ. Κατσιφάτος από την πλευρά της κυβέρνησης για την ίδια δουλειά σήμερα βρίσκεται στην περιοχή της Χαλκιδικής. Έχει επιστρέψει από τις διακοπές του ο πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και δήλωσε ότι εθνική επιτυχία είναι η πρώτη αποπληρωμή του χρέους. Και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ουραγός η Ελλάδα στην Ευρώπη σε κρατικές δαπάνησης για την παιδεία. Και να πούμε ότι έχουμε ίσως τη μεγαλύτερη απώλεια των ημερών, ενός από τους τελευταίους διανοούμενους, τους σημαντικούς διανοούμενους που είχαν παγκόσμια απήχηση του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που έχει αγγίξει νομίζω τον καθένα από εμάς που έχουμε μια ανησυχία και ακόμα συνεχίζουμε να διαβάζουμε βιβλία. Στα πολύ τοπικά, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ακύρωσε μετά από προσφυγή που άσκησε η ανεξάρτητη δημοτική σύγκληση στο Δήμο Κομωτινής Κλεοπάτρας στο Γιαννίδου, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής, με την οποία είχε αποφασιστεί ο συμβασμός με την Εκτενεπόλ, με αντικείμενο την απόκτηση από το Δήμο 57 στρημάτων εκτάσεων της Εκτενεπόλ, προορισμένων αποκλειστικά για σχολική χρήση, εναντί της τελεσίδικα αναγνωρισμένης απέτησης του Δήμου κατά της εταιρείας ύψους 7,36 εκατομμυρίων ευρώ με τους στόχους, και αναμένουμε τη συνέχεια. Και να πούμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει βγάλει ενημέρωση για τους πολίτες για απόπειρες τηλεφωνικών απαρατών με πιθανή πλέον χρήση τεχνητής νοημοσύνης για μίμηση της φωνής οικείων προσώπων των υποψήφιων θυμάτων, και αρχίζουν εδώ τα δύσκολα. Σε λίγο θα κληθούμε να μιλάμε μεταξύ μας με κωδικούς μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, και στην Καβάλα, όπου σε λίγο θα πάμε εκεί, με αυτές του μουσικού σχολείου αναζητούν την ιστορία της πόλης στα οικογενειακά κοιμήλια. Και εκεί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, μας περιμένει Ρένα Παταζόλου. Ένα καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Να ξεκινήσουμε
0: Να σας μεταφέρουμε έτσι την πληροφορία ότι δεν ανταποκρίνεται η αυξημένη κίνηση των τουριστών στην περιοχή στις προσδοκίες των εμπόρων και των καταστηματαρχών της εστίασης, σύμφωνα με τις δηλώσεις που είχαμε στην Ερκαβάλας και του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου του κ. Γιάννη Κελγιώργη και του Προέδρου των Καφεζιδοπολών του κ. Γιώργου Βαφίδη. Παρά την παρουσία επισκεπτών, αυτό δεν μεταφράζεται σε αγορές ούτε και στην αναμενόμενη κατανάλωση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει προβληματισμός. Οι επαγγελματίες δυσκολεύονται να καλύψουν τα έξοδα της σεζόν. Η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ενέργειας πιέζουν τα ταμεία. Υπάρχει έντονος προβληματισμός για την βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων. Στο μεταξύ, παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, επισημαίνει εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Στη σχετική ανακοίνωσή του αναφέρεται σε παρεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, να περιορίσουν τα διοικητικά ή τα φορολογικά βάρη, να διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, να στηρίξουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις προκλήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Να πούμε ότι είχαμε φωτιά χθες το απόγευμα στην περιοχή των Κρινίδων. Λόγω των ξερών χόρτων πήρε γρήγορα διαστάσεις, όμως ήταν η παρουσία της πυροσβεστικής και των κατοίκων καταλυτική για τον έγκαιρο έλεγχό της και εν τέλει την κατάσβεσή της πριν επεκταθεί. Ένας συνταξιούχος 80 χρονών από το Διπόταμο Καβάλας που τη Δευτέρα δικάστηκε στο αυτόφορο για φωτιά που άναψε κοντά στο χωριό παραδέχτηκε ότι ήθελε να κάψει χόρτα που τον ενοχλούσαν, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 μηνών με αναστολή και πρόστιμο 300 ευρώ. Ενώ σε μια άλλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή των Πηγαδίων του Δήμου Δοξάτου την παραμονή του 15 Αύγουστου και υπήρξαν ζημιά σε καλλιέργειες και αντλιοστάσια, ο Δήμος Δοξάτου ενημερώνει τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές να προχωρήσουν στην προβλεπόμενη διαδικασία δήλωσης των ζημιών τους στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στο κτίριο του Δημαρχείου στο Καλαμπάκι. Να ολοκληρώσω σαμί λέγοντας ότι απόψε, αν κάποιος βρεθεί εδώ στην περιοχή μας, μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει την παράσταση που εντάσσεται στο 61ο Φεστιβάλ Φιλίππο, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππο, Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, με τη Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, τον Ηλία Μελέτη στο ρόλο του Κρέατο και τον Μιχάλη Οικονόμου στο ρόλο του Φύλακα. Μία παράσταση απόψε στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Αυτά από την περιοχή μας.
1: Και νομίζω ότι όλες οι παραστάσεις φέτος πήγαν πολύ καλά στην περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, για τις ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας και όχι μόνο. Ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και να μεταφερθούμε από την περιοχή του Εύβου. Εκεί θα πάμε να συναντήσουμε στην Οεστιάδα τη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια. Είναι μια μαύρη επέτειος για τον Εύρο. Ήταν Αύγουστος, 19 Αυγούστου, βράδυ, ξημερώματα Σαββάτου του 2023. Ο πονομός μας έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτό ξεκινάμε. Μια φωτιά που ξεκίνησε κοντά στη Μελία και το Αρίστινο, έξω από την Αλεξανδρούπολη και εξαπλώθηκε μέσα σε λίγες ώρες προσφέρες, σουφλί και μετά στο Εθνικό Πάρκο της Δαθιάς. Χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000 και κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις δάσους και αγροτικής γης. Οριοθετήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023 μετά από επίμονες επιχειρήσεις και με διεθνή συνδρομή. Να πούμε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα της μεγάλης πυρκαγιάς είχαμε και την εκένωση προληπτικά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης στις 22 Αυγούστου. Θυμάστε εκείνο το σκηνικό, τις εικόνες, να μεταφέρονται...
1: Την επιχείρηση.
2: Ακριβώς. Με 65 ασθενείς να μεταφέρονται σε πλοίο πλωτό νοσοκομείο στο λιμάνι. Απόλυες βαριές, με δεκάδες σπίτια, με υποδομές που υπέστησαν ζημίες, αγροκτήματα, ελαιώνες, αλλεπάλληλες εντολές εκένωσης οικισμών, τραγική κορύφωση και ο εντοπισμός των 18 νεκρών μεταναστών μέσα στο δάσος της Δαδιάς. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους και τα επίγοντα χαρτογραφικά προϊόντα, η χαμένη έκταση εκτιμήθηκε γύρω στα 966.000 στρέμματα, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό ως mega fire. Μακάρι ποτέ ξανά να μην ζήσουμε μια τέτοια κατάσταση, να μην δούμε τέτοιες εικόνες στην περιοχή μας, που ευτυχώς μετά από 3 χρόνια η φύση αναγεννάται και αυτό φαίνεται.

0: πολλής λόγος γίνεται και γίνει viral, όπως είχαμε πει, αυτή η κίνηση των κατοίκων της Ρούσας να χτίσουν εθελοντικά ένα σπίτι, μια νέα κατοικία για ένα νέο ζευγάρι. Να πούμε ότι σύμφωνα και με την διεβεβαίωση των ανθρώπων του Δήμου Σουφλίου, αυτοί ήταν οι άνθρωποι όλοι που έγιναν μια γροθιά τότε, στην πυρκαγιά του 23, και δημιούργησαν ζώνες μόνοι τους, εμπειρικές, για να μπορέσουν να κόψουν τη φωτιά για να μην πάει στα χωριά τους, στο Μεγάλο Δέριο, στη Ρούσα, στο Γονικό, στο Σιδηροχώρι, στο Γέρικο. Άνθρωποι που λειτουργούν έτσι εθελοντικά και αλληλέγγυα.
1: Έχουμε και καλά δείγματα στην κοινωνία μας.
0: Ευτυχώς. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι αγνοί. Πάμε τώρα στην επίσκεψη της κυρίας Παναγιώτας Διαμαντή, η οποία είναι η πρόεδρος της δράσης Νέα Ζωή στο χωριό. Είχαμε πει χθες ότι είχε συνάντηση με τον δήμαρχο της Ορεστιάδας. Φαίνεται πως αυτή η συνάντηση θα αποδώσει καρπούς. Είχαν σήμερα στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Νέα Ορεστιάδας ο δήμαρχος, ο Διαμαντής ο Παπαδόπουλος, είπε ότι επισκέφθηκαν οικισμούς και από τις τρεις δημοτικές ενότητες που ανήκουν στο Δήμο της Ορεστιάδας, Τριγώνου, Βίσας και Κυπρίνου. Έγιναν επαφές σε οικισμούς των περιοχών αυτών και ανοίγει πια μια πρόσκληση προς τους ανθρώπους που δεν περνούν καλά στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να έρθουν στην περιοχή με πρόταση εργασίας και κατοικίας. Θα γίνει μια καταγραφή των κατοικιών που διατίθενται για το σκοπό αυτό και με προτάσεις εργασίας, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν ένα θέατο χρόνο. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το επόμενο στάδιο του εγχειρήματος, η δράση Νέα Ζωή στο χωριό, θα προωθήσει στους ενδιαφερόμενους, στις δεξαμενείς, τις προτάσεις που άρχισε ήδη να συγκεντρώνει, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα που έχει ήδη υλοποιήσει και σε άλλες περιοχές της χώρας που χρειάζονται πληθυσμιακή ενίσχυση. Τώρα, να πούμε ότι μια έξυπνη συσκευή υπερορισμού της όχλησης από τα κουνούπια έχει εδώ και 2 εβδομάδες εγκαταστήσει ο Δήμος Σουφλίου στην κεντρική πλατεία, στην προσπάθειά του να βοηθήσει το κοινό, γιατί το βράδυ υποφέρουμε, η αλήθεια είναι, σε περιοχές ειδικά του κεντρικού και βόρειου Εύρου, από τα κουνούπια. Ένα μηχάνημα που ήδη έχει προμηθευτεί ο Δήμος της Ορεστιάδας και πρόκειται και άλλα 2 να προμηθευτεί για το κοινό καλό των κατοίκων της Ορεστιάδας. Ο Δήμος Σουφλίου λοιπόν είναι ικανοποιημένος, πιλωτικά το εφάρμοσε αυτό. Έχει προδιαγραφές καταπολέμησης κουνουπιών σε έκταση έως και 8 στρέμματα το μηχάνημα αυτό, χωρίς τη χρήση ψεκασμών και χημικών εντομοκτώνων, αφού μέσω της θερμότητας και του ειδικού φωτισμού που εκπέμπει λειτουργεί σαν μαγνήτης. Παρακαλώ και τα θηλυκά κουνούπια, αυτά ευθύνονται, τα θηλυκά κουνούπια που είναι και αυτά που τσιμπούν, αλλά και αυτά που γεννούν και δημιουργούν και άλλα κουνούπια.
1: Νομίζω η εφαρμογή θα έχει πολύ μεγάλη χρησιμότητα, Μαδιγιά, όχι μόνο για τους Δήμους εκεί, αλλά και για τους υπόλοιπους Δήμους τώρα, αν πραγματικά πάνε καλά τα πράγματα.
0: Είναι ικανοποιημένοι, πάντως και στην Ορεστιάδα και στο Σουφλί από την συσκευή αυτή. Τώρα και πρόκειται και αυτοί να εφοδιαστούν, αν και γίνεται μία σήμερα ο αντιδήμαρχος Σουφλί, ο κύριος Δαρούσης, είπε ότι καλό θα είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να προμηθευτεί έτσι έναν ικανό αριθμό συσκευών για να ενισχύσει έτσι τις περιοχές ευθύνης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γιατί πραγματικά ειδικά τις βραδινές ώρες ο κόσμος υποφέρει πολύ και έτσι πολλοί δεν αναγκάζονται να μην βγουν έξω εξαιτίας των κουνουπιών.
1: Να λοιπόν μια έξυπνη πολιτική δράση θα λέγει κανείς και πολύ ωφέλιμη, έτσι.
0: Βέβαια. Να πούμε ότι είχαμε μια σύλληψη αλλοδαπής εχθές από αστυνομικούς του τμήματος Τριγώνου, καθώς η γυναίκα είχε εμπλακεί οδηγώντας το αυτοκίνητό της σε τροχαίο ατύχημα, αλλά αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ προκειμένου να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επίρρεια ινοπνεύματος. Έχουμε μία τελετή ονοματοδοσίας που θα γίνει

0: την πλατεία Καβυσσού της περιοχής Φερών, η οποία πλατεία θα μετανομαστεί σε έπι λοχεία Στέφανου Πιτικάκη. Η κυριακή που μας έρχεται, με τα επίσημα αποκαλυπτήρια του μνημείου του, θα γίνουν το πρωί στις 10.30. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τιμά τη μνήμη του Στέφανου Πιτικάκη, που έχασε τη ζωή του 15 Ιουνίου του 1948, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και στη διάρκεια επιχείρησης άρσης ναρκοπεδίου στην περιοχή Ελίκης της Γεμιστής Εύρου. Στο ίδιο περιστατικό, να πούμε ότι είχε χάσει τη ζωή του και ο στρατιώτης Χρήστος Αλυβίδας. Και ολοκληρώνω με πανσέλινο, αυγουστιάτικη, εκδηλώσεις, συναυλία στο Δημότυχο, στην Αγία Μαρίνα Δημοτύχου. Είναι ένας πολύ δηλιακός χώρος πίσω από το κάστρο του Καλέ, ο χώρος της Αγίας Μαρίνας. Είναι τα μετέωρα του Εύρου, έτσι χαρακτηρίζονται εκεί το βουνό, έτσι όπως ορθώνεται. Η Μελίνα Ασλανίδου θα δώσει μία συναυλία στις 9 το βράδυ και η είσοδος βεβαίως θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και κλείσαμε με μια συναυλία από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου, έτσι που θα γίνει σήμερα. Πάμε πρώτα προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με μια καμπάνια που θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Ο Δήμος Σερών και κυρίως η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σερών, με στόχο να ενημερωθούμε για το αυτονόητο. Ποιο είναι αυτό, πώς δηλαδή θα χρησιμοποιούμε τους μπλε κάδους και πώς τους καφέ κάδους. Μάλιστα, επιπλέον για όσους έχουν στην κατοχή τους καφέ κάδους θα δοθούν και ειδικές σακούλες για τα οργανικά απόβλητα, γιατί τα οργανικά απόβλητα έχουν οι καφέ κάδοι, σε μια προσπάθεια να μην πετάει ο καθένας τα απορρίμματά του όπου τον βολεύει και σε όποιον κάδο επιθυμεί.
1: Δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω σε αυτά, Θάλια, δυστυχώς.
2: Φυσικά. Και εμείς έχουμε και συγκεκριμένα περιστατικά να παραθέσουμε. Γι' αυτό χθες δόθηκε συνέντευξη τύπου για αυτό το θέμα και γι' αυτό θα δημιουργηθούν ανάλογες δράσεις ενημέρωσης από την Υπηρεσία Καθαριότητας και το Δήμο Σερών. Γιατί παραμονή 15 Αυγούστου υπήρξε ένα βιντεάκι που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που έδειχνε έναν εργαζόμενο. Όλοι υποθέσαμε ότι ήταν στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, αλλά ήταν σε εργολάβο με τον οποίο συνεργάζεται ο Δήμος Σερών. Στο ίδιο όχημα να μπαίνουν τα σύμμικτα απορρίμματα του πράσινου κάδου με τα απορρίμματα της ανακύκλωσης του μπλε κάδου. Και όχι μόνο αυτό, οι κάδοι να πετιούνται με τέτοια ταχύτητα που έσπαζαν στο τέλος και υπήρχε και φθορά του κάδου. Το βιντεάκι φυσικά έκανε το γύρο του διαδικτύου, υπήρξαν σχόλια και πάρα πολλές αντιδράσεις κατά της Δημοτικής Αρχής. Χθες δόθηκαν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, λέγοντας ότι ευθύνη ήταν του εργολάβου σε πρώτη φάση, ο οποίος επικαλέστηκε δυσκολία πρόσβασης στη συγκεκριμένη οδό. Τώρα μιλάμε για ένα κομμάτι δρόμου που καταλήγει στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, πίσω από το Δημαρχείο. Δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχε τόση μεγάλη δυσκολία για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Επίσης δεν ξέρουμε αν και το προηγούμενο διάστημα, ελαφρά την καρδία, ο εργολάβος ή οι εργαζόμενοι

0: ορισμένους κλάδους απορρίμματα ανακυκλώσιμα είναι καθημερινό φαινόμενο, που σημαίνει ότι κάτι δεν καταλάβαμε καλά ή αν το καταλάβαμε το αγνοούμε και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Με αποτέλεσμα ούτε ανακύκλωση να γίνεται, με διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών και φυσικά να αυξάνεται ο όγκος των σύμμικτων απορριμμάτων, που αυτό σημαίνει αύξηση του κόστους, γιατί η διαχείριση των απορριμμάτων στοιχίζει και όλα αυτά εμείς οι δημότες θα πληρώνουμε μέσω των δημοτικών τελών.
1: Και νομίζω ότι είμαστε ακόμα 10 χρόνια μακριά από τους 4 κάδους στο σπίτι, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Θυμάμαι ότι είχαμε ξεκινήσει το 97 να κάνουμε αυτή την κουβέντα και ακόμα αυτή την κουβέντα κάνουμε.
0: Τελικά είμαστε πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, ποιους κάδους, ό,τι και να μας δώσουν, αν ο καθένας από εμάς δεν έχει έναν υπάλληλο της δημοτικής αστυνομίας ή έναν αστυνόμο, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί άκρη, γιατί όλα αυτά γίνονται στο «έλα μωρέ, δε βαριέσαι», έξω από την πόρτα μας να είναι και όπου να είναι. Γι' αυτό φτάνουμε εδώ που φτάνουμε, σε πάρα πολλούς τομείς της καθημερινότητας. Ένας από αυτούς είναι και το επόμενο θέμα που θα σας πω, το διοικητικό πρόστιμο που επέβαλε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σερών, είναι δαπό για καύση υπολοιμάτων καλλιδιών σε ύπαιθρο στην περιοχή του Δήμου Ηράκλειας. Αυτό 17 Αυγούστου, παρακαλώ, μία μέρα που είχαμε αέριδες, κάποιος αποφάσισε, χωρίς καθόλου λογική, να κάψει τα υπολείμματα των καλλιεργειών στο χωράφι του, γιατί έτσι τον βόλευε, και ευτυχώς δεν είχαμε παρατράγουδα να εκδηλωθεί μία πυρκαγιά, με τον άνεμο να εξαπλωθεί και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Πριν μερικά χρόνια, από την ίδια πρακτική, κόντεψε να καεί ένα ολόκληρο χωριό στην περιφερειακή και ένα δευτερόν, και προφανώς το πάθημα δεν έγινε μάθημα σε κάποιους. Το διοικητικό πρόστιμο, όπως σας είπα, ανέρχεται στα 1.125 ευρώ και μάλλον είναι χαμηλό, γιατί αν δεν πονέσει η τσέπη, δυστυχώς που το λέω, κάποιοι δεν πρόκειται να βάλουν μυαλό. Και φυσικά αυτό δεν τιμά κανέναν μας, έτσι.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα αποδώσει το πρόστιμο και ελπίζουμε ο ίδιος να μην ξανακάνει το ίδιο λάθος, τουλάχιστον από αυτή την πλευρά.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί έχει αποδειχθεί ότι με αυτόν τον τρόπο δεν κάνουν ούτε καλό στο περιβάλλον, αλλά ούτε καλό στις ίδιες τους τις καλλιέργειες. Δηλαδή, το υπέδαφος χάνει τα πολύτιμα συστατικά του. Οπότε δεν βγαίνουμε ζημιωμένοι όλοι μας.
1: Θα πρέπει να βρούμε και έναν διαφορετικό αγρότη που να καταλαβαίνει το τι καλλιεργεί και γιατί το καλλιεργεί.
0: Το θέμα δεν είναι να βρούμε μόνο έναν, καλέ μου Σαμί, είναι να βρούμε πολλούς.
1: Ναι,
0: γιατί με έναν δεν γίνεται τίποτα.
1: Αυτό το μοντέλο που πρέπει να αλλάξει. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα.
0: Έχουμε συνεδρίαση στο Δήμο Συντικής σήμερα με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη και το ενδιαφέρον της σημερινής συνεδρίασης έχει να κάνει με το πρώτο θέμα που αφορά την επανεισαγωγή του θέματος της εκμίσθωσης του ακινήτου θερμαλία πηγή με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού. Τώρα μιλάμε για ένα χρόνιο θέμα που είναι ανοιχτό και παραμένει και ανοιχτή πληγή όσον αφορά την μακροχρόνια εκμίσθωση και διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την αξιοποίηση της θερμαλίας πηγής στα λουτρά σιδηροκάστρου. Πρόκειται για την αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας που περιλαμβάνει ένα ημιτελές ξενοδοχείο σχεδιασμένο με προδιαγραφές πεντάστερης μονάδας, δυναμικότητας 54 δωματίων, τη θερμαλία πηγή και τις υπόλοιπες υφιστάμενες εγκαταστάσεις που παραμένουν έτσι αναξιοποίητες στη βορά του χρόνου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, τα προηγούμενα χρόνια ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες κτηματολογικές διορθώσεις, ο διαχωρισμός του ακινήτου, η ταυτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, ώστε να ξεκινήσει η όλη διαδικασία εξέβρεσης ιδιώτη, θα αναλάβει την να επενδύσει. Ωστόσο, με ανάρτησή του σήμερα ο δήμαρχος της περιοχής επιρρύπτει ευθύνες στον πρώην δήμαρχο, ο οποίος λέει ότι ισχυρίζεται ότι βάζει τριπλοποδιές σε όλη τη διαδικασία και καλεί όλους τους δημότες να παρακολουθήσουν τη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι προγραμματισμένη στις 8, καθώς όπως υποστηρίζει, θα γίνουν με σοβαρά αποκαλυπτήρια και θα μάθει ο κόσμος τελικά ποιος είναι ποιος. Για το τέλος, σας έχω μία εξαιρετική διοργάνωση που αποτελεί θεσμό για την περιοχή της Ροδόπολης. Και είναι από αυτά που λες δεν γίνονται και όμως γίνονται. Γιατί? Γιατί το κεντρικό σύνθημα είναι «Γιατί εμείς τον γάβρο τον τρώμε». Και αυτό το σύνθημα προέρχεται από τον Ολυμπιακό Ροδόπολης, εξού και το γάβρος, που διοργανώνουν βραδιά γάβρου. Και θα περίμενε κανείς βραδιά γάβρου ή βραδιά οποιοδήποτε άλλο ψαριού να πραγματοποιούσε μια περιοχή παραθαλάσσια, εντούτοις η Ροδόπολη είναι μια ορεινή περιοχή, αλλά έχει έναν πολύ δυναμικό σύλλογο που μάλιστα φέτος συμπληρώνει τα 100 χρόνια ζωής, 1900.

0: 2026-2026 και 150 κιλά γάβρος και άλλα θαλασσινά. Θα περιλαμβάνει αυτή η γιορτή που, όπως σας είπα, αποτελεί θεσμό για την περιοχή. Έχουν χιούμορ εκεί οι άνθρωποι της περιοχής και ξέρουν και να γλεντάνε. Και όλα αυτά θα γίνουν την Παρασκευή 21 Αυγούστου από τις 9.30 στην κεντρική πλατεία με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Η φιλοσοφία της θάλασσας στην ορεινή περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλε, για τις πολύ πολύ ωραίες ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε τώρα να πάμε να συναντήσουμε, να πάμε προς την περιοχή του Σουφλίου. Εκεί έχουμε την επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών Σουφλίου στο ΙΠΕΝ για το χρονοδιάγραμμα υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την περιοχή Natura. Θα συναντήσουμε τον Θόδωρο Τσαμίτα, είναι ο πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Εμπορών και Βιοτεχνών Σουφλίου εκεί.
2: Είχαμε πάρει την υπουργική απόφαση, αλλά έκτοτε δυστυχώς δεν έχει εκδοθεί ποτέ το Προεδρικό Διάταγμα.
3: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή το σουφλί είναι σε μια φάση σταθεροποίηση και ανάκαμψης, θα έλεγα. Οπότε είναι επιτακτική ανάγκη να ξέρουμε τι θα γίνει και με τους όρους χρήσης της Natura, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που θέλουν είτε να έρθουν στο σουφλί είτε να επεκταθούν, να δουν αν μπορούν να το κάνουν. Είναι ζωτική σημασία αυτό για το σουφλί, μιας και αν ξεκλειδώσουν επιτέλους οι όροι της Natura, εκεί θα μπορέσουν να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις και να φέρουν πολύ κόσμο και γιατί όχι να προσελκύσουμε και νέες. Εκεί θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη στον κεντρικό Εύρο, μιας και η Natura είναι κάτι που εδώ και 20 χρόνια είναι τροχοπέδι για την ανάπτυξη του σουφλίου. Οι υποσχέσεις έχουν πάρει πολλές, η περιβαλλοντική μελέτη έχει εγκριθεί. Υπάρχει ένα παράλογο και εδώ που για τα αιωλικά πάρκα γνωμοδοτούν σύμφωνα με την ΕΠΙΜΗ, ενώ για όλα τα υπόλοιπα είναι αρμόδιο γνωμοδοτεί ο νόμος που υπάρχει μέχρι τώρα από το 2006. Αυτό ουσιαστικά αντιληφθήκαμε και είδαμε ότι και πάλι για τα αιωλικά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες είναι διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι για τον επαγγελματία του σουφλίου. Οπότε περιμένουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Ένα θετικό υπάρχει ότι έχει έρθει μια επιχείρηση η οποία έχει αγοράσει μια παλαιότερη βιοτεχνία και αυτή όμως αναμένει τι θα γίνει όσον αφορά το πλαίσιο για να δει κατά πώς μπορεί να χειριστεί και την επιχείρησή της και να τη μεγαλώσει. Να εκμεταλλευτεί το τριεθνές, κάτι που στον κεντρικό και βόρειο Εύρο είναι ανεκμετάλλευτο τόσα χρόνια. Και έχει υλοποιηθεί στο Υπουργείο, στους βουλευτές μας, στους θεσμικούς φορείς και σε δεύτερο χρόνο και σε όλους τους πολίτες για να είναι ενήμεροι. Μιας και αυτοί περιμένουν με αγωνία το τι θα μπορούσαν να κάνουν και να ενημερωθούν.
1: Αυτή λοιπόν είναι η επιστολή πίεσης της Ένωσης Επαγγελματιών Σουφλίου στο ΙΠΕΝ για το χρονοδιάγραμμα υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την περιοχή Natura. Η περιοχή Σουφλί έχει ενδιαφέρον αυτό. Αυτό όπως που ακούσαμε ήταν ο πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Εμπορών και Βιοτεχνών Σουφλίου και Περιφέρειας, ο κ. Θόδωρος Τσαμίτας. Τώρα θα πάμε σε έναν άνθρωπο και μια και μιλάμε, είμαστε ακόμα στις μέρες του Αυγούστου, έχουμε πολύ κόσμο ακόμα στις περιοχές μας, για τον τουρισμό, το οποίο από τα μέσα του Ιουλίου και μέχρι σήμερα έχουν ανέβει οι αριθμοί, έχουμε αρκετή μεγάλη επισκεψιμότητα σχεδόν σε όλες τις περιοχές και κυρίως στις παραλιακές. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο αυτό, είναι το τι τουρισμό θέλουμε. Μπορεί να έχετε πολλοί κόσμος, αλλά αφήνει πολύ λιγότερα χρήματα, αμόδιος για αυτή την υπόθεση. Είναι ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας και Γενικός Γραμματάς Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Ρένα Πανταγζόλου από την Έτικα Μπάλας γύρω από αυτή την συζήτηση. Τι θα πρέπει να κάνουμε για να ανοίξει η τουριστική περίοδος στους 11 μήνες.
4: Είναι λίγο πιο περίπλοκο, δεν είναι τόσο απλό ότι πάει καλά και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Είναι ότι δεν πήγε καλά τον Απρίλιο, δεν πήγε καλά τον Μάιο, τον Ιούνιο κάπου άρχισε να ανεβαίνει. Τέλος πάντων, στους πρώτους 2-3 μήνες δεν πήγαμε καλά, τουλάχιστον σε σύγκριση με πέρυσι. Τώρα έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε καλά, χαμογελάμε. Άρα λοιπόν, το χαμόγελο έρχεται σαν ένα αποτέλεσμα ανακούφισης πιο πολύ, ότι δεν συνεχίζεται η πτωτική πορεία και ο κατήφορος ο οποίος φαινότανε ή είχαμε στους πρώτους μήνες της τουριστικής σεζόν. Άρα λοιπόν, διόρθωση. και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, οι δύο κατεξοχήν μήνες όπου άπαντες κάνουν διακοπές και κυρίως όταν λέω άπαντες αναφέρουμε στους Έλληνες, γεμίζουν λοιπόν τον κάθε προορισμό. Αυτό φέρνει πραγματικά μια αισιοδοξία ότι δεν ήταν μια χαμένη χρονιά και ήρθε περίπου και ισορρόπησε. Ναι. Βέβαια, έχουμε μπροστά μας τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Μπορεί εμείς οι περισσότεροι εξ ημών να επιστρέφουμε στις εργασίες μας, να θεωρούμε ότι δεν είναι τουριστικοί μήνες, αλλά για πάρα πολλούς Ευρωπαίους, για χιλιάδες έως και εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται εκείνη την περίοδο στη χώρα μας, είναι περίοδος διακοπών. Μπορεί να μην το βλέπουμε τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά το βλέπουμε κατά κύριο λόγο στη Νότια Ελλάδα, όπου λοιπόν είναι ένα άλλο 20-30% του ποσοστού που μας υπολείπεται για να φτάσουμε τα περσινά νούμερα. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η αναφορά σε αυτόν τον 1,5 μήνα ναι μεν προκαλεί μια αισιοδοξία, ένα χαμόγελο, μια ανακούφιση, αλλά τα νούμερα αυτή την περίοδο είναι γύρω στο 40-50% της συνολικής μας επισκεψιμότητας. Αυτό θα το δούμε και τα πάρα πολλές περιοχές κλείνουν μέσα Νοεμβρίου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι μέχρι τέλη Οκτώβρη έχουν πληρώτες 60-70-80% κάποιοι και 90%. Δεν έχουν κλείσει καν ξενοδοχεία σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Όχι μόνο ξενοδοχεία, όλο του είδους τα καταλήμματα. Άρα λοιπόν οι περιοχές συνεχίζουν να λειτουργούν με πάρα πολύ υψηλό ρυθμό, τουριστικό ρυθμό. Οπότε περιμένουμε να δούμε ότι και εκείνοι οι μήνες θα είναι ακριβώς τα ίδια νούμερα, μακάρι και λίγο παραπάνω από την περσινή χρονιά τους, ώστε να πατήσουμε την περσινή χρονιά. Αυτό έχει να κάνει με το πέρα από το τι βλέπουμε, αν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που εισπράττουμε. Ξέρετε, δεν είμαστε μια χώρα που απλά μετράμε την επιτυχία της. Δεν πρέπει να είμαστε μια χώρα ή ένας προορισμός όπου πρέπει να μετράμε την επιτυχία μας με τον αριθμό των ανθρώπων που περνάνε ή διαμένουν. Πρέπει να μετράμε την επιτυχία μας με το ότι τελικά λαμβάνουμε από όλους αυτούς. Ναι. Αν θέλουμε πραγματικά ο τουρισμός να συμβάλλει στο ΑΕΠ της περιοχής μας, θα πρέπει στο τέλος της ημέρας, πέρα από το αν κερδίζουν 1, 2, 3 άνθρωποι, να δούμε τι μένει, τι οικονομικό αποτύπωμα μένει στον τόπο. Και ξέρετε, το οικονομικό αποτύπωμα δεν είναι το αποτύπωμα που θα μείνει σε μια επιχείρηση αποκλειστικά και μόνο. Είναι το αποτύπωμα που θα μείνει γενικότερα σε όλη την κοινωνία και σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, οι οποίοι στο μέλλον θα συμβάλλουν με τη φορολογία τους, με άλλους έμεσους ή άμεσους φόρους, ώστε να δημιουργηθούν υποδομές, οι οποίες υποδομές θα καλυτερεύσουν τη ζωή των μόνιμων κατοίκων. Άρα λοιπόν εδώ, γιατί προς το παρόν αυτό το οποίο βλέπουμε και αρχίζουμε και το ακούμε πάρα πολύ έντονα, υπάρχει μια δυσαρέσκεια από τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια που δεν μπορούν να παρκάρουν, που δεν μπορούν να κινηθούν, που δεν μπορούν να φτάσουν γρήγορα εκεί που θέλουν. Όλο αυτό αρχίζει να αποτυπώνεται. Και αυτό αν αρχίζει να αποτυπώνεται πάρα πολύ έντονα τα επόμενα χρόνια. Αν σήμερα συζητάμε και λέμε τι ωραία, αυξήθηκε ο τουρισμός, αυξήθηκε η επισκεψιμότητα. Αυτό λοιπόν θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα μια μικρή Βαρκελόνη η οποία θα φέρει τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και θα πει όπα. Φτάνει. Αν εγώ δεν μπορώ να πάω στο εξωτερικό μου και κάνω μια ώρα να πάω στο εξωτερικό μου. Και λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα αντιπιχείρημα ότι κοιτάξτε να δείτε, κάτι κερδίζει ο τόπος. Mm. Αν ο τόπος δεν κερδίζει τίποτα, πώς θα πείσουμε την κοινωνία ότι έχουμε ωφέλεια και αξίζει τον κόπο να έρχονται όλοι αυτοί. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα, αν θέλετε, δεν θα πω δομικό πρόβλημα, θα πω ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το λύσει η διοίκηση των τόπων. Θα πρέπει να αποφασίσουμε στους τόπους μας. Τι θέλουμε. Κάθε προορισμός είναι μια μικρογραφία της χώρας. Αν λοιπόν η Ελλάδα θα κληθεί πολύ σύντομα να αποφασίσει τι είδους επισκέπτες θέλει, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επισκέπτη, αν λοιπόν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι απλά θέλουμε να κλείνουν σε ένα σπίτι μέσα, να αγοράζουν το σούπερ μάρκετ, να τρώνε από το σούπερ μάρκετ, να καταναλώνουν το ρεύμα, το νερό, την αποχέτευση, να επιβαρύνουν το βιολογικό, τους δρόμους και τα υπόλοιπα, και οι τοπικές κοινωνίες να μην σπράττουν τίποτα. Αν το θέλουμε. Έχει καλό, το θέλουμε και πάμε παρακάτω. Αν όμως δεν το θέλουμε και θέλουμε να εισπράττουμε τα μέγιστα όπως τα προηγούμενα χρόνια, διότι κάνω μια παράδειγμα να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε 22 εκατομμύρια επισκέπτες και λαμβάναμε 16 δισεκατομμύρια σαν χώρα. Πήγαμε στα 32 και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε 16 εκατομμύρια.
3: Μάλιστα.
4: 16 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, επί της ουσίας, αυξήσαμε τις ροές των ανθρώπων που έρχονται στη χώρα μας, δεν αυξήσαμε το εισόδημα το οποίο κερδίζει η χώρα. Ναι. Και αυτό φυσικά έχει ονοματεπώνυμο, τα λέμε πολλές φορές εμείς. Κάποιοι ενοχλούνται που το λέμε ή θεωρούν ότι βάλουμε απέναντι σε έναν άλλον σε μια άλλη δραστηριότητα, η οποία δεν είναι επιχειρηματική δραστηριότητα. Mm-hmm. Και κακώς μπαίνουμε καν στη διαδικασία να τη συζητάμε σαν επιχειρηματική δραστηριότητα, όταν οι ίδιοι δεν αποδέχονται ότι είναι επιχειρηματίες οι άνθρωποι που έχουν την βραχυχρόνια μισθοσύνη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν είναι επιχειρηματίες, άρα λοιπόν δεν είναι επαγγελματίες. Άρα λοιπόν είναι κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι μέχρι να ορίσουν οι ίδιοι τους τι θέλουν να είναι. Από εκεί και μετά όμως. Αυτό. Εγώ το λέω πολλές φορές σαν παράδειγμα. Ένα ξενοδοχείο, ένας ζωντανός οργανισμός. Έχει μισθοδοσίες, έχει λειτουργικά κόστη, έχει φόρους, έχει πάρα πολλά πράγματα. Το 80% της τιμής πηγαίνει, επιστρέφει πίσω, είτε στο κράτος είτε στην τοπική κοινωνία. Το 15, από το 10 έως το 20 μένει στην επιχείρηση, η οποία επιχείρηση 5 χρόνια θέλει ανακαίνιση. Το αφήνουμε όμως την άκρη αυτό. Και πουλάει 100 ευρώ. Ποια είναι τα έξοδα ενός διαμερίσματος βραχυχρόνιας, το οποίο πουλάει και αυτό 100 ευρώ. Αυτό θα πρέπει να το αναλογιστεί η κοινωνία, γιατί αυτό το κατάλημα της βραχυχρόνιας έρχεται και βάζει κόσμο μέσα, ο οποίος κόσμος αγοράζει απλά τα τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ και επιβαρύνει όλα τα άλλα τα οποία πράγματα. Νομίζω ότι, ξέρετε, θεσμικά, όταν κάποια στιγμή μίλησα, αρκετοί αυτοειδητικοί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και αντίστοιχα επαγγελματικά, βάλανε εναντίον μου. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε σπίτια, βίλες και να τα πουλάμε. Αλλά θα πρέπει πρώτα να έχουμε φροντίσει όλοι αυτοί οι οποίοι αγοράζουν σπίτι, όποιο και να είναι, να τους εξασφαλίζουμε το ότι θα καθαρίσουμε τον δρόμο, το ότι θα έχουν δρόμο, θα έχουν αποχετεύσεις, θα έχουν και συλλογή απορριμμάτων. Άρα λοιπόν δεν έχει κανένα νόημα να λέμε ότι είμαι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας επειδή πουλάω 1000 σπίτια, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν μπορώ να καθαρίσω απέναντι τον κάδο. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κράτος θεσμικά να μπορέσει να διαχειριστεί όλο αυτό το οποίο αναφέρατε. Τα διαφυγόντα τα οποία έχουμε σαν κράτος είναι τεράστια. Αν λοιπόν σήμερα αναλογιστούμε ότι υπάρχουν 1000 σπίτια, τυχαίο το νούμερο, στην περιοχή από Κεραμωτή έως, για να μιλήσω για τη δικιά μας περιοχή, για να μην το επεκτείνω δεξιά ή αριστερά, διότι αντίστοιχα και δεξιά και αριστερά υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Έτσι, και στην Αστροβάλτα και στην Πιερία και στο Φανάρι, παντού παντού. Αν πούμε ότι έχουμε 1000 καταλήματα και τα 900 από αυτά έχουν αγοραστεί από γείτονες σε χώρες, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία κτλ., από οπουδήποτε είναι, αυτοί οι άνθρωποι επινοικιάζουν στη μορφή της βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb τα καταλήμματα που αγοράσαν σήμερα εδώ στη χώρα τους. Δεν έχει πρόσβαση το κράτος μας να ελέγξει. Ποτέ δεν θα το ελέγξει. Άρα λοιπόν, διακινείται χρήμα, ελάτε λέει ο Βούλγαρος στο γείτονα τον Βούλγαρο του, μείνε στο σπίτι μου που έχω στην Ντούζλα, στην Καβάλα, οπουδήποτε, whatever, δεν έχει σημασία. Πλήρωσε μου εμένα απευθείας και το κράτος δεν λαμβάνει τίποτα. Και αυτόματα εκεί που έμενε ένας άνθρωπος, δύο άτομα σε ένα σπίτι το οποίο είχαν αγοράσει, αυτόματα βλέπουμε ότι σε εκείνο το σπίτι μέσα έρχονται και μένουν 8 και 10 άτομα, άρα λοιπόν επιβαρύνονται τα πάντα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να μπουν στο δημόσιο διάλογο, όχι με τη λογική ότι οι ξενοδόχοι μαλώνουν με την βραχυχρόνια. Αλλά η κοινωνία, τι είδος τουρισμό θέλουμε, ούτως ώστε για να πάμε στην αρχή της κουβέντας μας.
1: Μεγάλη έτσι, η κουβέντα αυτή, το τι είδος τουρισμού θέλουμε και τι έχουμε για την ώρα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι που έχει το τίτλο «La Bella Rosa» από τον εξαιρετικό Ιταλό, τον Λουίτζι Καταλάνο. Γεια σας.

0: sensuale al mare. Splendida. La rosa.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και σήμερα καθυστερημένα ξεκινάμε, πολύ θα τα πάμε γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα. Να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο είμαστε συνδεδεμένοι τέσσερις σταθμοί, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος, από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή. Με την Ευαγγελία Θεοδωρίου σήμερα να έχουμε μαζί μας τη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Και είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια, παιχνίδια κυπέλου τα οποία θα γίνουν σήμερα, αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, με τις ομάδες της περιοχής να παίζουν, οι δύο μεταξύ τους, Πανσεραϊκός και Πανθρακικός, και ο Νέστος να υποδέχεται τον Απόλλων Καλαμαριάς. Έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία θα γίνουν αύριο. Το πρωτάθλημα ξεκινά στη μεγάλη κατηγορία το προσεχές Σαββατοκύριακο. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε μετά και το κύπελο ερασιτεχνών. Υπάρχουν τα φιλικά παιχνίδια και τα τελευταία μεταγραφικά νέα των ομάδων. Γι' αυτά θα πούμε στην συνέχεια για ό,τι προλάβουμε. Και θα ξεκινήσουμε βέβαια από την ΑΕΚ, η οποία χθες 0-0 με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League, μια ΑΕΚ που ήταν καλύτερη, δεν μπόρεσε όμως να σκοράρει στις 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες που είχε, με αποτέλεσμα να μείνει αυτό 0-0 και να είναι όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς. Ασφαλώς και είναι το φαβόρι η Ένωση με την εικόνα που έδειξε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ειδικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά μένει να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη, αν θα έχουμε φέτος ομάδα στον ενιαίο όμιλο του Champions League. Άλλα δύο παιχνίδια είχε χθες, το οποίο πολύ λίγο το παρακολουθούσα. 2-0 είχε προηγηθεί η Δυναμό Ζάγκρεπ της Βίκινγκ από την Νορβηγία. 2-2 ισοφάρισαν πολύ γρήγορα οι Νορβηγοί. Φενέρμπαχτσε Λιόν στο μεγάλο παιχνίδι, όσον αφορά τα ονόματα και τα ρόστερ των ομάδων, προηγήθηκε 0-1 η Λιόν, ισοφάρισε η Φενέρμπαχτσε. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Τώρα για το Europa, όπως έχουμε πει. Αύριο είναι το Όφι Τσεσεκά Σόφια στις 9 το βράδυ, ενώ για το Conference League έχουμε τον ΠΑΟΚ να παίζει στις 9 παρατέταρτο με την Μπραν την Πέμπτη και ο Παναθηναϊκός με την Κράλοβε στις 9.30 και οι τρεις ελληνικές ομάδες αυτές θα παίξουν εντός έδρας. Τώρα να έρθουμε στο κύπελο Ελλάδος, εδώ όπου είναι τα σημαντικά παιχνίδια, να δούμε καταρχήν τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε χθες. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0, πέρασε ο Λεβαδιακός. Ατρόμητος Πύργος 3-1 και είχαμε από προχθές Ηρακλής Βόλος 1-3, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και Καλυθέα Λάρισα 1-3. Τώρα όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα, έχουμε στις 5 η ώρα Ζάκυνθος Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, την ίδια ώρα Νίκη Βόλου Πανιώνιος, στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός, στις 7 η ώρα το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει Πανσεραϊκός Πανθρακικός και στις 24 του μηνός στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει το Ελλάς Ήρου Μαρκό, αυτό είναι το πρόγραμμα. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό, ο Πανσεραϊκός χωρίς προβλήματα, με πλήρης αποστολή και σίγουρα είναι και το φαβορί απέναντι στον Πανθρακικό σε αυτή την αναμέτρηση. Τους χώριζαν δύο κατηγορίες πέρυσι. Ο Πανσεραϊκός έκανε ένα ρόστερ για να πρωταγωνιστήσει και να επανέλθει πάλι στην Super League, ενώ ο Πανθρακικός έχει φτιάξει μια ομάδα που, όπως είχαν δηλώσει και οι διοικούντες, θέλουμε μια άνετη παραμονή στην κατηγορία, αν γίνεται από τον πρώτο γύρο. Εκεί έχει κινηθεί. Είδαμε τον Πανσεραϊκό στα φιλικά απέναντι στον Άρη να προηγείται με 2-0 στο κλειάν της Βικελίδης και να ισοφαρίζεται στο τέλος. Έχει κερδίσει με 3-1 την ομάδα του ΠΑΟΚ Β'. Νομίζω το επόμενο Σάββατο θα παίξουν με τον Νέστο Χρυσούπολη σε ένα φιλικό παιχνίδι πάλι μεταξύ τους. 24 παίκτες έχει επιλέξει ο κύριος Γεωργιάδης του Πανθρακικού για την αποστολή, η οποία διανυκτέρευσε στις Σέρες. Εκτός έμειναν ο νεοποκτητής Αργεντίνος ο Πατρώνη, Πεχλιβανόπουλος και Τασίδης. Αυτοί έχουν μείνει εκτός αποστολής σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα. Έχουμε
θα γίνει κανονική διάρκεια. Αν υπάρχει ισοπαλία, πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Από ό,τι βλέπαμε το πρωί εδώ με τον Γιάννη Πετρακόπουλο, εγώ νόμιζα υπάρχει και παράταση, αλλά δεν υπάρχει. Και να πούμε ότι αναμένεται 1.500 με 2.000 φίλοι του ποδοσφαίρου να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Θα πάνε και αρκετοί από ό,τι ξέρω από την Κομωτινή για να δουν τον Πανθρακικό στο πρώτο επίσημο παιχνίδι των δύο ομάδων για αυτή τη χρονιά. Οι δύο ομάδες ασφαλώς που θα ξαναπαίξουν μεταξύ τους και φιλικό παιχνίδι νομίζω θα δώσουν, αλλά και θα παίξουν και δύο φορές ασφαλώς για το πρωτάθλημα. Τώρα, από εκεί και πέρα να δούμε τους διαιτητές των αγώνων. Για τον Νέστο Χρυσούπολης Βόλων Καλαμαριάς, όπου ο Νέστος εδώ είναι το φαβορί και είναι μεγάλη του ευκαιρία να περάσει στον όμιλο του κυπέλου Ελλάδος. Διαιτητής ο Τομαράς από την Θράκη, Μαυρίδης από το Κυλικής και Χρυσαΐδης από τη Χαλκιδική είναι η τριάδα. Ενώ στο Πανσεραϊκός Πανθρακικός είναι από τη Δράμα και οι τρεις, στις 7 η ώρα που θα γίνει, ο Γκαϊτατζής διαιτητής με τον Ζήρδα και την Δημητριάδου να είναι η βοηθή του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όσον αφορά το παιχνίδι του Νέστου, να πούμε ότι δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας, όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση για το κύπελο. 10 ευρώ είναι η γενική είσοδος, 5 ευρώ για τις γυναίκες, μαθητές και μαθήτριες δωρεάν θα μπουν στο κύπελο. Τα εισιτήρια διαρκείας, τα τελευταία διαθέσιμα, όπως λέει ανακοίνωση της ΠΑΕ, θα πωλούνται στην είσοδο του γηπέδου πριν από την έναρξη του αγώνα. Αυτά και για την ομάδα του Νέστου και όπως είπαμε θα πάμε και στη Γάμα Εθνική, προλαβαίνουμε να δούμε 2-3 πράγματα. Στη Γάμα Εθνική, όπου δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές θα αποκτήσει η ομάδα της Καβάλας, είναι οι αδερφοί Μαρκοσιάν, Χρήστος και Αρμέν, θα ενταχθούν στο δυναμικό του συλλόγου, δοκιμάστηκαν στις προπονήσεις, αγωνίστηκαν και στο φιλικό με το Φύρανο. Ο ένας είναι κεντρικός αμυντικός στη θέση που έχει τουλάχιστον ένα κενό η ομάδα της Καβάλας, ενώ ο άλλος είναι επιθετικός και οι δύο προέρχονται από την Ξάνθη, έχουν αγωνιστεί σε ομάδες του εξωτερικού και σε τμήματα ακαδημιών, οι ομάδες ΚΑΠ που υπάρχουν στο εξωτερικό. Αυτά λοιπόν, και το φιλικό το οποίο θα δοθεί σήμερα είναι μεταξύ του της Ένωσης Θράκης, το Κουτσό, δηλαδή τον παλιό Παύλο Μελακουτσού και την Καβάλα στις 6 ώρα το απόγευμα στο Κουτσό. Είναι το τεστ το οποίο θα κάνουν οι δύο ομάδες εν όψη του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε μόνο καλές ειδήσεις αλλά και δυσάρεστες. Ο Ερυθρός Αστέρας Ελέρου, πρωταθλητής της Β' κατηγορίας, αποσύρεται από την Α' κατηγορία. Είναι αρκετά τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν στις ομάδες, όπως και στη Ροδόπη. Αποσύρθηκαν η Ένωση Ελανότοπου, που του χρόνου θα αγωνίζεται ως Ένωση Ασωμάτων, μετά την ένωση που έχει γίνει μεταξύ των δύο ομάδων. Και ο Φιλαθλητικός, δυσκολίες αντιμετωπίζουν για να παίξουν στην μεγάλη κατηγορία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη Δόξα Γρατινής, και αυτή αντιμετωπίζει δυσκολίες. Κινδυνεύει το πρωτάθλημα της Ροδόπης να βρεθεί η πρώτη κατηγορία με 9 ομάδες, αν δεν γίνει κάποια αλχημία, αν δεν προβιβαστούν κάποιες άλλες. Αυτά λοιπόν και για το τοπικό ποδόσφαιρο. Αυτό το οποίο δεν είπαμε είναι η τελευταία μεταγραφή του Πανθρακικού, η 14η, Γιώργος Νότας, ο οποίος αποκτήθηκε μετά τον Τσίλεμ και τον Πατρώνη, άλλος ένας ακραίος επιθετικός στο ρόστερ, έχει αγωνιστεί στην κατηγορία τόσο με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου όσο και με την Αναγέννηση Καρδίτσας, παρά το ότι είναι μόλις 20 ετών. Είχε περάσει από την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Ιωνικός. Αυτή είναι η μεταγραφή την οποία ανακοίνωσε η ομάδα της Κομωτινής. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα έχουμε ένα ρεπορτάζ στην Παρασκευή, καθώς σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνουν οι φίλοι της ποδηλασίας στην ευρύτερη περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Μπρέβετ Φίλιππι είναι ο αγώνας αντοχής, ο οποίος θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου.
και η εκκίνηση θα γίνει από το Καλαμπάκι Τράμα σε μια διαδρομή 200 χιλιομέτρων. Παρακαλώ, αναμένονται αρκετές συμμετοχές από όλη την χώρα. Σε μια είδηση από τον Εύρο, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5.30, Άρδας Καστανέων, Ορέστης Οριστιάδος για το Super Cup, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο ΔΑΚ Οριστιάδος και αναμετρηθούν δύο ομάδες για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, ενώ οι παίχτες του ΑΟΚ ενημερώθηκαν για τις αλλαγές που φέρνει η νέα αγωνιστική περίοδος στους κανονισμούς διαιτησίας. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδος. Λοιπόν, στο βόλεϊ τα είχαμε πει ότι είχαμε την επαναλειτουργία του τμήματος βόλεϊ του ΓΑΣ. Θα λέγαμε ότι είδε και την ευκαιρία, καθώς διαλύθηκε το τμήμα βόλεϊ της ΑΕΚ Ομοτηνής, ο οποίος είχε κερδίσει την άνοδο στην Α2, αλλά η διοίκηση δεν δήλωσε συμμετοχή στην Α2, με αποτέλεσμα να φύγουν οι παίκτες και ο προπονητής. Ο Κώστας Δελιγιαννίδης λοιπόν πήγε στον ΓΑΣ, ο οποίος στείνεται από την αρχή και θα κάνει μια αξιόμαχη ομάδα σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και η πρώτη μεταγραφή είναι η Τίνα Γεωργοπούλου, 22 χρονών, αθλήτρια, η οποία αγωνίζεται στη θέση του Πασατόρου. Αναμένεται να πάρει αρκετές παίχτρες από αυτές που αγωνίζονταν στην ΑΕΚ η ομάδα του ΓΑΣ και να κάνει, όπως είπαμε, μια αξιόμαχη ομάδα. Λοιπόν, περισσότερα αύριο. Σήμερα θυμίζουμε στις 5 η ώρα Νέστος Χρυσούπολης με τον Απόλλων Καλαμαριάς στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης, και στο γήπεδο των Σερών ο Πανσαραϊκός με τον Πανθρατικό στις 7 η ώρα το απόγευμα, να δούμε ποιες ομάδες θα περάσουν στον όμιλο του κυπέλου Ελλάδος. Ευαγγελία Φοντορίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντας μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Ελπίζω αύριο θα τα πούμε και με ρεπορτάζ από το παιχνίδι του Πανσαραϊκού με τον Πανθρατικό. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

Σύσκεψη Κατσαφάδου στη Χαλκιδική με τους τοπικούς φορείς για την αποκατάσταση των ζημιών από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης αφέθηκε ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιφίου.

0: Στις 27 Αυγούστου το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινά η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής. Έξαρση κρούσματων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Διαμαρτυρίες στην Αχλάδα για κατολισθήσεις από την εξόρυξη Λιγνίτη. Κολλημένη για τρίτη ημέρα στα βαθύ παραμένει η Θαλαμιγός στο δρέπανο Αχαΐας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε πως στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα. Για την σύσκεψη αυτή και για το τι ακριβώς θα υποφύει στην σύσκεψη στην οποία συμμετέχει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως εμείς στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά παραμονή του 15 Αυγούστου. Ο 35χρονος στην απολογία του στις δικαστικές αρχές ισχυρίστηκε ότι δεν προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά, καθώς είδε τις φλόγες να ξεπετάγονται σε μακρινή απόσταση από τη βίλα που είχε νοικιάσει με την παρέα του. Ας ακούσουμε τον Περικλή Κουκλάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
1: Και από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την απολογία που είχε λάβει ουσιαστικά προθεσμία για να γίνει αυτή και έγινε χθες. Ο 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις ανακριτικές που ουσιαστικά διερευνούσαν και την αιτία πίσω από την πυρκαγιά στις 14 Αυγούστου στα Σελιά του νομού Ρεθύμνης, στα νότια του Ρεθύμνου είναι αυτό το χωριό. Και βέβαια προκάλεσε μεγάλη καταστροφή, η αλήθεια είναι, και απείλησε οικισμούς. Υπήρξαν και 112 μηνύματα για εκενώσεις προληπτικές. Παρ' όλα αυτά ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι η κατηγορία που του καταλογίζεται, δηλαδή ότι άναψε με την παρέα του σε βίλα που νοικίαζε στην περιοχή των Σελίων φωτιά, έτσι ώστε να υπάρξει πυρκαγιά, εννοώ σε ψυσταριά, όχι σε υπαίθριο χώρο, σε γη, και οδήγησε, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες που κάνουν την προανάκριση, στην πυρκαγιά που προκλήθηκε αργότερα στην ευρύτερη περιοχή, δεν ευσταθούν. Και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση, είδε και ο ίδιος τις φλόγες, όπως είπε, μαζί με την υπόλοιπη παρέα του, να ξεσπούν σε έκταση που είναι παραδίπλα, στα 50 με 70 μέτρα, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στην απολογία του, και μέσω του δικηγόρου του βέβαια υπεραμείνθηκε κάθε δικαιώματός του για την όλη κατάσταση που έχει ακολουθήσει μετά τη σύλληψή του. Βέβαια αυτό που λένε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι επειδή έπαιρναν πολύ ισχυροί άνεμοι και τότε, κατά την τότε περίοδο, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει πιθανότητα όντως να έχει προκληθεί από τη δική τους, από το δικό τους μπάρμπεκιου που ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Τώρα από εκεί πέρα η απολογία κράτησε αρκετές ώρες. Μετά από σύμφωνη γνώμη όμως εισαγγελέα και ανακριτή, η κατάστασή του πλέον είναι ελεύθερος, απελευθερώθηκε δηλαδή με περιοριστικούς όρους αυτού της εμφάνισης μία φορά το μήνα στην ελληνική πρεσβεία στη χώρα του, στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ συγκεκριμένα, όπως υπόθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης του, έως να εκδικαστεί η υπόθεση και να έρθει σε αγροματική διαδικασία. Ενώ βέβαια του επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 10.000 ευρώ, ως εγγύηση για να αφαιθεί ελεύθερος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Περικλή. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ανδρουλάκη και του δασάρχη του Μανώλη του Κουδουμά στα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά αυτή η σύσκεψη. αιτία ήταν η τελευταία φωτιά στο χωριό της Κρήτσας και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει συντονισμένα αντιπεριφέρεια, δασική υπηρεσία, πρεσβεστική και δήμος να πάρουν από κοινού προκειμένου να προλάβουν άλλες πυρκαγιές. Βέβαια, έχουμε τέλη Αυγούστου, αρκετές πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν εδώ στο νομό Λασιθίου. Το ζήτημα είναι σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις που έχει πυροσβεστική, αν επαρκούν και βέβαια ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών και όλοι ευελπιστούμε να μπορέσουν οι υπηρεσίες πραγματικά να συντονιστούν καλύτερα έτσι ώστε να υπάρχει ταχύτερη και πιο καλή αντιμετώπιση των ιστιών. Σε πολλές περιπτώσεις πάνω στην πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε να σβήσει δύσκολες αιστείες. Αυτές είναι της Κρυψάς, είναι της Σιτίας, αν θυμάστε καλά, στα Χλάδια. Είναι κάποιες άλλες πυρκαγιές στην Ιεράπατρα και στη Σιτία, στο Πάνω Χωριό. Σε περιοχές πολύ δύσκολες και με πολλούς ανέμους. Από εκεί και πέρα είχαμε όμως οι δύο αυτοκίνητα τα οποία κάηκαν και χρειάζονται σίγουρα περισσότερες δυνάμεις και ένας διαφορετικού τύπου συντονισμός και συντονίζονται ψηφιακά μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι δύσκολες εποχές αυτές που διανύουμε με έντονα καιρικά φαινόμενα. Ποτέ δεν ζήσαμε τόσους ανέμους με τόσες υψηλές θερμοκρασίες και τόσο μεγάλο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Και να πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Σίβηρη. Ο Παύλος Αρόχλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η οποία πήγε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε εδώ πέρα στο Δημαρχείο. Στο τραπέζι βέβαια έπεσαν οι ζημιές που έχουν υποστεί πολίτες και επαγγελματίες, όπως και βαρύτητα δόθηκε για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν υποστεί καταστροφή, αλλά και το θέμα όσον αφορά την επόμενη μέρα για τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν, τα αντιδιαβροτικά έργα, όπως ώστε να γίνει πρόληψη για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πριν από λίγο, μάλιστα, σε δηλώσεις ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, ενημέρωσε πως έχει γίνει ήδη μία πρώτη καταγραφή ζημιών. Οι ζημιές, βέβαια, θα συνεχιστούν. Η καταγραφή των ζημιών θα συνεχιστεί και την ερχόμενη Παρασκευή. Όπως είπε, θα εγκριθεί ποσό όσον αφορά το Δήμο Κασάνδρας, το οποίο αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την αντιπεριφέρεια το ποσό το οποίο θα εγκριθεί θα είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, σε ένα μήνα από τώρα θα μπορούν οι πληγέντες να καταθέσουν το αίτημα στην υπηρεσία του Υπουργείου για να πάρουν στο 100%, όπως είπε, την κρατική αρρωγή. Ενώ θα δοθεί και επίδομα όσον αφορά τώρα 20 σκευές αλλά και άλλες υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές, θα δοθεί και επίδομα πρώτων αναγκών. Και αναμένουμε τώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο να ξεκινήσει να κάνει μια αυτοψία στην περιοχή όπου έχει πληγεί, στη Σίβηρη δηλαδή, στις καμένες εκτάσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Ομάδα δασοπυρόσβεσης δημιουργήθηκε στη Λέσβο από την τοπική αλβανική κοινότητα. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει τώρα από τη Λέσβο. Δήμητρα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζοντας και αυτά που είπε ο Ιάσον Ταυλάς, στη Μυτιλήνη γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νέας εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης. Αυτή την φορά η αλβανική κοινότητα κινητοποιείται προς τούτο. Όπως είπε ο πρόεδρος της αλβανικής κοινότητας, ήδη υπάρχουν 12 αγροτικά οχήματα, κάποια από αυτά έχουν δεξαμενές, κάποια όχι, τα οποία θα μπορούν να διαδραματίσουν βοηθητικό ρόλο σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως το έκαναν και στην τελευταία πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Πλωμαρίου. Τόνισαν οι ίδιοι ότι αποτελούν απόσπαστο μέλος της Λέσβου, ότι θέλουν να προστατέψουν τον συνάνθρωπό τους, τις περιουσίες, αλλά και να προσφέρουν σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία, γιατί θεωρούν ότι είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά τώρα τις εθελοντικές ομάδες, στο Πλωμάρι, στην τελευταία λοιπόν πυρκαγιά, παρουσίασε πολύ μεγάλη ζημιά το πυροσβεστικό όχημα της εθελοντικής ομάδας του Πλωμαρίου. Ξεκίνησε λοιπόν ένας αγώνας προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να αγοραστεί νέο αυτοκίνητο, και προς τούτο πραγματοποίησαν και μία συναυλία στην οποία συγκεντρώθηκαν 2.000 ευρώ. Επίσης υπήρξε συμπολίτη μας ο οποίος διέθεσε 5.000 ευρώ για το σκοπό αυτό. Η προσπάθειά του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Μαρία Μανάκα από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
5: Ήταν εξημερώματα του Σαββάτου 19 Αυγούστου κοντά στη Μελία και το Αρίστινο έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου ο Εύρος πριν από 3 χρόνια έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε λίγες ώρες η φωτιά εξαπλώθηκε προς τις Σφαίρες, το Σουφλί και κυρίως στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη, κατέκαψε από το 2000.

0: υποδομές, υπαίσθητες ζημίες, αγροκτήματα, ηλαιόρνες, μελισσοκομεία, κάηκαν, κτηνοτρόφοι επίσης πλήγησαν τα ζώα τους, εκδόθηκαν αλλεπάλληλες εντολές εκένωσης οικισμών. Τραγική κορύφωση αποτέλεσε ο εντοπισμός 18 νεκρών μεταναστών μέσα στο δάσος της Δαβιάς. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η εκτίμηση για την καμένη έκταση ήταν περίπου πάνω μάλλον από 966.000 στρέμματα, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό Mega Fire. Βέβαια, 3 χρόνια μετά η εικόνα ανάκαμψης είναι αισιόδοξη. Το Εθνικό Πάρκο Δαβιάς είναι πλέον επισκέψιμο. Τα αρπακτικά έχουν επιστρέψει. Η φύση αναγεννάται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 291.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, Ιωάννης Γίτας. Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10 με 15% δάση υψηλής βλάστησης. Ας τον ακούσουμε.
2: Φέτος πρόκειται για μια μεσαία χρονιά όσον αφορά τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί. Μέχρι τώρα, μέχρι χτες δηλαδή, έχουμε μετρήσει περίπου στις 291.000 στρέμματα καμένες εκτάσεις από τις 53 πυρκαγιές, τις οποίες έχουμε καταγράψει. Εμείς καταγράφουμε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές και όσες πυρκαγιές μας ζητάει η δασική υπηρεσία, δηλαδή αυτές που είναι μεγαλύτερες από 200 στρέμματα. Με βάση αυτή τη λογική λοιπόν, έχουμε καταγράψει 290.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν 300.000 στρέμματα από την αρχή του καλοκαιριού, εκ των οποίων το 90% από αυτές ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δεν έζησαν όλοι τον Ιούλιο, ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δηλαδή, ο Ιούλιο ήταν ο μήνας με τις περισσότερες πυρκαγιές. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Παραδοσιακά και ιστορικά βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω στο 15 Αύγουστο και ως εκ τούτου έχουμε και αύξηση του αριθμού συνήθως των πυρκαγιών γύρω από αυτή την περίοδο που ανέφερα. Τώρα, σχετικά με τις εκτάσεις αυτές που ανέφερα νωρίτερα, το 160.000 περίπου στρέμματα αφορούν τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο και την Ξηρονομή, δηλαδή στην περιοχή της Αττικοβιωτίας, και οι μικρότερες πυρκαγιές της τάξης του 50.000 στρεμμάτων αφορούν τον Μόρε Θύμνο. Βέβαια, έχουμε και τα πιο πρόσφατα έχουν καταγράψει φωτιές στη Σίδερη, στη Σκύρο και στη Σαλαμίνα. Το ενθαρρυντικό, βέβαια, πίσω από αυτά τα νούμερα, ήρθε τα νούμερα πολλές φορές δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα, είναι το τι κάηκε. Με βάση λοιπόν τη δικιά μας υπηρεσία, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων που κάηκαν, πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις. Και μόλις πάνω από 10%, 10 με 15%, τα δάση υψηλής βλάστησης. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή στα δάση Χαλεπίου, Πέθκης, κτλ. Δηλαδή αυτό που λέμε στα δάση στο μυαλό μας. Ένα 32% αφορά γεωργικές εκτάσεις και πολύ μικρότερα ποσοστά τη τάξη το 3 και το 1% αφορούν ανοιχτούς χώρους και τεχνητές επιφάνειες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, μεν έχουμε μεγάλα νούμερα, αλλά τα νούμερα αυτά δεν αφορούν δάσος αυτού καθ' αυτό όλα. Αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπα, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής 4,7 χιλιόμετρων και έτσι θα προσθεθούν και άλλοι 5 νέοι σταθμοί στους υφιστάμενους. Να πάμε στην Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
3: 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του μετρό Θεσσαλονίκης, στις 27 Αυγούστου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, μπαίνει στις ράγες η επέκταση προς την Καλαμαριά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Με αναρτησή του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Θαχιάος αναγνώρισε τις καθυστερήσεις και την καχυποψία που αυτές προκάλεσαν, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σύνθετο, εκτιμώντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Η επέκταση περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Με την πλήρη λειτουργία της αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερήσιους, ενώ εκτιμάται ότι θα απομακρύνει από τους δρόμους περίπου 12.000 οχήματα που κυκλοφορούν κάθε μέρα. Παράλληλα, υπολογίζεται μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους ημερήσιους, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Η λειτουργία, να πούμε, ότι του μετρό στην Καλαμαριά συνδέεται και με την ανάπλαση της οδού Πόντου τους επόμενους μήνες για την ολοκλήρωσή της. Απαιτούνται απαλωτριώσεις που έχουν εξασφαλιστεί καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικό βίκι.

0: Και πάντως να πούμε πως η λειτουργία του μετρό και προς την Καλαμαριά Σοφία θα επιφέρει και αλλαγές στο συγκοινωνιακό έργο για να υπάρξει έτσι σύνδεση πολλών περιοχών με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και το στοίχημα είναι αυτές οι γραμμές να εξυπηρετούν καλύτερα τις γειτονιές του Δήμου Καλαμαριάς, χωρίς παράλληλα όμως να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των λεωφορείων. Η γραμμή 6 μετατρέπεται σε δύο κυκλικές που θα περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές και ένα μία ακόμη τοπικό Καλαμαριάς, ενώ δημιουργούνται και δύο νέες, η ΜΗ2, σταθμός μετρό Μίκρα που θα συνδέει με το σταθμό του ΙΚΕΑ και μία ακόμη η Χ3 που θα συνδέει το σταθμό του μετρό στη Μίκρα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο νέο δίκτυο διατηρούνται επίσης, να πούμε, και οι 4 γραμμές που εξυπηρετούν σήμερα το Δήμο Καλαμαριάς. Παράλληλα, σε διαβούλευση βρίσκεται η επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Καλαμαριά, με το Δήμο να έχει προμηθευτεί 2 ηλεκτρικά λεωφορεία και τους απαραίτητους φορτιστές, ενώ εξετάζεται η ένταξή τους στο νέο συγκοινωνιακό δίκτυο. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα προτιμηθεί μια φόρμουλα κυκλικών διαδρομών, ώστε η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το μετρό, αλλά και τις αστικές γραμμές, εξυπηρετώντας ακόμη περισσότερες περιοχές, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Στις 1.171 έφτασαν οι χημειοθεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο ογκολογικό τμήμα του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιάννης Κετικίδης, προχωρά κανονικά η διαδικασία για τη δημιουργία του ογκολογικού κέντρου στη Δυτική Μακεδονία. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το ίδιο διάστημα, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2026, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία των ογκολόγων εξυπηρετήθηκαν 723 ασθενείς, ενώ ακόμα 94 ασθενείς εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρία αιματολόγου για κακοήθειες μη συμπαγών οργάνων. Όπως τόνισε ο διοικητής του νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, του Ποδοσάκιου, ο κ. Κετικίδης, η διοίκηση συνεχίζει με προσανατολισμό στη βελτίωση των συνθήκων και των υπηρεσιών υγείας, στην ενίσχυση του ογκολογικού τμήματος και τη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο βεβαίως και των τελευταίων ανακοινώσεων του Υπουργού Υγείας στην Πτολεμαϊδα για την δημιουργία ενός ογκολογικού κέντρου που θα καλύπτει τους ογκολογικούς ασθενείς σε όλη τη Δυτική Μακεδονία με ακτινοθεραπευτικά σύγχρονα μηχανήματα και νέες δομές. Ο διοικητής του νοσοκομείου είπε ότι πάνω απ' όλα είναι ο ασθενής και ο ασθενής δεν είναι ένας αριθμός. Ωστόσο, να πούμε ότι μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο γνωστός ογκολόγος ακτινοθεραπευτής, ο οποίος έχει και διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση για το ογκολογικό κέντρο και για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ασχολήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια με ιδιαίτερες εργασίες γύρω από τα ζητήματα αυτά, είπε ότι πρέπει να υπάρξουν πολλαπλά κίνητρα προκειμένου να γίνει πράξη αυτό το ογκολογικό κέντρο. Ένα κέντρο το οποίο καταρχήν θα πρέπει να τροποποιήσει τον οργανισμό του νοσοκομείου της Πτολεμαϊδας για να προβλέπεται ογκολογική κλινική και όχι ογκολογικό τμήμα που σήμερα εντάσσεται στην παθολογική κλινική. Μια αυτόνομη ογκολογική κλινική η οποία θα αυξήσει και τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων εργασίας στους ογκολόγους γιατρούς αλλά και στο εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακατσούνης, ο οποίος μίλησε και για την μελέτη σχετικά με τον καρκίνο στην περιοχή. Μια μελέτη που όλο αναμένονταν να παρουσιαστεί και τελικά δεν παρουσιάστηκε. Αποσαφήνισε και ξεκαθάρισε ότι αυτή η μελέτη έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Αττικής, το οποίο πήρε περιστατικά και μελέτησε το θέμα του καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Και είπε ακόμη ότι αυτή η μελέτη και τα στοιχεία από το Πανεπιστήμιο της Αττικής πρέπει να παρουσιαστούν στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας με έδρα την Πτολεμαϊδα, ώστε να παρουσιαστεί αυτή η μελέτη, να γίνει μια συζήτηση και να ληφθούν και αποφάσεις. Αυτά σε σχέση με τις εξελίξεις που είναι σημαντικές στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο και ειδικότερα στο θέμα του Ογκολογικού Κέντρου μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στη Ρόδο. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας, γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι παρατηρείται το τελευταίο περίπου 20ήμερο μία έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου αλλά και σε ιδιωτικά γιατρία. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον όσοι προερχόνται στο νοσοκομείο δεν είναι σε κατάσταση που να χρειάζονται νοσηλεία, παίρνουν τις απαιτούμενες ιατρικές οδηγίες και αποχωρούν. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αυτό, δηλαδή η έξαρση της γαστρεντερίτιδας, είναι ένα φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, που στη Ρόδο το έχουμε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια. Πιθανολογείται ότι συνδέεται με τις αυξημένες, με τις υψηλές θερμοκρασίες και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Πρέπει να σας πω ότι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τις υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας, γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι, ιδιαίτερα σε κάποιες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν κρούσματα. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν έχουν παρουσιαστεί μαζικά κρούσματα σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποιο εστιατόριο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ήταν μάλλον μεμονωμένες και έχουν κινηθεί οι επόπτες υγείας και ότι αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη Ρόδο αλλά και άλλες περιοχές. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες υπήρξε περιστατικό και έγινε αντίστοιχος έλεγχος στο νησί της Κο. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιοι λένε ότι θα πρέπει και οι πολίτες αλλά και οι επαγγελματίες της εστίασης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με δεδομένες αυτές τις αυξημένες θερμοκρασίες στα θέματα της συντήρησης και της ασφάλειας των τροφίμων. Και από εκεί και πέρα βέβαια και οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να πλένουμε τα χέρια μας, να αποφεύγουμε αν κάποιος έχει συμπτώματα, να αποφεύγουμε την επαφή και όπως λένε θα περάσει όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Πρέπει να σας πω ότι έχει ενημερωθεί και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος συνεργάζεται εννοείται με το νοσοκομείο της Ρόδου. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο. Μπορεί να παρουσιάζονται αυξημένα τα κρούσματα και να είναι περίπου 40 τα περιστατικά που προσέρχονται ημερησίως στο νοσοκομείο. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το νησί έχει 120.000 κατοίκους και πολύ πολύ περισσότερους επισκέπτες αυτή τη στιγμή, αναλογικά καταλαβαίνει κανείς ότι ναι, υπάρχει γαστρεντερίτιδα, αλλά δεν είναι κάτι που τέλος πάντων να προκαλέσει κάποια ευρύτερη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Επιβεβαιώνει το Υπουργείο Πολιτισμού τα δημοσιεύματα τόσο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης όσο και πανελλαδικά ότι πρόκειται να πενταχθεί το έργο επέκτασης και εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία στις 31 Αυγούστου. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι το έργο εντάσσεται τώρα στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Υπήρξε αυτή η ανησυχία για το τι θα γίνει με το Αρχαιολογικό Μουσείο και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη με δεδομένο ότι ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί και η ημερομηνία της 31ης Αυγούστου πλησίαζε όλο και περισσότερο. Τελικά η φημολογία καταρχήν αλλά και στη συνέχεια η αναφορά σε πράξεις ότι πρόκειται να απενταχθεί αλλά να μπορέσει και να συνεχιστεί όμως δόθηκε με αυτή την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που σημειώνει ότι η ένταξη της επέκτασης και του εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου 2021-2027, να σημειώσουμε, διασφαλίζει απολύτως την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου για την ολοκλήρωσή του εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Από το Υπουργείο Πολιτισμού κρίνεται ότι είναι επωφελής η όλη η ενέργεια και για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που αντιμετώπισε τον κίνδυνο απώλεια σπόρων από τη δική της πλευρά λόγω του κανόνα των ΙΣΥ 3. Των ετών δηλαδή που διαρκεί το πρόγραμμα και μέχρι το 2030 που θα πρέπει να είχε ολοκληρωθεί, ενώ ταυτόχρονα με τη μεταφορά αυτή εντάχθηκαν και τμήματα του έργου που δεν τα είχαμε στον αρχικό προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορά δηλαδή την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του μουσείου και της οργάνωσης των αποθηκών και του εργαστηρίου συντήρησης. Βγήκαν σαν υποέργα μέσα σε αυτό. Μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση πλέον από το ΠΕΠ. Μένει να δούμε ότι θα προχωρά το συγκεκριμένο έργο και σχετικά γρήγορα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Θα σημειώσουμε ότι σαν χρόνος ήταν αρκετά νωρίτερα ότι θα μπορούσε να δοθεί για χρήση. Περιμένουμε μέσα στον επόμενο έτος, το 2027, να δούμε την ολοκλήρωσή του. αυτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σως εκπέμπουν οι πληγέντες από την ευλογιά κτηνοτρόφοι, ζητούν ουσιαστική οικονομική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληγέντων Κτηνοτρόφων, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος, υπενθυμίζει ότι είχαμε περισσότερες από 7 αυτοχειρίες κτηνοτρόφων που είδαν τα κοπάδια τους να ξεκλειρίζονται λόγω των ζωονόσων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, δίκη κυρίες και κύριοι. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων. Από ευλογία και πανόλιο, ο κ. Δημήτρης Παπαζιάκας μίλησε στην ΕΡΤ Λάρισας. Υπογράμμισε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν χάσει μόνο τα ζώα τους εξαιτίας των υποχρεωτικών θανατώσεων και δεν υφίστανται μόνο τις οικονομικές ζημιές, αλλά και πρωτοφανή ψυχολογική πίεση. Έχουμε τουλάχιστον 7 αυτοχειρίες και δεν ξέρουμε πόσοι έχουν επηρεαστεί από τον πόνο τους για την εξέλιξη αυτή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την υγεία τους. Υπάρχουν άνθρωποι που κυριολεκτικά πεθαίνουν από το μαράζι τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαζιάκας, ο οποίος διευκρίνησε ότι ευελπιστεί να δει την πολιτεία να σκύπτει πάνω από το πρόβλημα και να σταματήσει βεβαίως αυτό το ξεκλείσμα εκτός των κτηνοτρόφων και των ζώων. Η χώρα, όπως είπε, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες γιατί και για την παραγωγή κρέατος, γάλακτος αλλά και φέτας. Τώρα, η απώλεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ενός κοπαδιού για τον κτηνοτρόφο δεν είναι μόνο οικονομική. Σημαίνει απώλεια παραγωγής, εισοδήματος, επένδυσης που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, γενετικού υλικού και σε πολλές περιπτώσεις ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. Τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και μια από διαφορετική σκοπιά, αυτή της ψυχολογικής στήριξης, όπως είπε ο κ. Παπαζιάκας, γιατί οι άνθρωποι που τα ζώα τους θανατώθηκαν θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν άμεση πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη από τις κρατικές δομές. Το κράτος λάμπει στο τομέα αυτό δια της απουσίας του και το χαρακτήρισε αυτό ο κ. Παπαζιάκας, απαράδεκτο γεγονός. Τώρα, όσον αφορά τα αιτήματα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι, πλήρες αποζημιώσεις για την πραγματική αξία των ζώων, με βάση την παραγωγικότητα, την ηλικία και τη φιλία, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των κοπαδιών, κάλυψη του αυξημένου κόστους που προκύπτει από την καραντίνα και τα αναγκαία μέτρα βιοασφάλειας, αποζημίωση για την καταστροφή των προϊόντων όπως γάλα, τυροκομικά και ζωοτροφές, καθώς και ενίσχυση για την ανασύσταση των κοπαδιών. Υπάρχουν ζητήματα και με το σύστημα ελέγχων των επιδοτήσεων του 2025. Οι πληγέντες κτηνοτρόφοι είχαν δηλώσει μηδενικό ζωικό κεφάλαιο πέρυσι λόγω ανωτέρας βίας και τα ζώα τους είχαν αφού είχαν θανατωθεί τα ζώα τους και έτσι δεν έλαβαν καμία οικονομική στήριξη. Αυτό που ζητούν βεβαίως είναι γενναία στήριξη, όχι μόνο υλική αλλά και ψυχολογική, δίκη, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και μιλάμε για ανθρώπους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει κυριολεκτικά χωρίς που την κεφαλή κλείνει, αφού έχασαν όχι μόνο την καθημερινή τους έσοδα και τα κοπάδια τους, αλλά τρέχουν και υποχρώσεις βέβαια, είτε είναι ασφαλιστικές, είτε είναι προς την εφορία, αλλά και η καθημερινότητά τους και τα προς το ζήν.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Διαμαρτυρίες στην Αχλάδα, στην Φλόρινα, για κατολισθήσεις από την εξόρυξη λιγνίτη. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
6: Δίκη, είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν με τους κατοίκους, ειδικά τους τελευταίους μήνες αλλά και τις τελευταίες μέρες, να βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για την κακή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί το κομμάτι της Αχλάδας που έχει παραμείνει, εκτός από αυτά που έχουν προχωρήσει στην απαλωτρίωση και εξόρυξη λιγνίτη, με αποτέλεσμα ακόμα και τα λίμματα να χύνονται έξω, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους για τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν ακόμα και σήμερα, με κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Αχλάδα από την εξόρυξη λιγνίτη εκεί στα ορυχεία της περιοχής. Αυτό που φοβόμασταν και αυτό ακριβώς είχαμε αναλύσει στα δικαστήρια, είχαμε προβλέψει τέτοιες παρεμβάσεις σε ένα έδαφος που παρουσιάζει συνεχείς κατολισθήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του αγωγού, διαρροή λιμάτων, δυσοσμία, πιθανή επιβάρηση του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους η Επιτροπή Αγώνα εκεί της τοπικής κοινότητας Αχλάδας, ζητώντας άμεσα να μετεκατασταθεί ο οικισμός, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν κανονικά τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε μία επιχείρηση διάσωσης η οποία στήθηκε στην ορεινή περιοχή του Ερημάνθου στην Αχαΐα, όταν δύο αδέλφια, ένας 38χρονος άνδρας και μία 32χρονη γυναίκα, εγκλωβίστηκαν στην αδύσβατη περιοχή χθες βράδυ λόγω της έντονης βροχής αλλά και της ομίχλης που επικρατούσε και τους έκανε να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας 38 και 32 ετών αντίστοιχα, όπου είναι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή και χθες το βράδυ έχασαν τον δρόμο τους εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την στιγμή. Ειδοποίησαν λοιπόν την πυροσβεστική υπηρεσία και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο προκειμένου να τους εντοπίσει και να τους απεγκλωβίσει. Μάλιστα στην επιχείρηση συμμετείχε και το ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος, το οποίο διαθέτει και θερμική κάμερα μέσω της οποίας εντοπίστηκαν τα δύο αδέρφια τα οποία είχαν χαθεί και είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή, σε Φαράγγι, στην περιοχή του Ερημάνθου, ανάμεσα στο Αλεποχώρι και στο Καλέτζι. Οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ με την χρήση τεχνικής ραπέλ κατέβηκαν και έδεσαν τα δύο αδέρφια με σχοινιά προκειμένου να τους ανασύρουν σε ασφαλές σημείο. Ήταν όπως διαπίστωσαν καλά στην υγεία τους και παρά το γεγονός ότι είχε κληθεί ασθενοφόρο για να τους παραλάβει, δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο καθώς δεν είχαν υποστεί τον παραμικρό τραυματισμό.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, στο Δρέπανο Αχαΐας, όπου για τρίτη ημέρα είναι κολλημένη στα βαθύ μία θαλαμυγός.
8: Και πρόκειται για μια επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα για την αποκόλληση του γιότ, το οποίο από την Κυριακή το πρωί βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου Αχαΐας, σε αβαθή νερά, σε μια ξέρα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, η οποία αν και χαρτογραφημένη αλλά και με σχετική σήμανση για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, ο καπετάνιος του συγκεκριμένου σκάφους έπεσε πάνω στην συγκεκριμένη ξέρα. Είναι ακινητοποιημένο λοιπόν το σκάφος, έχει πυροσβεστικήσει αυτή τη στιγμή ένα ρημουλκό το οποίο σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει την διαδικασία πρόσδεσης του γιότ για να επιχειρήσει να το αποκολλήσει από τα βαθύ όπου βρίσκεται, αφού πρώτα ελεγχθεί από δίτες οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κάποιες ζημιές στο σκάφος, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δεθεί με το ρημουλκό για να αποκολληθεί με ασφάλεια από το σημείο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας του πολυτελούς πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά, επανέρχεται στο προσκήνιο η αξιοποίηση του λιμανιού στην Κάτω Γλυφούρα, στις πρώην ναυτικές σχολές της Κάτω Γατζέας. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου διεκδικεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότηση περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει το ρεπορτάζ, Ελένη.
9: Καλώς μεσημέρι, και αυτό δεν θα ακούγονταν καθόλου περίεργο, και να πούμε ότι και η αντιπολίτευση τίθεται και συμφωνεί με την Δημοτική Αρχή σε αυτό το θέμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ΕΤΑΔ έχει παραχωρήσει αυτό το λιμάνι, ας το πούμε έτσι, στην κατάσταση που είναι τώρα, στην εταιρεία η οποία έχει κάνει και το ξενοδοχείο. Το αίτημα πάντως κατέθεσε ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου κ. Σμιντικός στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τα 4 εκατομμύρια και είπε ότι ο Δήμος υποστηρίζει ότι διαθέτει ήδη τις απαιτούμενες όριμες τεχνικές μελέτες. Προβλέπει την κατασκευή ενός μόλου μήκους 166 μέτρων ως επέκταση του φυστάμενου κυματοθράφστη, παραλιακά κρυπηδώματα μήκους 160 μέτρων, ενίσχυση της θωράκισης του υφιστάμενου μόλου και πολλά άλλα. Η χρονική σύμπτωση βέβαια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς το αίτημα έρχεται λίγες μέρες μετά, όπως είπατε και εσείς, την έναρξη λειτουργίας αυτού του πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά. Στο πλαίσιο επένδυσης αυτής, το λιμανάκι της Κάτω Γλυφούρας έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ, όπως σας είπα, στην εταιρεία που ολοκλήρωσε το ξενοδοχειακό συγκρότημα, που ξεκίνησε να λειτουργεί το περασμένο Σάββατο, με σχέδια για νέες θέσεις ελιμενισμού, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης σκαφών και ιστιοπλοϊκή σχολή. Σε αυτό βασίστηκε για να στήσει το ξενοδοχείο, ότι δηλαδή θα έρχονταν κυρίως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ιστιοπλοεία, έτσι, και έχουν τα δικά τους σκάφη ή και νοικιάζουν. Το ζήτημα τώρα της αρμοδιότητας παραμένει ανοιχτό. Ο Δήμος επικαλείται θετική γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου για εξομοίωση του χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα, ενώ η ΕΤΑΒ επικαλείται το νόμο 3986 του 2011 για τη διαχειριστική της αρμοδιότητα. Η έκταση πάντως είχε χαρακτηριστεί τουριστικό δημόσιο κτήμα και είχε απαλωτριωθεί από τον ΕΟΤ το 1971. Πέρασε συνέχεια στο ΤΑΙΠΕΔ και μετά στην ΕΠΑΔ και δόθηκε σαφών τον συγκεκριμένο επενδυτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα κάτοικοι από την Ανώπολη και τις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο, οι οποίοι αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδεφήσεων στο πρώην λατομείο της περιοχής. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
10: Καλό μεσημέρι. Η Εκκλησία της Κρήτης, στην οποία ανήκει η έκταση του πρώην λατομείου, βρέθηκε στο επίκεντρο της κινητοποίησης με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους και εκπροσώπους φορέων να ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο να μην προχωρήσει στην ανανέωση του μισθωτηρίου του πρώην λατομείου με την ιδιωτική εταιρεία, το οποίο λύγει μέσα στο 2027. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αντιδράσει από την πρώτη στιγμή στην πρόπτικη της δημιουργίας της μονάδας στο λατομείο. Μάλιστα, το Μάιο του 2024, όταν η εταιρεία που μισθώνει την έκταση κατέθεσε προσέγκριση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς για γνωμοδότηση, είχαν ξεσηκωθεί και, βέβαια, και θα πρέπει να επισημάνω επίσης ότι η γνωμοδότηση ήταν αρνητική. Όμως, η πρόσφατη κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων και κινητοποίησαν από τους κατοίκους, προχώρησαν στη συλλογή περίπου 2.000 υπογραφών διαμαρτυρίας, συγκρότησαν τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα και αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο λατομείο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην οικιστική όσο και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Συναντήθηκαν σήμερα με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, του παρέδωσαν το υπόμνημα με τις επισημάνσεις τους και τις ενστάσεις τους και ο ίδιος στη συζήτηση που είχαν ξεκαθάρισε ότι η Αρχιεπισκοπή Κρήτης δεν προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία που εκμισθώνει το λατομείο και οι νομικοί σύμβουλοι της Αρχιεπισκοπής το έχουν ξεκαθαρίσει ότι το ζήτημα θα λυθεί αμετάκλητο τον Οκτώβριο του 27, οπότε λύγει και το μισθωτήριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απάντηση αναμένεται για την κατάσταση που επικρατεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Άρτας μετά την ανοιχτή επιστολή των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, οι οποίοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την υποστελέχωση και τις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
11: Καλησπέρα, Βίκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άρτας με τους γιατρούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Όπως αναφέρουν στην ανοιχτή επιστολή τους οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, η παθολογική κλινική λειτουργεί χωρίς ειδικευόμενους γιατρούς και μόλις τρεις ειδικευόμενοι, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και το παθολογικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών, σύμφωνα με τους ίδιους, μετακινούνται επανελειμμένα γιατροί από τα κέντρα υγείας, με ορισμένους να φτάνουν ακόμη και τις 10 εφημερίες μέσα σε ένα μήνα, παράλληλα με τα καθήκοντά τους στις μονάδες όπου υπηρετούν. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρνούνται να συνδράμουν όταν υπάρχει ανάγκη και επισημαίνουν όμως ότι οι συνεχείς μετακινήσεις δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς όπως υποστηρίζουν σε αρκετές εφημερίες, ένας ειδικευόμενος γιατρός και ένας γιατρός υπηρεσίας υπαίθρου καλούνται ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κλινικής, αλλά και στα επίγοντα περιστατικά. Το θέμα πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ αναμένεται και η απάντηση της διοίκησης των νοσοκομείων της Άρτας, αλλά και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών στις καταγγελίες που διατυπώνονται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, συνέδεσαν αυθαίρετα τις αποχετεύσεις τους παραθεριστές της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομοτηνής. Για το θέμα παρενέβη ο τοπικός σύλλογος, απαριθμώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η ενέργειά τους. Και από την ΕΡΤ Κομοτηνής θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι, ο τοπικός λοιπόν σύλλογος παραθεριστών γνωστοποιεί, ενημερώνει τα μέλη του ότι υπάρχουν κίνδυνοι εξαιτίας αυτής της ενέργειας την οποία προέβησαν. Ένας κίνδυνος αφορά τη δημόσια υγεία, διότι τα λίμματα που διοχετεύονται σε έναν ανενεργό αγωγό εγκλωβίζονται με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονης δυσοσμίας αλλά και συγκέντρωσης εντόμων και τροκτικών, αλλά και τον σοβαρό κίνδυνο υπερχείλισης των δρόμων ή ακόμη και επιστροφής των λιμάτων στα ίδια τα σπίτια τους. Επίσης υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν υποδομές. Η εισρωή των λιμάτων πριν την ολοκλήρωση των δοκιμών και την πλήρη ρύθμιση των μηχανημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημίες στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, με αποτέλεσμα αυτός να καθυστερήσει να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν καλεί ο Σύλλογος τα μέλη του να προχωρήσουν άμεσα σε αποσυνδέσεις των αποχετεύσεών τους με το κεντρικό δίκτυο και να αναμένουν τις επίσημες ενημερώσεις από τον Δήμο και την αρμόδια αρχή λειτουργίας του βιολογικού. Τέλος, προειδοποιεί ότι επειδή αυτές οι ενέργειες, η σύνδεση δηλαδή της αποχέτευσης, είναι μια παράνομη πράξη, στους παραβάτες επιβάλλονται προβλεπόμενα από τον κανονισμό αποχέτευσης αυστηρά διοικητικά πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί και η νόμιμη δικαστική οδός για φθορά δημόσιας περιουσίας και έκθεση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εν όψη της 90ης ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας κατέθεσε υπόμνημα θέσεων που εστιάζει στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως η φορολογία, η ρευστότητα, ενώ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα. Κώστα, μας ακούς?
13: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στο κόκκινο βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Καβάλας, με τον Εμπορικό Σύλλογο να καταθέτει ένα καυτό υπόμνημα θέσεων εν όψη της 90ης ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται μεταξύ άλλων τα χρέη και οι ρυθμίσεις, ετούνται ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων χωρίς κριτήρια, κούρεμα προς αυξήσεων επιτόκιο στο 3% και ειδική πρόνοια για τον έντιμο τερματισμό του επαγγελματικού βίου χρεωμένων εμπόρων. Επίσης, ζητείται προστατευτικός ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός για τις λειτουργικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, οι άνθρωποι της αγοράς ζητούν άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων και του τέλους επιτιδεύματος, επαναφορά του αφορολόγητου τους στις 12.000 ευρώ και αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 70.000 ευρώ. Σχετικά με την αγορά και τη γραφειοκρατία, επιδιώκουν αυστηρότερους ελέγχους σε πολυεθνικές και e-shops για τις προσφορές. Ενίσχυση των ελέγχων του λαθρεμπορίου, καθώς και δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι επαγγελματίες της Καβάλας τονίζουν πως το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και η στήριξή του αποτελεί πλέον πολιτική επιβίωσης, αναμένοντας σαφείς δεσμεύσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη καταθέτει η διοίκηση της αδελφότητας Δημητσανιτών Γρηγόριος V στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος Ζορμπαλάς, αν θέλετε ενημερώστε με, είναι στη γραμμή. Λοιπόν, από όσο μου ενημερώνουν, δεν έχουμε το Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε όμως στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Καθώς εν μέσω προβλημάτων και αγωνίας για την τιμή, συνεχίζεται ο τρίχος για τη σταφίδα στην Ηλία. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, όπου στα σταφιδοχώρια του νομού και ειδικότερα στην περιοχή του Πύργου, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τη διαδικασία του τρίγου. Μια διαδικασία η οποία, όπως μας είπαν οι παραγωγοί, έχει ξεκινήσει ήδη λίγο νωρίτερα φέτος, και αυτό λόγω των καιρικών συνθήκων, πριν από τον 15 Αύγουστο, και είναι σε εξέλιξη τώρα, τίνει δεν να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η σταφιδοπαραγωγή μας είναι ιδιαιτέρως ανήσυχη, καθώς ο καύσωνας Οι υψηλές θερμοκρασίες που προηγήθηκαν έχουν επιφέρει, έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα στο προϊόν και σε σχέση και με την ποιότητά του, ενώ η μεγάλη τους αγωνία είναι το πώς θα διαμορφωθεί η τιμή. Η τιμή η οποία τα τελευταία χρόνια δεν τους έχει αφήσει ικανοποιημένους και υποστηρίζουν ότι αν δεν είναι μια τιμή στα 3 ευρώ αναστρέμα, τότε δεν θα είναι ικανοποιητική, καθώς δεν θα μπορούν να ρεφάρουν ουσιαστικά σε σχέση με τα έξοδα που έχουν κάνει για την παραγωγή. Η παραγωγή της, αφήστε να υπενθυμίσουμε εδώ, είναι μια δύσκολη παραγωγή, τουλάχιστον τα τελευταία 15 με 10 χρόνια. Αντιμετωπίζει συχνά πυκνά αρκετά προβλήματα, ενώ η τιμή της είναι χαμηλή. Πέφτει η τιμή της σε ένα προϊόν που άλλοτε ήταν το χρυσό προϊόν για την υγεία και από αυτό ζούσαν ολόκληρες οικογένειες, θα μπορούσαμε να πούμε, καθ' όλη τη διάρκεια, για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όμως πλέον βρίσκεται σε μια παρικμασμένη κατάσταση. Μάλιστα. Οι αγρότες ζητούν να υπάρχουν κάποια μέτρα. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται, θα λέγαμε, σε μια συνεχή έτσι, διαπραγμάτευση και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά τώρα, όπως είπαμε, είναι η περίοδος του τρίγου, προέχει να συγκεντρωθεί χωρίς άλλα προβλήματα και στη συνέχεια να διεκδικήσουν οι αγρότες την τιμή των 3 ευρώ τουλάχιστον αναστρέμμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη. Σταύρο.
15: Γεια σας. Η πρόταση βασίζεται στη μακραίωνη ιστορική, πνευματική, εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και εθνική διαδρομή της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Εξάλλου, οι ιστορικές μονές, τα εκκλησιαστικά μνημεία, η σχολή της Δημητσάνας, η συμβολή της Δημητσάνας στον αγώνα, ο ρόλος των παρουτόμιλων συγκροτούν μια παρακαταθήκη δίκη ιδιαίτερης σημασίας για τον ελληνισμό, γιατί η Δημητσάνα λοιπόν συνδέεται επίσης και με σωματικές προσωπικότητες του αγώνα και για όλους αυτούς τους λόγους η αδελφότητα Δημητσανιτών έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Ποιος είναι ο στόχος? Να αποδοθεί σεβασμός σε έναν τόπο που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Και σκοπός είναι η αναγνώριση της θέσης που η Δημητσάνα κατέχει στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού και όλη αυτή η διαδικασία του φακέλου προωθείται το επόμενο χρονικό διάστημα ως πρόταση, απευθύνεται στη Βουλή, στα Υπουργεία, στην Περιφέρεια, στη Μητρόπολη, στο Δήμο Κορτινιές, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και βέβαια στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ζητώντας να ξεκινήσει θεσμικά ένας διάλογος και να προωθηθεί το αίτημα της διαδικασίας αναγνώρισης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Εντείνονται οι εργασίες που εκτελούν στα σχολεία της Καλαμάτας στα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και μαθήτριες να τα βρουν σε καλή αλλά και λειτουργική κατάσταση σε λίγες μέρες που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
16: Στις αρχές Σεπτεμβρίου, λοιπόν, θα πραγματοποιηθούν ευρείες συσκέψεις στο Δήμο με τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων και της Ένωσης Γονέων και την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και να δρομολογηθούν τυχόν άμεσες άλλες ανάγκες για τις επισκευές και συντηρήσεις. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, ανακοίνωσε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μπει συνεργείο αυτεπιστασίας στο γυμνάσιο της Παραλίας, όπου θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα καθίζησης στο προάβλιο, κάτι που σημείωσε ότι αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα της σχολικής κοινότητας. Επίσης, στο γυμνάσιο Παραλίας θα γίνει παρέμβαση του υπεροπολικού σφαίρου, όπου θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας, και είπε επίσης ότι οι εργασίες αυτές δεν έγιναν νωρίτερα, επειδή μέχρι το τέλος Αυγούστου στο σχολείο λειτουργούσε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Φάρης. Δίπλα από το γυμνάσιο Παραλίας βρίσκονται τα ΕΠΑΛ, όπου είναι σε εξέλιξη παρεμβάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, όπως μονώσεις, ανακαινήσεις χώρων υγιεινής, ελαιοχρωματισμοί κλπ. Ενώ ανάλογες εργασίες στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος γίνονται στο σχολικό κτίριο του 4ου και 6ου γυμνασίου, όπως και του 3ου γυμνασίου και 5ου λυκείου Καλαμάτας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρόκληση για τους γονείς χαρακτηρίζει η Ένωση Γονέων τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στα αιτήματα και τις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί. Όπως υπογραμμίζουν με ανακοίνωσή τους οι γονείς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
17: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Οι γονείς περίμεναν να λειτουργήσει η δημιουργική απασχόληση στο Δήμο, που φέτος από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι θα ξεκινούσε μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και λίγο αργότερα σε ένα διαφορετικό σημείο. Περίμεναν λοιπόν πολύ καιρό. Δεν έγινε αυτό. Φτάσαμε μέσα Αυγούστου, δεν υπάρχει διέξοδος για πολλές οικογένειες που δεν έχουν πώς να απασχολήσουν τα παιδιά τους στην περίοδο των διακοπών. Σύμφωνα με το Δήμο, τώρα έγιναν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον παρά μόνο από δύο άτομα που δεν επαρκούν για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δράσης. Οι γονείς τώρα καταγγείλουν ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού έγινε αργά, 30 Ιουλίου, και ήταν λογικό να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Το αποτέλεσμα, όπως επισημαίνουν πολλές οικογένειες, να έχουν ήδη στραφεί σε ιδιωτικές λύσεις, αναγκασμένες τώρα να διαθέσουν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους για την φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών του τελευταίου μήνα αποτελεί μια ανάγκη και ένα δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους που διαφορετικά δεν μπορούν να βιοποριστούν. Αυτό τονίζει η Ένωση Γονέων και δείχνει ως υπεύθυνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην παρούσα Δημοτική Αρχή. Μετά από πλήθος παρεμβάσεων της Ένωσης Λόγου Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και την παρουσία εκπροσώπων της στο Δημοτικό Συμβούλιο, λένε οι γονείς, φτάσαμε 19 Αυγούστου χωρίς καμιά ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης, πέρα από το καλοσκηνατικό πρόγραμμα που λειτουργεί φέτος στα Γουβιά και το οποίο αποτελεί πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό, όπως καταγράφουν. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν ως πρόκληση για τους γονείς τη στάση του Δήμου απέναντι στα αιτήματα και στις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα.
7: Καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό και να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η μεγάλη εικόνα παραμένει σκοτεινή και θολή σε πλήρες αδιέξοδο. Με λίγα λόγια, φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κλείνουν τα παράθυρα διαλόγου, παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, ανεβαίνουν και οι τιμές των καυσίμων, όπως ανεβαίνουν να κρυβαίνουν τα πάντα στην αλυσίδα της καθημερινότητας. Και στο κάδρο της μεγάλης εικόνας βεβαίως μπαίνει και ο νέος κύκλος απειλών του Ιράν, το οποίο αφήνει κατά τους Financial Times ανοιχτό το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα σε αυτούς τόσο την Κύπρο όσο και τη Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Σύσκεψη στο Υπουργείο Κασάνδρας Χαλκιδικής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΑΟΝ στο Φαλερικό Όρμο έδωσε το ελεκτικό συνέδριο. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφηνο στην Αθήνα θα μεταφερθούν ισορροί για ιατροδικαστική εξέταση. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου, 65χρονος υποβρύχιος αλίας που τραυματίστηκε από σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς, εξέλιξε προανάκριση. Τέσσερα ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν ψεκασμό στην Αρτέμιδα με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. 10 νεκροί από τις καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική Κίνα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται προληπτικά από τα σπίτια τους. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφηνο που έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Καθοριστική για την εξαγωγή ασφάλων συμπερασμάτων αναμένεται να είναι η επίσημη διερεύνηση του δυστυχήματος, ενώ έχουμε και την επίγουσα οδηγία που εξέδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 και με οδηγίες προς τους πιλότους να ελέγχουν τον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα πάμε και σε Σύφηνο και στον απεσταλμένο μας. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας από το μέτωπο της πολύπαθης Μέσης Ανατολής, όπου η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το στενό του Ορμούζ να παραμένει στο επίκεντρο και την Τεχεράνη να φέρεται να εξετάζει επέκταση της σύγκρουσης ακόμα και σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή βραχτορία και παρακολουθεί τα διεθνή βραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες σε τίτλους Δέσποινα παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, κλείνει το παράθυρο διαλόγου, με λίγα λόγια το απόλυτο αδιέξοδο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες, όπως είπες, με το Ιράν δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί, ενώ υποστήριξε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Την ίδια ώρα, η ανάρτησή του στο Truth Social παρουσιάζει ένα χάρτη της περιοχής των στερνών, τα οποία τα χαρακτηρίζει ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, ως προς τα στενά αυτά καθεαυτά του CNN, σύμφωνα με εταιρεία αναλύσεων Kepler, η οποία παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων, αναφέρει ότι περισσότερο από το 80% των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς στις τελευταίες 2 εβδομάδες πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδρομής του Ομάν. Βέβαια, να σου πω ότι δεν έχουμε τον αριθμό των πλοίων που πέρασαν, πράγμα που έχουμε μόνο ως προς τους αριθμούς. Αυτό που μας είχαν δώσει προημερών τα διεθνή πρακτορία, ότι κατά μέσο όρο 11, λιγότερα από 11 πλοία περνούσαν από τα στενά. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Ιρανός βουλευτής Μόγκντα Νετάι δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν θα ανακοινώσουν σύντομα νέα δίωδο από τα στενά του Ορμούς, διαφορετική όμως από την νότια διαδρομή. Ωστόσο, δεν έδωσε κάτι περισσότερο από λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Να θυμίσουμε ότι το Σάββατο ο κύριος Αραξή είχε πει ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία μεταξύ της Τεχεράνης και του Ομάν. Και είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση του κειμένου. Και τέλος να σου πω ότι ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, προειδοποίησε σήμερα τα κράτη του κόλπου ότι θα θεωρηθούν συμμέτοχα στην Αμερικανική στρατιωτική δράση αν διευκολύνουν τις Αμερικανικές δυνάμεις, ιδιαίτερα μέσω φιλοξενίας στρατιωτικών αεροσκαφών.
0: Παρά βέβαια τη σημαντική υποχώρηση της έντασης σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν συγκρίνονται δύο αυτοί οι περίοδοι. Η κατάσταση μέσα στην παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και την ίδια ώρα προβληματισμό δέσποινα προκαλεί δημοσίευμα του Financial Times που επικαλείται δύο καλά ενημερωμένες ιρανικές ποινές σύμφωνα με τις πηγές σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.
1: Πιθανά λοιπόν πλήγματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία που χρησιμοποιείται η βάση Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και στην Κύπρο που βρίσκονται βρετανικές βάσεις. Παράλληλα, φέρεται να έχει εξετάσει επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Ορμούζ. Οι πηγές υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να διευρύνει τον πόλεμο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν κρίσιμες σημαντικές ιρανικές υποδομές, ενώ στρατιωτικοί αναλυτές αμφισβητούν την ακρίβεια και τις δυνατότητες του ιρανικού οπλοστασίου για τις επιθέσεις τόσο μακριά. Το Ιράν βέβαια δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα. Τέλος να σου πω, Γρηγόρη, ότι είχαμε και το ΝΑΤΟ, το οποίο μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters δήλωσε πριν από λίγο ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονται προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και η αμυντική ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
0: Ωραία, όλοι αναρωτιούνται σε αυτή τη φάση που είμαστε δέσποινα τι σημαίνει αυτό το τέλος της κυκλοφορίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η κατάσταση που είμαστε, δηλαδή ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Για πόσο μπορεί να διατηρηθεί ακόμα. Το ερώτημα τέθηκε στο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, Μεν, Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
2: Αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. Δεν μπορούσαμε να πούμε πόσους μήνες, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας μια συμφωνία του Ιράν με το Ομάν, ώστε να διαχειρίζονται από κοινού τα στενά του Ορμούς με την συνένεση και των άλλων κρατών που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή των αραβικών κρατών του κόσμου.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτό θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο για να λύξει το θέμα των στενών του Ορμούς. Αλλά και πάλι οι Αμερικανοί εκεί δεν μπορούν να αφήσουν, δηλαδή να μείνουν αμέτωχοι και να τους πούν οι άλλοι μετά, ξέρετε, φτιάξαμε μια συμφωνία, τώρα σηκωθείτε, φύγετε, γιατί εμείς την έχουμε τη συμφωνία αυτή. Που μπορείτε να φύγετε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Και αφού συμφωνήσαν οι Ομανοί με τους Ιρανούς, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ανοίγουν τα στενά και φεύγουν τα πλοία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολα μάλιστα τα πράγματα και η εικόνα που έχουμε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, εντωμεταξύ, Δέσποινα Συριοπούλου, νέα ένταση στις σχέσεις της Άγκυρας με το Τελαβή προκάλεσε η Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία.
1: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σύμφωνα με το Τελαβή, η επίθεση έγινε επειδή η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη βάση θα απειλούσε την ασφάλεια του Ισραήλ και θα παραβίαζε το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλείας που είχαν συμφωνήσει με την Συρία. Η Άγκυρα τώρα από την πλευρά πλευράς απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει τις παράνομες επιθέσεις του και να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η Ουάσιγκτον τώρα επιβεβαίωσε τα Ισραηλινά πλήγματα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στην Συρία, τον Μπάρακ, ο οποίος χθες χαρακτήρισε τις επιθέσεις περιττή κλιμάκωση και κάλεσε και τις δύο πλευρές σε διάλογο. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ήδη τεταμένη σχέση Άγκυρα Τελαβίβ, γιατί η Τουρκία στηρίζει την νέα Συριακή κυβέρνηση και ενισχύει την παρουσία της στη χώρα, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί για την αυξανόμενη τουρκική επιρροή.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, με φόντο τη λεγόμενη Συμφωνία της Μέκκας, δηλαδή τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Μπορούμε να μιλάμε για ένα σουνιτικό, για ένα ισλαμικό, αν θέλετε, ΝΑΤΟ. Προβλέπεται δηλαδή ρήτερα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που αναφέρει ρητά ότι μια επίθεση σε μια από αυτές τις χώρες θα θεωρείται επίθεση σε όλες τις άλλες, στα κράτη-μέλη. Ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι μπορεί να ακούμε πολλά για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, αλλά πραγματικότητα απέχει από κάτι τέτοιο, ακόμα και να ενταχθεί και η Αίγυπτος στο συγκεκριμένο σχήμα. Γιατί όπως εξήγησε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να προσδιορίζει πότε υπάρχει επίθεση.
3: Πάλι θα υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή θα είναι αρνητικό σημείο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πάλι θα υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία το 2015 κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος γιατί είχε μπει, λέει, για 35 δευτερόλεπτα στον αέριο χώρο της. Mm. Ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Το οποίο συνεκλήθη την επόμενη μέρα και κατέληξε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή δεν θεωρήθηκε επίθεση αυτό το πράγμα που έγινε κατά της Τουρκίας. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη των άλλων κρατών προς την Τουρκία, αλλά είπαν αυτό δεν συνιστά επίθεση. Δεν θα μπούμε εμείς σε πόλεμο. Το λέω αυτό διότι, να σας πάρω το πιο αθώο για εμάς παράδειγμα, όχι και τόσο αθώο. Το Πακιστάν με την Ινδία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ένταση. Δηλαδή, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς με την Τουρκία. Σκοτώνεται κόσμος δηλαδή εκεί πέρα κάθε χρόνο στα σύνορά τους. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί γίνεται κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Θα πάει η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν για το Πακιστάν? Η Σαουδική Αραβία δέχεται καθημερινώς πυράβλους και drones επιθέσεις στο έδαφος της. Θα πολεμήσει το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας? Αυτή τη στιγμή το Πακιστάν εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα απεμπολίσει αυτό το ρόλο του, το οποίος ρόλος μάλιστα το έχει αναβαθμίσει διεθνώς.
0: Ανεβαίνει διαρκώς λοιπόν ο πυρετός στη Μέση Ανατολή και η ένταση, και αυτή ακριβώς η γεωπολιτική ένταση έχει προκαλέσει αναστάτωση και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα να καταγράφονται νοδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Υψηλότερα από τα 99 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο, ασκώντας ανωδικές πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί η νέα άνοδος του φυσικού αερίου, το οποίο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023, και αυτό προκαλεί πολλούς και έντονους προβληματισμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βλέπουμε λοιπόν, Άκη, ότι εξελίξεις στην Ατουρμούς ανάβουν φωτιές σε όλο το ενεργειακό κομμάτι. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προφανώς οι αγορές, οι διεθνείς αγορές ενέργειας, δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από τα απαισιόδοξα, αυτά τα χαρακτηριστικά μηνύματα που έρχονται από τον Περσικό κόλπο. Όλοι θα θέλανε τα μηνύματα να είναι διαφορετικά. Το είδαμε αυτό στις αρχές του μήνα, τότε που είχε φανεί μια ελπίδα για συμφωνία. Είδαμε κατευθείαν πώς πήγε το πετρέλαιο κοντά στα 70 δολάρια. Αυτό δείχνει ότι οι αγορές θέλουν να πάνε πιο χαμηλά. Όλους τους συμφέρει ένα πιο φθηνό βαρέλι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι καρφωμένο στα 91 με 92 δολάρια. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι 91,7. Πριν ήταν και 91,9. Παίζουμε 91 με 92 δολάρια. Είναι αρκετά υψηλή τιμή. Είναι 13-14 δολάρια ακριβότερη από τις αρχές Αυγούστου. Να μην σου πω πόσο ακριβότερη είναι σε σχέση με το πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Είναι πολύ υψηλότερη. Αυτό προφανώς έχει επηρεάσει τα πάντα. Οτιδήποτε χρησιμοποιεί ενέργεια. Μην σου πω πόσο ακριβότερη είναι σε σχέση με το πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Είναι πολύ υψηλότερη. Αυτό προφανώς έχει επηρεάσει τα πάντα. Οτιδήποτε χρησιμοποιεί.

0: κοντά στα 2, όχι κοντά, πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι περίπου 3,5 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου, πριν ξεκινήσει δηλαδή το μεγάλο κύμα των αδειούχων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν θα δουν μια διαφορά 3 με 4 λεπτά στην Αγγλία, ας είναι προετοιμασμένοι. Το ίδιο σημαίνει και με το ντίζελ. Θυμίζω ότι υπάρχει και επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, δεν θέλω να σας πω πού θα ήταν οι τιμές. Θα ήταν τουλάχιστον 10-15 λεπτά ακριβότερες. Συγκρατούνται κοντά στα 2 ευρώ, γιατί υπάρχει και η επιδότηση. Τα διελιστήρια την ίδια στιγμή πάντως δεν δείχνουν να μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Δίνουν στην αγορά χοντρική, χωρίς ΦΠΑ δηλαδή, χοντρική την αμόλυβδη 1,47. Το ντίζελ το δίνουν 1,46. Οι τιμές αυτές για μένα την αμόλυβδη είναι 7 λεπτά ακριβότερο και είναι χωρίς το ΦΠΑ αυτό, έτσι. Με το ΦΠΑ 24% πάμε κοντά στα 10 λεπτά. Το τελευταίο δεκαήμερο. Στο ντίζελ είναι 13 λεπτά η άνοδος. Να κλείσουμε λίγο με φυσικό αέριο, ούτε εκεί είναι ευχάριστα τα πράγματα. Έχουμε επιστρέψει στον Ιανουάριο του 2023. Τότε είχε 61,7, σχεδόν 62 ευρώ η μεγαβατόρα, τώρα έχει 63,9, σχεδόν 64. Είμαστε δηλαδή και λίγο ψηλότερα από τον Ιανουάριο του 2023, δεν είναι καλά τα πράγματα. Και σε κανένα μήνα, 1,5 μήνα η Ευρώπη θα αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά σε πρόωρο χειμώνα. Οπότε θα υπάρχουν και ανάγκες για φυσικό αέριο, για θέρμανση. Και τέλος το ηλεκτρικό ρεύμα, σημερινή τιμή 160 ευρώ η μεγαβατόρα, την 1η Ιουλίου ήταν 169. Από τότε έχουμε να πιάσουμε τέτοια τιμή. Είμαστε σε υψηλό 50 ημερών, ούτε αυτό είναι πολύ καλή είδηση. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες μέρες λίγο θα καλμάρει, ή τουλάχιστον ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα απορροφήσουν αυτές τις πιέσεις για να μην έχουμε αύξηση των τιμολογίων.
1: Άρα μπαίνουν και άλλοι άγνωστοι συντελεστές στην ήδη δύσκολη εξίσωση και επομένως περιμένουν τις επόμενες εβδομάδες, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για να δούμε την πορεία των τιμών. Να και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ, και όλοι εμείς οι καταναλωτές παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Μάλιστα, όπως επισημαίνει στην τηλεόραση του Ερικνιούς ο πρόεδρος του Βενζινοπολίου Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
2: Παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η επιδότηση τόσο των δηληστηρίων όσο και της ελληνικής κυβέρνησης στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent. Βέβαια δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση προφανώς στην τιμή της Αγγλίας, δηλαδή στην τιμή που πουλούν τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Όμως μία αύξηση περίπου στα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο γύρω στα 6 λεπτά για την βενζίνη αμόλυβδη έχει αρχίσει να φαίνεται. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όχι με την ίδια ένταση, θα σταθεροποιηθούν οι τιμές πέριξ περιοχής των 2 ευρώ. Στις μεγάλες αστικές πόλεις λίγο λιγότερο, στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές λίγο περισσότερο.
1: Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου λοιπόν έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως αναμένεται και η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι από το Σεπτέμβριο η αυξημένη ζήτηση αποχώρησης κεντρικής και βόρειας Ευρώπης αναμένεται, ακούσαμε και την Άκια Θανασόπουλου να μας λέει, να ασκήσει πρόσθετες πίεσεις στην αγορά. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε άμεσα τις επόμενες μέρες, ποια θα ήταν η τιμή του? Να ακούσουμε την εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου, του Προέδρου των Βενζινοπολών Αττικής.
2: Λόγω του ότι μπαίνουμε στο χειμώνα, ξέρετε, από τις αρχές Σεπτεμβρίου η κεντρική Ευρώπη και η βόρεια Ευρώπη αρχίζουν και ζητούν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου κίνησης. Αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από τα δηληστήρια. Άρα θα δούμε τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι όσες έχουν οι συνθήκες, αν αύριο το πρωί ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν απαγορευτική η τιμή για τους Έλληνες καταναλωτές. Η τιμή θα ήταν πάνω από 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο, κάτι που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν, ούτε ακόμα στο πόλεμο στην Ρωσία-Ουκρανία.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τις εξελίξεις τιμές

0: Ανατολή και από τις επιπτώσεις στις αγορές. Πάμε στη Σύφνο τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με τους εμπειρογνώμονες να εξετάζουν το σημείο της συντριβής και τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, ενώ σήμερα η σωρή των τριών θυμάτων μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον Κώστα Νούση, τον απεσταλμένο μας, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας και έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα για αυτή την τραγωδία? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βρίσκονται ήδη στο νησί από χθες το απόγευμα οι εμπειρογνώμονες του ΕΔΑΣΑΜ και μαζί τους και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας από το εγκληματολογικό. Είναι αρκετά κλιμάκια τα οποία έχουν φτάσει στο νησί. Από την πλευρά τους ο καθένας να κάνει ό,τι χρειάζεται για να δούνε πώς τα αίτια τους της τραγωδίας. Από σήμερα το πρωί βρίσκονται στο χώρο της συντριβής, συλλέγουν στοιχεία, κάνουν επιτόπια έρευνα. Αναμένεται πιθανότατα εντός ημέρας να μεταφερθούν σε άλλο χώρο τα συντρίμια, ό,τι έχει απομείνει από το ελικόπτερο, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία και πρέπει να ολοκληρωθεί για να μεταφερθούν οι σωροί των τριών του χειριστή αλλά και των δύο Βρετανών στην Αθήνα. Ήταν να ολοκληρωθεί σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα προλάβουν να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Πιθανότατα θα μεταφερθούν αύριο στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση και αναγνώριση, ό,τι προβλέπει δηλαδή η διαδικασία, το πρωτόκολλο. Ξέρουμε ότι χθες έδωσε κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο ελικοδρόμιο, αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Είδε ουσιαστικά όλη την κίνηση του ελικοπτέρου από τη διαδικασία της προσέγγισης μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε να χάνεται ο έλεγχος, να ξεκινάει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα και τελικά να συντριβεί. Είναι καθοριστική σημασία η δική του κατάθεση, όπου σύμφωνα μαζί με τη συλλογή των ευρημάτων αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση θα συνθέσουν όλο αυτό το πάζι που θα οδηγήσουν στο τι οδήγησε τελικά στην πτώση του ελικοπτέρου, Γρηγόρη.
0: Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μακάρι να βρεθούν γρήγορα οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Συγκλονισμένοι εν τω μεταξύ παραμένουν οι κάτοικοι της Σύφνου. Να ακούσουμε μερικούς από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ News.
2: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς το συμβάν, μήπως χρειάζεται κάποιος βοήθεια.
3: Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχτηκε 100 μέτρα ψηλά. Και στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει αυτοπεριστροφή. Να γυρίζει αντίθετα. Από τη φορά του έλυγα. Και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμμωση μάζα, βέβαια. Πυρακτωμένη άμμωση μάζα.
0: Πραγματικά οι άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι και προσπαθούν να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ένα πρωτοφανές για το νησί τους και τον τόπο τους περιστατικό. Αυτό ακριβώς είπε και η δήμαρχος Σύφνου Μαρία Ναδάλη, η οποία επίσης μίλησε στη τηλεόραση του ΕΡΤ News.
4: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό το συμβάν, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μέσα με τις υπηρεσίες ό,τι πρέπει προκειμένου να γίνει η μεταφορά των σωρών και να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι το βάρος πέφτει στη συζήτηση για τα αίτια της συντριβής που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο ναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, μίλησε εδώ στο News 105,8 και είπε μεταξύ άλλων ότι όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι.
5: Γιατί σήμερα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και όταν λέω όλα, χειρολεκτώ με την εξής έννοια. Αναδείχθηκε από το βίντεο το οποίο υπάρχει και από κάποιες μαρτυρίες ένα από τα σενάρια να είναι κυρίαρχο. Δηλαδή η μηχανική βλάβη ή η καταστροφική αστοχία του ουραίου στροφείου πιθανολογείται. δεν είναι όλες οι ενδείξεις εκεί πέρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε συγκρίμια να πετάνε από το ελικόπτερο τη στιγμή που στροβιλίζεται, που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και το βίντεο δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Οι μαρτυρίες μας λένε κάποια πράγματα, αλλά και εκεί πέρα είναι λυπής. Τα συντρίμια υπάρχουν. Όταν υπάρξει έλεγχος των συντριμιών, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο εξής κρίσιμο ερώτημα. Ήταν ή δεν ήταν λειτουργικό το ουραίο στροφείο όταν το ελικόπτερο συνετρίβει? Διότι αν ήταν λειτουργικό, η θεωρία ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία του στροφείου προφανώς πρέπει να ισχύει. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο κυρίαρχο σενάριο. Άρα το επόμενο κυρίαρχο σενάριο που εξακολουθούν να υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν ελάσσον σενάριο, όχι κυρίαρχο, είναι το ανθρώπινο λάθος. Είναι η πιθανότητα, για παράδειγμα, ας πούμε, να έπαθε κάτι ο χειριστής, μιλάμε από ιατρικής άποψης, έχει συμβεί στο παρελθόν. Ο απρόβλεπτος παράγοντας.
0: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία στη Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσα, στο Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων, στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων, δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος. Τώρα, να δούμε τι γίνεται στη Σίβηρη Χαλκιδική. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους μετά την πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μέτρα στήριξη των πληγέντων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και συμμετείχε σε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Πάμε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε. Παύλο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκινάκη, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενημερώθηκε νωρίτερα στο πεδίο που ξέσπασε η πυρκαγιά από τους συντονιστές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νωρίτερα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για τα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση των υποθέσεων ζημιές, τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται, καθώς και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση. 2,5 εκατομμύρια ο Δήμος Κασάνδρας, 1 εκατομμύριο για την περιφέρεια Χαλκιδικής, αλλά και για αποζημιώσεις για τους ιδιώτες που επλήγησαν από την φωτιά. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% τόσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών.
0: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Σαλαμίνα τώρα ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά. Από τα 22 κτίρια που ελέγχθηκαν, 3 κατοικίες κρίθηκαν καθρεφτές, 6 χρειάζονται επισκευές, ενώ 7 είναι κατοικήσιμες. Για τη διαδικασία των αυτοψιών μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς ο Σωτήρης Νάνος, είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας.
7: Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικήματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
0: Η διαδικασία είναι γρήγορη, αλλά ωστόσο οι άνθρωποι είδαν τα σπίτια τους να χάνονται. Κραυγή αγωνίας λοιπόν από τους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στις φλόγες.
8: Στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
9: Ναι. Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουμε αυτό, γιατί έχει πολλές αναμνήσεις το σπίτι αυτό. Είναι πιο πολύ, η αξία του είναι συναισθηματική.
10: Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ρεπόρτερ μας, τη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί θα μας πει περισσότερα για δύο συλλήψεις που έγιναν για πυρκαγιές στα Τρίκαλα και στην Κάριστο. Τι γνωρίζουμε για τις δύο υποθέσεις αυτές και τις συλλήψεις, Σπυριδούλα? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Στην πρώτη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε σε μια σύλληψη ενός 46χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε προκαλέσει επιπλέον δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Είναι σε εξέλιξη προανάκριση για να δούμε τελικά εάν είχε βάλει πάλι αυτές τις δύο πυρκαγιές στα περιστατικά τα προηγούμενα που το αποδίδονται. Τώρα, για τη δεύτερη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες, 18 Αυγούστου, στην Κάριστο, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια αυτή τη φορά, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στο συλληφθέντη επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του έτους μέχρι και χτες έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικό ύψος άνω του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί και 305 συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου, από τις οποίες 272, δηλαδή περίπου το 90%, είναι από αμέλεια και 33 από πρόθεση.
0: Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα. Νέος κανόνας για την εγκατάσταση των αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων θέτει το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πάμε στη Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, για το ποιοι είναι οι βασικοί περιβαλλοντικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί που προβλέπονται με βάση το σχέδιο αυτό. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δημοσιεύθηκε και με μεγάλη καθυστέρηση, δεδομένου ότι είχαμε 17,5 χρόνια εκκρεμούσε το χωροταξικό των ΑΠΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άναρχη δόμησή τους και χωροθέτησή τους. Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο χωροταξικό που τίθεται από σήμερα σε ισχύ, τα αιωλικά πάρκα δεν επιτρέπεται να χωροθετηθούν σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε χαρακτηρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και εντός των ζωνών απόλυτου προστασίας της φύσης και των ζωνών προστασίας της φύσης. Επίσης, σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη και σε περιοχές ανεδρόμων, τα λεγόμενα απάντητα βουνά, για τα οποία βγαίνουν οι προηγικές αποφάσεις και καθορίζονται. Τώρα για τις περιοχές Natura, τον πυρήνα των περιοχών Natura, δηλαδή τις ειδικές ζώνες προστασίας, απαγορεύεται η χωροθέτησή τους με μια εξαίρεση, πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις. Και να προβλέπεται κάτι τέτοιο από την περιβαλλοντική μελέτη της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και να υπάρχει πολύ μεγάλο αιωλικό δυναμικό. Για το φωτοβολταϊκά είναι ακόμα αυστηρότερες οι απαγορεύσεις. Δεν επιτρέπονται καθόλου σε περιοχές Natura, όχι μόνο στον πυρήνα τους, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους Ραμσάρ, σε εθνικούς δρυμούς, κηρυγμένα μνημεία της φύσης και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πάλι στις περιοχές ανευδρόμων. Μάλιστα, ορίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα.
0: Άρα πέρα, άρα πέρα των περιοχών αποκλεισμού, ας το πούμε έτσι, των φωτοβολταϊκών, μπαίνουν και όρια για την κάλυψη, αναφορικά με την κάλυψη της γης από τα φωτοβολταϊκά αυτά.
13: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα ξυλωθούν εκεί που υπάρχουν παραπάνω. Δηλαδή σε περιοχές που ενδεχομένως υπάρχει υπέρβαση αυτού του ποσοστού, ούτε που θα ξυλωθούν από περιοχές Natura ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ούτε πως δεν θα ξαναφτιαχτούν νέοι, γιατί αυτές οι απαγορεύσεις είναι για τα έργα που δεν έχουν ακόμα ή δεν έχουν αδειοδοτηθεί, δεν βρίσκονται σε όριμο στάδιο αδειοδότηση. Αυτά που είναι σε όριμο στάδιο, επειδή κρίθηκε ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου, θα μπορούν να υλοποιηθούν, να κατασκευαστούν. Μάλιστα. Και εδώ έρχομαστε σε ένα άλλο θέμα, Γρηγόρη, γιατί είδαμε και από τις φετινές πυρκαγιές και στοιχεία από την πυροσβεστική και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι τουλάχιστον για το 2026 φαίνεται πως το 75% των μεγάλων πυρκαγιών έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Δυστυχώς.
13: Αυτός είναι και ο λόγος και των περιορισμών, ένας από τους κύριους λόγους των περιορισμών για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ. Τώρα, εδώ έχουμε και μια νέα είδηση, μάλλον έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι πρέπει, όπως δήλωσε ο Υπουργός πριν από λίγο στην ΕΡΤ, μπαίνει σε προτεραιότητα η υπογειοποίηση του δικτύου σε δάση και προστατευόμενες περιοχές. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει αργά, μιλάμε για τεράστιο κόστος και δεν ξέρουμε σε τι ταχύτητα θα υλοποιηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές οι περιοχές μπαίνουν σε προτεραιότητα. Και επίσης το Σεπτέμβριο θα έρθει ένα νέο νομικό πλαίσιο που να αυστηροποιεί τους όρους για τα ιδιωτικά δίκτυα. Ιδιωτικά δίκτυα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι τα δίκτυα που φτιάχνουν είτε φωτοβολταϊκά πάρκα, όχι τόσο συχνά, κυρίως αιωλικά πάρκα, γιατί αυτά πηγαίνουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να συνδεθούν είτε με το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ είτε του ΑΔΜΙΕ.
0: Για ένα να μεταφερθεί η ενέργεια δηλαδή που παράγεται.
13: Ακριβώς.
0: Από τις ενεργενήτρες.
13: Ένα τέτοιο δίκτυο λοιπόν είναι που δείχνει και η πυροσβεστική ότι ευθύνεται για τη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική
0: Αττική. Τη μεγάλη φωτιά βέβαια, ναι.
13: Τώρα, παρότι αυτό το δίκτυο είναι καινούριο, δηλαδή τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο, οπότε εκεί πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά, γιατί φαίνεται πως δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές. Ωστόσο, αυτό που ανακαλύψαμε αυτές τις μέρες που κάνουμε ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχουν ιδιωτικά δίκτυα, αλλά δεν προβλέπεται πουθενά από τον νόμο ποιος ελέγχει τους ιδιώτες που τα διαχειρίζονται και έχουν την ευθύνη της συντήρησής τους, αν όντως τα συντηρούν. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα ιδιωτικό δίκτυο που έχει κατασκευαστεί πριν από 15 χρόνια και να μην έχει συντηρηθεί ποτέ και δεν υπάρχει κανένας να το ελέγξει αυτή τη στιγμή. Αυτό θα είναι ένα πρώτο πρόβλημα που θα έρθει να θεραπεύσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ακούσουμε γι' αυτό το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με όσο είπε ο Υπουργός.
0: Μαρίνα Δεμερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνοψίζοντας λοιπόν, να πούμε ότι η χώρα αποκτά, σύμφωνα με το Υπουργείο, σαφείς, αυστηρούς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση αιωλικών πάρκων, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα και διασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία για το περιβάλλον, το τοπίο και τις τοπικές κοινωνίες. Να αφήσουμε στην άκρη τώρα τα αιωλικά πάρκα και να πάμε στο διεθνή χώρο και στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, που ξεκίνησε χθες η μεγάλη δίκη της ΜΕΤΑ, την αγωγή εναντίον της οποίας έκαναν οι γενικοί εισαγγελείς 29 Αμερικανικών πολιτιών. Η δίκη για τον τρόπο με τον οποίο Facebook και Instagram σχεδιάστηκαν και λειτουργήσαν απέναντι σε παιδιά και φήβους θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, με τις εισαγγελικές αρχές να κάνουν λόγο για σκόπιμη ενίσχυση της εξάρτησης από τις πλατφόρμες, ενώ πρώην στέλεχος της εταιρείας κατέθεσε ότι η ασφάλεια συχνά έμπαινε σε δεύτερη μοίρα. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσνα Σιροπούλ. Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα, τεράστιο και το ενδιαφέρον, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και τα social media παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μας πλέον, Δέσποινα.
14: Είναι κομμάτι του κινητού μας. Λοιπόν, η σημαντικότερη δίκη των τελευταίων 30 ετών, Γρηγόρη, που ξεκίνησε χθες μετά την προσφυγή 29 Αμερικανικών πολιτιών, οι οποίοι ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δύο πλατφορμών. Mm-hmm. Τώρα, η Γενική Εισαγγελέα, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέα της Καλιφόρνια, είπε, κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ήταν ουσιαστικά με στόχο να προσελκύει τους χρήστες, να τους κρατά όσο περισσότερο γίνεται, να συλλέγει τα δεδομένα τους και να αποκρύπτει την πραγματική εικόνα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά δηλώσεις της στα διεθνή δίκτυα ήταν ότι η ΜΕΤΑ εκμεταλλεύτηκε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος των παιδιών. Δεν είναι τυχαίο και μάλλον δείχνει και την έκταση της σημασίας της υπόθεσης αυτής. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τις εσωτερικές επικοινωνίες εργαζομένων, στις οποίες το Instagram φέρεται να παρομοιαζόταν με ναρκωτικό και οι εργαζόμενοι ως διακινητές. Τώρα, από την πλευρά της ΜΕΤΑ υπήρχε και η υπερασπιστική γραμμή. Ο δικηγόρος της εταιρείας δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις αρνητικές εμπειρίες ορισμένων χρηστών και έχει αναπτύξει εργαλεία προστασίας συνεργαζόμενη με τους γονείς, τους ειδικούς και τις αρχές. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι έξω από το δικαστήριο υπήρχαν συγκεντρωμένοι γονείς και ακτιβιστές με φωτογραφίες από παιδιά που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σοβαρές βλάβες από τη χρήση και από παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Και τέλος, να θυμίσουμε ότι οι πολιτείες κατηγορούν τη ΜΕΤΑ για τρεις βασικούς λόγους: ότι παραπλάνησε το κοινό για τους κινδύνους των συγκεκριμένων πλατφορμών, ότι σχεδίαζε λειτουργίες που ενθάρρυναν τους ανηλίκους να επιστρέφουν και να παραμένουν περισσότερο, και ότι συνέλεγε προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω από 13 ετών χωρίς τη γονική συνέλευση.
0: Τώρα το μεγάλο ερώτημα, δες, να το καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πόσες ελπίδες έχουν να κερδίσουν τη δίκη αυτή οι 29 αμερικανικές πολιτείες. Και όπως είπε εδώ στο Ρινιούς 105,8, ο κύριος Ορέστης Ομράν είναι δικηγόρος Βρυξελών και Νέας Υόρκης και διδάκτορ συνταγματικού δικαίου. Υπάρχουν ελπίδες για κάτι τέτοιο, αλλά η υπόθεση δεν έχει τις διαστάσεις που ίσως κάποιοι θέλησαν να τις δώσουν. Δεν είναι ρεαλιστικό, όπως εξήγησε, να περιμένουμε ότι μια τόσο μεγάλη εταιρεία θα φτάσει σε ένα σημείο καταστροφής ή πτώχευσης από αυτή την εταιρεία. Μάλιστα, ρωτήθηκε αν βιάζονται όλοι όσοι θεωρούν ότι αυτές οι 29 αμερικανικές πολιτείες ουσιαστικά έχουν ήδη κερδίσει τη δίκη.
15: Σαφώς και βιάζονται, σαφώς και είναι μια δίκη αρκετά δύσκολη, είναι μια δίκη η οποία θα αφορά κομμάτια του αμερικανικού δικαίου αρκετά σύνθετα. Μην ξεχνάμε ότι και η Meta έχει μια συγκεκριμένη, δηλαδή η εταιρεία που λειτουργεί, το Facebook και το Instagram, έχει μια συγκεκριμένη νομική άμυνα η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Είναι μια νομική άμυνα συγκεκριμένη, όπως είπα, βασισμένη στην απουσία αιτιώδους συνδέσμου, βασισμένη στην, αν θέλετε, προσπάθεια ανάδειξης του μαξιμαλιστικού χαρακτήρα των αιτιάσεων των πολιτών. Λέει μάλιστα η Meta στην άμυνά της ότι εάν ισχύουν όλα αυτά για τα οποία, εάν γίνουν αποδεκτά αυτά τα οποία ζητούν οι 29 αυτές πολιτείες μέσω των γενικών τους εισαγγελέων, η ζημιά για τη Meta θα είναι γύρω στο 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίησή της είναι 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή θα οδηγεί στην καταστροφή της. Αυτό προφανώς το κάνει η Meta για να αναδείξει το μαξιμαλιστικό και υπερβολικό χαρακτήρα των απαιτήσεων. Δηλαδή έχει ισχυρά νομικά επιχειρήματα, είναι σίγουρα βέβαια μια δίκη με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, άρα δεν ξεκινάει θετικά, ας το πούμε έτσι, για την μεγάλη επιχείρηση η οποία λειτουργεί αυτή την υπηρεσία τη διαδικτυακή, αλλά σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος λειτουργίας του αμερικανικού δικαίου και των αμερικανικών δικαστηρίων είναι τελείως διαφορετικός.
0: Τώρα, να φύγουμε από τα όσα γίνονται στα αμερικανικά δικαστήρια και να δούμε πίσω στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Για τρίτη μέρα παραμένει στα βαθύ θαλαμιγό στο Δρέπανο Οχαΐας, με νέα επιχείρηση αποκόλλησης να αναμένεται να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος είναι στην περιοχή και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, εξελίσσεται η επιχείρηση. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Έχει έρθει στην περιοχή ένα ρημουλκό προκειμένου να ξεκινήσει την διαδικασία αποκόλλησης του σκάφους. Όμως θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, καθώς αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσει ένα μεγάλο καράβι από την περιοχή και για το λόγο αυτό, για λόγους ασφαλείας, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η επιχείρηση αποκόλλησης μέχρι να γίνει η διέλευση του συγκεκριμένου πλοίου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Ήδη έχει γίνει μια επιθεώρηση στα ύφαλα του σκάφους από δίτες οι οποίοι έπεσαν στα νερά για να δουν αν υπάρχουν ζημιές και σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σκάφος, το οποίο βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, κολλημένο στα βαθύ του Δρεπάνου, στην αμόγλωσσα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, από την Κυριακή το πρωί. Οι προηγούμενες προσπάθειες αποκόλλησης που είχαν γίνει, να θυμίσουμε ότι είχαν πέσει στο κενό, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιο περιστατικό συμβαίνει στην περιοχή, καθώς τρία τουλάχιστον σκάφη μέσα στον Αύγουστο που διανύουμε αυτή τη στιγμή έχουν κολλήσει στην συγκεκριμένη περιοχή.
0: Να πάμε τώρα και σε μια άλλη συνήκο, καθώς είχαμε αίσιο τέλος στο θρίλερ με τα δύο αδέλφια που χάθηκαν είδα στο Ερήμανθο.
16: Πρόκειται για δύο αδέρφια ηλικίας 38 και 32 ετών, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι ενώ ήταν περιπατητές εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη περιοχή, σε κάποιο φαράγγι μεταξύ του Αλεποχωρίου και του Καλετζίου Αχαΐας, εξαιτίας της ομίχλης αλλά και της βροχόπτωσης που υπήρχε εκείνη την στιγμή. Έτσι λοιπόν στήθηκε επιχείρηση από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, την 6η ΕΜΑΚ Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι άνδρες τις οποίες έφτασαν στην περιοχή και μαζί με την βοήθεια του drone της πυροσβεστικής της υπηρεσίας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος που διαθέτει θερμική κάμερα, εντοπίστηκαν αμέσως τα δύο άτομα και έτσι στήθηκε μια επιχείρηση με τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν με την χρήση τεχνικής ραπέλ προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο, χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί κανένας από την επιχείρηση αυτή.
0: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τέλος, καλό, όλα καλά λοιπόν με τους δύο αδελφούς που χάθηκαν τη νύχτα στον Ερήμανθο. Οι άντρες της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ντρόν κατάφεραν να τους εντοπίσουν στην ορεινή Αχαΐα. Τώρα από την Αχαΐα να πάμε στην Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Μάχη για τη ζωή μιας γυναίκας έδωσαν να παγωσώστε στα Νέα Πλάγια μετά από ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα. Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το παιδί της παρασύρθηκε από το κύμα και τραυματίστηκε χάνοντας τις αισθήσεις της. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ερνιούς οι ναυαγοσώστες για τη διάσωση της γυναίκας.
17: Καθώς ήταν με το παιδί στα χέρια και το είχε αγκαλιά, τη χτύπησε ένα δυνατό κύμα και έπεσε κάτω με το πρόσωπο και με την προσπάθεια να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό για να μην τραβήξει το νερό, κατέληξε να σέρνεται με τα μούτρα από το κύμα την πρώτη φορά και να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού, άμμο. Φτάσαμε εκεί πέρα με τις αισθήσεις της, αλλά λόγω του τραυματισμού που είχε, έχασε τις αισθήσεις της πριν προλάβουμε να την πιάσουμε. Για κάποια στιγμή είχε τις αισθήσεις της. Περίπου στο δεύτερο χτύπημα ήταν που έχασε τις αισθήσεις η γυναίκα.
18: Είχαμε τοποθετήσει την κίτρινη σημαία καιρού, είχαμε ενημερώσει και τον κόσμο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Είδαμε όταν ήταν πεσμένη στο έδαφος και ένας κύριος ήταν δίπλα της ευτυχώς και την κράτησε για να μην την ξαναπάρει το κύμα μέσα. Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος με φιάλη οξυγόνου. Είδαμε αρχικά ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Χορηγήσαμε κατευθείαν οξυγόνο. Χρειάστηκε και δεύτερη φιάλη οξυγόνου, την οποία την φέραμε από τον ναυαγωστικό πύργο των νέων φλογητών. Άρχισε σιγά σιγά η γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία ταράζει τα ήρεμα νερά. Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα με τα οποία η Άγκυρα τορπιλίζει τα ήρεμα νερά, τα λέγαμε και χθες, αλλά επιπλέον προχωρεί επί του πεδίου σε κλιμακούμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα εθνικής άμυνας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αυξημένος χθες ο αριθμός των τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
19: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Έτσι είναι. Θα έλεγα ότι ήταν η χειρότερη μέρα από το Φεβρουάριο του 2023, οπότε και ξεκίνησε η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Συνολικά σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας του FAR Αθηνών, κυρίως στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, από συνολικά 7 τουρκικά μαχητικά F-16, δύο των οποίων ήταν οπλισμένα. Μάλιστα, υπήρχε και μια εμπλοκή με αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά που είχαν σπεύσει να τα αναχαιτήσουν. Επίσης, στις παραβάσεις και παραβιάσεις συμμετείχε και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235, καθώς επίσης 4 ντρόουν τύπου Ακιντσί. Ούτως ή άλλως, οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας θεωρούν ότι θα κλιμακώνει η Τουρκία σταδιακά ή τουλάχιστον θα επιχειρεί να διατηρεί σταθερά ψηλά την ένταση, ιδιαίτερα στις περιοχές του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και του Νότιο-Ανατολικού επίσης Αιγαίου, εξαιτίας κυρίως και όπως φάνηκε από την ανακοίνωση των δύο θαλασσιών πάρκων. Θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα βεβαίως, έχουν καταγγελθεί ούτως ή άλλως από την ελληνική πλευρά, αλλά θεωρούν ότι έχουν και περαιτέρω στόχο να παγιώσουν, θα λέγαμε, τις τουρκικές διεκδικήσεις, παράνομες διεκδικήσεις στο βορειοανατολικό και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς μιλάμε ιδιαίτερα στο βόρειο Αιγαίο για περιοχές όπου οι Τούρκοι εποφθαλμιούν ήδη από το 1973, καταθέτοντας και αμφισβητώντας την ελληνική υπαλλοκρηπίδα, καθώς εκεί θεωρείται ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Πριν κλείσω, Γρηγόρη, θα ήθελα να αναφερθώ και σε πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο φαίνεται ότι ανεβάζει το επίπεδο επιφυλακής εξαιτίας των νέων απειλών που έχει εκτοξεύσει η Τεχεράνη. Αφορούν, να σημειώσουμε, ενδεχομένως κάποια χτυπήματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότια-ανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του δυτικού τύπου, μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί από τις ΗΠΑ και από το ΝΑΤΟ. Παρακολουθούμε ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις εξελίξεις στο ΓΕΘΑ. Βρίσκονται, μάλιστα, σύμφωνα με τις στρατιωτικές πηγές, σε συνεχή επικοινωνία με το ΝΑΤΟ και σε συντονισμό με τους συμμάχους. Στο πλαίσιο αυτό, τα ελληνικά F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο από την προηγούμενη φορά που οι Ιρανοί απειλούσαν να χτυπήσουν βάσεις του ΝΑΤΟ στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύουν την αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς που εξακολουθεί και πλέει ανοιχτά της Κύπρου. Να σημειώσω ότι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζουν και το ενδεχόμενο, εφόσον βεβαίως υπάρχει νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, να το συζητήσουν για να αποσταλεί εκ νέου, να αναπτυχθεί εκ νέου μια στοιχεία πάτριο στην περιοχή του Δημοτήχου, ενώ εξετάζεται επίσης και το σενάριο να μετακινηθούν να μετακινηθεί η στοιχεία πάτριο από την Κάρπαθο προς τη Σούδα, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιεμπορική και αντιπαλλαγική.
0: Και όλα αυτά να θυμίσουμε, Γιώργο, για τα αναφορικά μετά το δημοσίευμα του Financial Times, με το οποίο η Τεχεράν εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά βεβαίως, ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών.
20: Τα ήρεμα νερά είχαν ως κύριο σημείο αναφοράς τους το θέμα του εναερίου χώρου. Πραγματικά από τους σεισμούς της Τουρκίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2025 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου, δηλαδή 2 χρόνια σχεδόν.
21: Ναι.
20: Μετά άρχισαν σποραδικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό, και είχαμε και 2 εμπλοκές, αν δεν κάνω λάθος, αερομαχίες δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες, και είχαμε και μία υπέρπτυση από πάνω από ελληνικό χερσαίο εδάφος από ένα τουρκικό ντρόουν. Στο παρελθόν είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών. Να διευθυνίσουμε όμως κάτι, τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική. Είναι μια τακτική φάση στην οποία μπαίνεις με σκοπό να βρεις λύση στα άλλα σου προβλήματα. Εάν δεν βρεις λύση στα άλλα σου προβλήματα, τα ήρεμα νερά δεν σου διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ηρεμία και ησυχία. Ναι, νομίζω ότι αυτή η περίοδος έχει λήξει κατ' ουσίαν, πιστεύω. Δηλαδή, μετά και τα θαλάσσια πάρκα, μετά τις παραβιάσεις, μετά την υπέρπτυση πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, είναι σαφές ότι επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση, όχι με την ίδια ένταση.
0: Ακούσαμε λοιπόν ότι τα θαλάσσια πάρκα τορπιλίζουν ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Ο κύριος Συρίγος ρωτήθηκε μάλιστα την Μαρία Γεωργίου αν ευνηδιάστηκε η κυβέρνηση από την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.
20: Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση ευνηδιάστηκε. Εγώ προσωπικώς ευνηδιάστηκα, διότι το περίμενα να γίνει μετά τον Οκτώβριο, όπου θα ψήφιζαν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι έσπευσαν να το κάνουν πιο πριν, δηλαδή έσπευσαν να θεσπίσουν θαλάσσια πάρκα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχουν ακόμη το πλαίσιο το νομικό, ήταν αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε. Το περίμενα να γίνει πιο αργά. Πράγμα το οποίο σημαίνει κατά τη γνώμη μου αρκετά πράγματα. Δηλαδή το χρονικό σημείο που επιλέγει κάποιος να κάνει μια τέτοια κίνηση έχει πάντοτε τη σημασία του.
21: Βέβαια.
20: Και στη δική μου αντίληψη συνδέεται με 2 πράγματα. Το ένα είναι με την έντονη ενόχληση που έχουν οι Τούρκοι διαχρονικά εδώ και αρκετούς μήνες με το θέμα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και το δεύτερο το συνδέω με το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridian, η οποία μπήκε μέσα στο καλώδιο, στην κοινοπραξία που θα φτιάξει το καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα.
0: Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και αφορά πολύ κόσμο, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του αφορολόγητου ωρίου για τις κάρτες σίτησης, μια αλλαγή που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αξία στην παροχή αυτή για τους εργαζόμενους. Σήμερα το όριο είναι στα 6 ευρώ την ημέρα και εξετάζεται να φτάσει στα 10 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι εξετάζει η κυβέρνηση και πότε μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο?
22: Σε μια περίοδο, Γρηγόρη, που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος, αντί για κανονικές, σε εισαγωγικά να το πω, αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα με τους κοινωνικούς εταίρους να ζητούν, όπως είπες και εσύ, αύξηση του ημερήσιου αφορολογήτου ωρίου. Ειδικά τίθεται το θέμα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, η οποία λέει μάλιστα ότι το 25%, δηλαδή ένας στους 4 εργαζόμενους στην Ελλάδα, λαμβάνει κουπόνια ή κάρτες σύντηση από τον εργοδότη του σε τακτική ή περιστασιακή βάση. Μάλιστα, με πρόσφατη επιστολή του, οι κοινωνικοί εταίροι προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από τα 6, συγγνώμη, στα 10 ευρώ.
0: Στα 10 ευρώ.
22: Στα 10 ευρώ. Τώρα, τι γίνεται με τη φορολογία τους? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Η φορολογική τους αντιμετώπιση διαφέρει ανάλογα με το είδος του κουπονιού και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Οι διατακτικές σύντησεις που παρέχονται από τον εργοδότη έχουν ειδική φορολογική μεταχείριση, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι το ποσό των 6 ευρώ αναργάσιμη ημέρα, δηλαδή περίπου 1.400 ευρώ το χρόνο. Εφόσον όμως η αξία υπερβεί αυτό το όριο, πάντα μιλάμε για διατακτικές, το επιπλέον ποσό θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικότατα ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Και όσον αφορά τώρα στις δωροεπιταγές και τα κουπόνια αγορών που δίνονται από έναν εργοδότη, θεωρούνται γενικά παροχές σε είδος και αυτά. Αλλά οι παροχές αυτές δεν φορολογούνται όταν η συνολική τους αξία μέσα στον χρόνο δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ. Αν ξεπεραστεί εδώ το όριο το συγκεκριμένο, προκύπτει επίσης φορολογική υποχρέωση. Και ο ΦΠΑ υπολογίζεται ανάλογα με τις κατηγορίες των κουπονιών.
0: Ωραία. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα σε μια και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, από άλλη οπτική βεβαίως και σε άλλη διάσταση. Καθώς μια νέα εποχή στους ελέγχους της κυκλοφορίας ξεκινά στους δρόμους Αττικής με τις έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις των οδηγών. Τα πρώτα στοιχεία από την πιλωτική λειτουργία είναι εντυπωσιακά, καθώς σε μόλις 4 ημέρες μία κάμερα στη λεωφόρο Σιγκούρου κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Εκεί ήταν ο Κώστας Τάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα.
1: Ουδέν κρυπτών από το AI και τις κάμερες υψηλής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν πλέον πιλωτικά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα λειτουργούν κανονικά και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχονομικές παραβάσεις στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Βρισκόμαστε στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, σε ένα από τα 100 σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί ή αναμένεται να τοποθετηθούν οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν, όπως είπαμε, την κυκλοφορία και θα βεβαιώνουν σε real time όλες τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν είναι έξυπνες, πάντως αποδεικνύονται σίγουρα αποτελεσματικές. Η συγκεκριμένη κάμερα, την οποία βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, μέσα σε 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ, οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν κυρίως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και φυσικά κάποιες από αυτές μη χρήση ζώνης ασφαλείας, καθώς και φυσικά χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι κυρίως παραβάσεις οι οποίες θα καταγράφονται από αυτές τις έξυπνες κάμερες, καθώς μιλούμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ήδη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη λειτουργία του συστήματος έως και στις 22 Ιουλίου έχουν επιδοθεί 4.127 κλήσεις που προέκυψαν από αυτές τις κάμερες. Πρόκειται λοιπόν για κάμερες που φυσικά θα καταγράφουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου και με 5 φωτογραφίες αλλά και βίντεο θα βεβαιώνουν την τροχονομική παράβαση, η οποία σε δεύτερη φάση και τους επόμενους μήνες, μόλις θα υπάρξει και η διασύνδεση με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, θα αποστέλλονται στη θερίδα του gov.gr ή με SMS στον παραβάτη οδηγό. Όπως είπαμε, θα μπορούν να καταγράφουν και παραβάσεις που μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε τις κάμερες, δηλαδή τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη χρήση ζώνης, καθώς θα καλύπτουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου. Μία από αυτές τις κάμερες, λοιπόν, εδώ στο λεωφόρο Συγκρού και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου, θα σας είπα, όπως σας είπα, κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε 100 ώρες, με το στατιστικό του λάθους να κυμαίνεται στο 1%.
0: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο και πάλι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιροπούλου για να δούμε τι έγινε στη γειτονική Αλβανία. Είχαμε μια ματηρή συμπλοκή σε νυχτερινό παραθαλάσσιο κέντρο στο Εξαμήλι του Αγίου 40 με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα, Δέσποινα.
14: Σύμφωνα με τις αρχές, έγινε μια συμπλοκή μέσα στο νυχτερινό κέντρο, η οποία συνεχίστηκε στην παραλία και ο 20χρονος βρέθηκε νεκρός. Σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη ένας 29χρονος αφού που φέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος και στην πλάτη, ενώ εξετάζεται ότι υπήρχε και ένα άλλο άτομο τον οποίο τον βοήθησε να διαφύγει, διότι ο 29χρονος συνελήφθη στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου αρκετά μακριά. Μάλιστα, οι αρχές έχουν συλλάβει ακόμη 11 άτομα, τα οποία ανακρίνονται μέχρι να διαλευκανθεί συνολικά η υπόθεση.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Μα η ΑΕΚ περιμένει την επόμενη εβδομάδα τη ρεβάνση στην Αθήνα για να σφραγίσει το εισιτήριο για την πρόκριση στην League Face Champions League. Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Έκανε το πρώτο βήμα. Ισόπαλο ο Λιξέρ το χθεσινό παιχνίδι. Οπότε θέλει μια απλή νίκη με ένα 0 για να πάρει την πρόκριση για το League Face του Champions League. Θα τη φέρει ούτε λίγο το πολύ περίπου 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα έχουμε σήμερα αγώνες κυπέλου,
22: είναι ακόμα σφραγίζονται άλλοι 5 αγώνες. Ζάκυνθος και Φυσιά, Νεκιβόλου Πανιώνιος, Νέστος, Απόλλων Καλαματιάς, Καλαμάτα Πανιώνιος και Παζεραϊκός Παδρακικός.
0: Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στις Κυκλάδες. Η άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.
1: 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή της Ανθούσας, σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής και δίπλα στην Αττική Οδό. Στο σημείο 46 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα με 9 οχήματα από αέρος κάνουν ρήψεις 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στο 100% θα είναι κρατική αρρωγή για επισκευή και ανακατασκευή, έως 60% η ενίσχυση για τις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, οι αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται. Συσχετίθενται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ρυθμίσεις έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας έως το 2050. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο χωροταξικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο κινήθηκε χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026 από 2,8% τον Ιούνιο. Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις πληροφορίες μέσω των Financial Times, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο πληγμάτων εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης του πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει απόφαση για αλλαγή της ελληνικής διάταξης δυνάμεων στην περιοχή. Τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, με την Αθήνα να διατηρεί την παρουσία που έχει ήδη αναπτύξει στη Μεγαλόνησο και να αξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα ασφαλείας. Το ΝΑΤΟ, μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία είχε αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. «Η αποτρεπτική και αμυντική μας ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική», δήλωσε. Νωρίτερα, επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι οι χώρες περιοχής έχουν αρχίσει να θεωρούν την Αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Ασία ως πηγή ανασφάλειας. Απαντήσεις στον τόπο του δυστυχήματος αναζητούν οι αρχές μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 και τον θάνατο των 3 επιβενόντων στη Σύφνο. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εξέταση των συντριμιών, νέου βίντεο και μαρτυριών, ενώ οι σωροί μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι. Το δικτύο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνενώνονται κάθε απόγευμα τέτοια ώρα. Προς τη μεριά του ανέμου θα ταξιδέψουμε από τον Πρόμαχόμαν μέχρι και τον Τορμένιο. Αυτό βέβαια ισχύει για τις συχνότητές μας, γιατί διαφορετικά μέσα από το διαδίκτυο ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου μέχρι και τις 5. Μουσικά θα κινηθούμε. Όσοι μας ακούτε διαδικτυακά, ξέρετε, rteco.gr, στα link των περιφερειακών σταθμών μας συναντάτε. Αλλιώς, στους 101 τον FM όσοι είστε στο Βόρειο Εύρου, τους 103 και 5 οι υπόλοιποι. Για την ΕΡΤ Κομωτινής, για νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, στους 91,2 και 98,1, για νομό Καβάλας και Δράμας στους 96,3 και για τον νομό Σερών 101,5. Αυτές είναι και οι συχνότητες μας. Όπως είπα λίγο πριν, μουσικά θα κινηθούμε και σήμερα αυτά τα κομμάτια που επέλεξα, φίλες και φίλοι, δεν λειτουργούν απλά σαν, να το πω, διαδοχικές επιλογές playlist. Προσπάθησα να δημιουργήσω μια μικρή ραδιοφωνική ιστορία από την απόσταση και την απουσία, στην αναζήτηση, στον έρωτα, στην εσωτερική σύγκρουση και τελικά τι άλλο, στην ευτυχία, ξεκινώντας με ένα τραγούδι από εκείνα που δεν χρειάζεται να εξηγήσεις ακριβώς τι σημαίνω, γιατί ο καθένας από εμάς μπορεί μέσα του να βρει τον δικό του νότο. Από το Παυσί λοιπόν του 1966, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Ισαάκ Σούσης, μαζί με τον Λαβρέντη και ο Μπαμπιστόκας, ένας νότος γεμάτος με έρωτα, αλλά και με μοναξιά και με νύχτα.

Από το Λαβέρντι Μαχαιρίτσα στον Αλκίνο Ιωαννίδη, ο οποίος, ναι, έχει γράψει φίλες και φίλοι πολλά τραγούδια που μοιάζουν έτσι περισσότερο με προσωπικές εξομολογήσεις παρά με απλές ιστορίες. Ένα από αυτά είναι και το «Θα είμαι κοντά σε όταν με θες». Πάμε στο 1999 με αυτό το τραγούδι και στο υπέροχο εκείνο άλμπουμ «Ανεμοδείκτης». Το τραγούδι αυτό μιλάει για την απουσία αλλά και τη μνήμη και για μια σχέση που τελείωσε μένα, αλλά μέσα στη φαντασία και στην καρδιά του ανθρώπου συνεχίζει να υπάρχει.

Το επόμενο είναι ένα πολύ αγαπημένο επίσης τραγούδι, γραμμένο από τη Χαρούλα Αλεξίου, τόσο η στίχη όσο και η μουσική. Η Άλκησης Πρωτοψάλτη το πρώτο είπε, το είχε κάνει δικό της με μια πραγματικά εξαιρετική ερμηνεία γεμάτη με δύναμη. Και ένα τραγούδι που δεν μιλάει για έναν ήρεμο έρωτα στην ουσία, είναι, μιλάει για έναν έρωτα στα άκρα, έναν έρωτα που ζητάει τα πάντα, που δεν συμβιβάζεται με τη μισή ζωή, αν θέλετε ακόμη και με τα μισά συναισθήματα αλλά και τις μισές αλήθειες, και ίσως γι' αυτό και το τραγούδι παραμένει τόσο δυνατό, γιατί μιλάει για εκείνη τη στιγμή που λες τον άλλον «πάρε με όπου θες».

Τώρα θα πάμε σε ένα από εκείνα τραγούδια, φίλες και φίλοι, που εντάξει, σε κάποιες των περιπτώσεων μπορεί και να αλλάξουν και την εικόνα ενός συγκροτήματος. Απετέλεσε και μια μεγάλη στροφή, μια τρυφερή από τη μία, ευάλωτη από την άλλη πλευρά, ενός συγκροτήματος που μέχρι τότε είχε συνδεθεί περισσότερο με την ένταση, με την ταχύτητα και το heavy metal, και να φέρουμε σε ένα κομμάτι τρομερά αγαπημένο από τους Metallica. Έτσι κι αλλιώς, όταν όλα γύρω μας αλλάζουν, όταν οι αποστάσεις μεγαλώνουν και οι άνθρωποι απομακρύνονται, τι μένει? Αυτό που μένει έχει πραγματικά σημασία μεγάλη.

η άλλη πλευρά της metal, θα μπορούσε να πει κανείς. Και θα αλλάξουμε τώρα κλίμα μέχρι και το διάλειμμα. Ένα διαφορετικό μουσικό τοπίο, με μια από τις σπουδαίες γυναικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, τη Δήμητρα Γαλάνη, ένα τραγούδι του 1989 από το άλμπουμ Παλήρια, σε μουσική του Στέφανο Κορκολή και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Και σε αυτό εδώ το κομμάτι δεν έχουμε πια ένα χωρισμό που περιγράφεται με θυμό, έχουμε την απουσία, εκείνη δηλαδή τη δύσκολη στιγμή που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται πως ήταν μέρος της καθημερινότητάς του και δεν υπάρχει πια στην ζωή του ο άλλος, και έρχεται η νύχτα πια, η οποία γίνεται χώρος όπου η απουσία μεγαλώνει και οι αναμνήσεις, το έχετε ζήσει φαντάζομαι λίγο πολύ όλοι σας, επιστρέφουν. Η σιωπή γίνεται πιο δυνατή ακόμη και από τις λέξεις του «Να είσαι εδώ».

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
4: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
3: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
4: Συνδιοργάνωση Μουσικο-Χορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
3: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
5: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
7: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
7: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
7: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
7: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
7: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
3: Και την Ελένη Σταυρίδου.
7: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
7: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Δημάρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. Αυγούστου.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
5: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
6: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
5: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
6: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
5: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
8: Καλησπέρα και πάλι σε εσάς που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Είστε συντονισμένοι στους τέσσερις περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ από την Ορεστιάδα μέχρι και τις Σέρες, δηλαδή με ενδιάμεσους σταθμούς, την Κομοτηνή και την Καβάλα. Και ταξιδεύουμε μουσικά κάθε απόγευμα 4 με 5. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Αγγέλος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και όπως σας έχω πει και άλλες φορές, βέβαια, είναι ημέρες αρκετής χαλάρωσης, ο Αύγουστος έτσι και λέω και διακοπών, οπότε και οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι με τους οποίους κουβεντιάζω καθημερινά έχουν και αυτή την άδειά τους κατά κάποιον τρόπο. Θα επανέλθουμε με πολλές συνεντεύξεις από το επόμενο διάστημα, εκτός από αυτή την Παρασκευή που θα συναντήσουμε μια εξαίρετη δημιουργό. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που αποτέλεσε ουσιαστικά τη μουσική ταυτότητα με την οποία γνωρίσαμε τον ίδιο τον δημιουργό του, τον Ζακ Στεφάνου. Περιλαμβάνεται μάλλον στο πρώτο του προσωπικό δίσκο με τον τίτλο «Διάστημα, στο διάστημα δραπέτες». Είχε κυκλοφορήσει, αν θυμάμαι καλά, 2002-2003, κάπου εκεί. Η παραγωγή είχε γίνει από τη Δήμητρα Γαλάνη και ο Μανώλης Φάμελος έκανε την ενορχιστρωτική επιμέλεια. Ήταν το τραγούδι βέβαια που ξεχώρισε από την αρχή και έγινε μεγάλη επιτυχία και του δίσκου, και μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική ιστορία υπάρχει πίσω από το τραγούδι. Θα ακούσετε, ο ίδιος ο Ζακ Στεφάνου είχε αποκαλύψει ότι το τραγούδι απευθυνόταν στον πατέρα του. Οι στίχοι αποκτούν μια διαφορετική διάσταση. Δεν ακούμε λοιπόν ένα απλά ερωτικό τραγούδι, ακούμε την προσπάθεια ενός ανθρώπου να πλησιάσει κάποιον που αγαπά, να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα του και να βρει έναν δρόμο επικοινωνίας. Δείξε μου τον τρόπο, Ζακ Στεφάνου.

Μα, αυτό ακριβώς είναι. Αυτή η φράση και μόνο δηλαδή που το σκέφτομαι, δεν δείξε μου τον τρόπο, σημαίνει στην ουσία και τι, βοήθησε με να καταλάβω. Δείξε μου το πώς να έρθω κοντά σου, αν μη τι άλλο. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που πραγματικά δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής, κυκλοφόρησε το 1971 στο τέταρτο άλμπουμ των Led Zeppelin και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτό το κομμάτι δεν ακολουθεί έτσι μια συγκεκριμένη δομή ενός ροκ κομματιού, δεν υπάρχει ένα απλό κουπλέ και ένα ρεφρέν που επαναλαμβάνονται, αντίθετα εξελίχθηκε σταδιακά, ξεκινάει έτσι σχεδόν ψιθυριστά με ακουστική κιθάρα και με μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και σιγά σιγά προστίθενται νέα όργανα και η ένταση μεγαλώνει. Ακούστε το, ελάτε να το θυμηθούμε μαζί.

0: Αυτό είναι από την ηρεμία στην έκρηξη και από την ακουστική κιθάρα στο ιστορικό αυτό σόλο. Πάμε τώρα στην ελληνική ροκ σκηνή με ένα συγκρότημα που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ακούστηκε το ελληνικό ροκ δεκαετία του 90. Γιάννης Αγγελάκας λοιπόν με τη μουσική των Τρυπών και ένα τραγούδι που είναι ένα τραγούδι ιστορικής αναζήτησης. Μιλάει για τους φόβους, μιλάει για τις ελπίδες, τις αυταπάτες, τους έρωτες, αλλά και εκείνη, φίλες και φίλοι, την παράξενη κατάσταση όπου ο άνθρωπος μοιάζει να βρίσκεται ταυτόχρονα σε κίνηση και σε αδιέξοδο, καινούρια ζάλη. Από το άλμπουμ Κεφάλι γεμάτο χρυσάφι.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούρια σου ζάλη. Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι.

Σκοτίζουν την καινούργια σεζάν. Ξεσέροντα σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Ποιες λέξεις μέσα σου σαπίζουν και δεν.

Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Είμαστε 1,5 λεπτό πριν, 1 λεπτό πριν από τις 5 που θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το Earth News. Μαζί ξανά παρέα αύριο το απόγευμα, 4 και 5 περίπου. Εδώ πιστά στο ραντεβού του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από την Ορεστίαδα μέχρι τις Σέρες. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους σας.

Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του νεκροταφείου του Γέρακα δίπλα από την Αττική Οδό, κάτω από πυλώνες της ΔΕΗ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων, στη μάχη της κατάσβεσης και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη. Τον ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Ανακοίνωσε παράλληλα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Όσον αφορά στο επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής χυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 εξ αυτών χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 3 κρατούμενοι των φυλακών Διαβατών έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χτες το απόγευμα, ενώ η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα κελιού. Αποτέλεσμα ήταν ένας αλλοδαπός και 2 ημεδαποί κρατούμενοι να μεταφερθούν στο εφημερεύο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα για τις πρώτες βοήθειες. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας με χειριστή έναν 60χρονο ημεδαπό στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς στη Χαλκιδική. Για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Νέου Μαρμαρά και στο σημείο έσπευσε περιπολικό σώμα του λιμενικού. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο λιμάνι Σικιών, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μέχρι το 2050. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με την Eurostat, χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία των κυρίων Κυριάκου Μητσοτάκη και Κυριάκου Πιερακάκη, ζήτησε με έτοιμά της η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πριν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρήσει στην πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ζήτησε παράλληλα από την κυβέρνηση να αναστείλει την αποπληρωμή του φθηνού και ήδη ρυθμισμένου χρέους με μέσο σταθμικό επιτόκιο περίπου 1,5% έως ότου παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα και εξεταστούν οι εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων. Χθες το ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει ότι η αποπληρωμή του χρέους χτίζεται πάνω στη φορολογική αφέμαξη των πολιτών. Η κριτική της αντιπολίτευσης για την πολιτική μείωση του δημόσιου χρέους θα μπορούσε να θεωρηθεί παράδοξη αν δεν ήταν τόσο αποκαλυπτική. Προέρχεται από πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν τη χώρα, συνέβαλαν στην εκτόξευση του χρέους, έπαιξαν ρόλο στο να οδηγηθεί η Ελλάδα στα μνημόνια και υποθήκευσαν για δεκαετίες το εισόδημα και τις επιλογές των επόμενων γενεών, απαντά το Υπουργείο Οικονομικών. Ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση αποκτά η κρίση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να εξετάζει ακόμη και πλήγματα σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές στο Ορμούζ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει τα πάντα. Ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους, δήλωσε αξιωματούχος της συμμαχίας, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το δημοσίευμα των Financial Times. Πάντως, μέχρι αυτή την

0: Ώρα δεν επιβεβαιώνεται νέα απόφαση του ΚΙΣΕΑ για μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Σε υψηλό τριμήνου το πετρέλαιο κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι το Brent, κοντά στο 82 το ελαφρό αργό. Ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Η Άγκυρα απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του Τελ Αβίβ ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά του. Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Τουρκία ότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ της Συρίας, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ, καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
1: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Chris Rea και On The Beach, διότι εκεί θα θέλαμε, στην παραλία, να είμαστε όλοι ετούτο το καλοκαιρινό απόγευμα της Αυγουστιάτικης Τετάρτης, αλλά δεν πειράζει, είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον πιο δροσερό σταθμό εδώ στην πόλη, στον 102 της ΕΡΤ3, και αφού έχω και απέναντί μου αυτό το χαμογελαστό παλικάρι, τον Χρήστο το Σιδερίδη, δεν μας πτωεί τίποτα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, Summer Edition, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, 19 του Αυγούστου. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. 29 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, γιατί είπαμε, ακόμα αυτή την εβδομάδα θεωρώ εγώ τουλάχιστον ότι είναι άδεια η πόλη. Σιγά σιγά περιμένουμε τους εκδρομείς να επιστρέφουν από την επόμενη Δευτέρα, 24 του Αυγούστου. Να στείλω και την καλησπέρα μου στα δύο κορίτσια που βρίσκονται στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, στη φίλη μου την Άννα και στη φίλη μου την Νατάσα, στη φίλη μου την Νατάσα και στη φίλη μου την Άννα, και να τις ευχαριστήσω θερμά. Και μιας και ξεκίνησα έτσι, σας δίνω και κατευθείαν τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Διότι όσοι απομείνατε στην πόλη, αλλά ακόμα και να μας ακούτε αλλού, στην εργασία, στη βόλτα, στην παραλία, στην άδεια, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ελάτε στην παρέα μας στο 2313-338-420 να μας πείτε έτσι μια δροσερή καλησπέρα, να μας ζητήσετε και τραγούδι. Παραγγελιές, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, τα στέλνετε στο Viber του 102 στο 6930-078-228. 19 του Αυγούστου σήμερα, δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Αυτή η μέρα θα έπρεπε να είναι φυσικά καθημερινά. Σαν σήμερα αξίζει να σημειώσω, το 1980 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1883 η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ, Γαλλίδα, φυσικά σχεδιάστρια μόδας, με καθοριστική επιρροή στη γυναική ενδυμασία του 20ου αιώνα. Έφυγε από τη ζωή το 1971 και θυμάμαι κάτι που είχε πει μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά η Κοκό Σανέλ, ότι το χρώμα που σου πάει είναι αυτό που επιλέγεις εσύ. Δεν είναι δηλαδή π.χ. το μαύρο, το άσπρο, το κόκκινο. Όποιο χρώμα εσύ επιλέξεις να φορέσεις πάνω σου, αυτό είναι το καλύτερο για σένα. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 ο Ιαν Γκίλαν, Άγγλος κιθαρίστας, μέλος του συγκροτήματος των Deep Purple. Εννοείται θα παίξουμε Deep Purple κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά γενέθλια έχει και ο Νικόλαος Κακλαμανάκης, Έλληνας Ολυμπιονίκης της Ιστιοσανίδας. Γεννήθηκε το 1968. Ελάτε στην παρέα μας, πάμε να περάσουμε μία όμορφη μέρα, όπως λέει και το τραγούδι, μια υπέροχη μέρα, εξαιρετική ημέρα, με υγεία και ηρεμία θέλουμε, την οποία την ευχόμαστε και δι' μας και δι' μας, δηλαδή και δι' μας με ήττα και δι' μας με ύψιλον. Ελάτε στο άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3 και φύγαμε. Yeah, yeah!

Αυτά είναι. Περνάμε μια υπέροχη μέρα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3 απόγευμα Τετάρτης, 19 του Αυγούστου. Αυτά που μου αρέσουν. Πρώτη μέρα σου λέει διακοπών, μοχίτο. Πολύ ωραία. Δεύτερη μέρα διακοπών, πάλι μοχίτο. Τρίτη μέρα διακοπών, φτωχίτο. Έτσι ακριβώς. Κι εγώ τρεις μέρες ήτανε και όλα καλά, όλα ανθυρά. Λοιπόν, αν θες λέει να τσεκάρεις, και αυτό πολύ σωστό, το χαρακτήρα κάποιου, δες πώς συμπεριφέρεται σε σερβιτόρους, καθαρίστες, καθαρίστριες, ταμείες ή πολιτές. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930 078 228. Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα, σας λέγαμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και σύμφωνα αναφορικά με τον καιρό τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά μοντέλα, αναμένεται σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει κατά 4 έως 6 βαθμούς τα κανονικά επίπεδα. Αυτή η θερμή εισβολή θα επηρεάσει τον καιρό από το δεύτερο μισό της εβδομάδος και συγκεκριμένα το πιο θερμό διάστημα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, αναμένεται μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου. Στη Θεσσαλονίκη δε οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 32 έως 33 βαθμούς και από 36 ενδεχομένως να φτάσουν 37. Μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στη Λάρισα δε, επειδή μας ακούτε και εκεί, την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Δημήτρη, η κατάσταση αναμένεται πιο έντονη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στην Πάτρα θα υπάρξει και εκεί μια κορύφωση, όπως και στην Αθήνα, με τον υδράργυρο να ενδεχομένως να φτάνει και τους 39-40 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα ενδεχομένως να αυξηθούν. Μέσα σε όλα αυτά, ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο σκηνικό διαμορφώθηκε στις Κυκλάδες, καθώς πυκνή χαμηλή ομίχλη κατέβηκε στην επιφάνεια της θάλασσας, περιορίζοντας την ορατότητα. Αν θέλετε να μπείτε να το δείτε, διότι πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ εμείς με τα δικά μας. Θα ακούσουμε μια διασκευή IMCA, αλλά όχι από Village People, από Party People. Δεν θέλει να παίξει το μηχάνημα, τσαντίστηκε, τα πήρε και βρίστηκε και το μηχάνημα ζεστάθηκε. Έτσι πάνε αυτά, τι μόνο εμείς ζεσθενόμαστε και τα μηχανήματα ζεσταίνονται. Τελικά παίζει όμως, οπότε πάμε να το ακούσουμε για τη συνέχεια.

Αισθανόμαστε όμορφα και αυτό είπαμε. Περνάει προς τα έξω. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Τετάρτη 19 του Αυγούστου, σε μια σχετικά άδεια πόλη. Μας αρέσει που είναι άδεια, η αλήθεια είναι. Δεν θέλουμε να έτσι αγχωθείτε να επιστρέψετε. Αν μπορείτε να μείνετε κι άλλο εκεί που είστε, ακόμα καλύτερα. Θα μου πεις, τελειώνουν τα μπικικίνια, τελειώνουν τα βαλάντια, τελειώνουν τα χρήματα. Αλλά από την άλλη, τι να κάνουμε, πρέπει να επιστρέψουμε κάποια στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τα πολύ όμορφα λόγια, εξαιρετικά λόγια που μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Άρης, που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα, τα υπέροχα Τρίκαλα με τα υπέροχα μετέωρα, που σας λέγαμε σε άλλη εκπομπή ότι η Μαντόνα επέλεξε τα μετέωρα και την Κέρκυρα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της. Λοιπόν, κάτι ξέρει κι αυτή. Και φυσικά πέρασε ζάχαρη και μέλι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι όσο περνάμε μέσα στην εβδομάδα και φτάνουμε προς το Σαββατοκύριακο, κορυφώνονται οι θερμοκρασίες, υψηλός ο υδράργυρος, δεν θα αποτυλέξει καύσωνα, ενδεχομένως να κουμπίσει και 40 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, για να γίνουμε λίγο χρήσιμοι, και επειδή σας λέμε και για την κίνηση, διότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, βαίνουμε καλώς, γιατί είπαμε η πόλη είναι σχετικά άδεια ακόμα. Από τη Διεύθυνση Τροχέας ανακοινώθηκε ότι σήμερα Τετάρτη, 19 Αυγούστου, κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 5 πρωί της επόμενης, δηλαδή αύριο Πέμπτης, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα και K9 Τούμπα. Και συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται, δηλαδή θα διεξάγεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης με ρεύμα προς τα δυτικά μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 Τούμπας. Ενώ σας τα είχαμε πει και από χθες τα μαντάτα, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι τελικά, wow, με μία ανάρτηση στα social media διαβάσαμε για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο κύβος ερήφθη, αυτό θα συμβεί τελικά την επόμενη Πέμπτη, 27 του Αυγούστου. Τώρα εσύ που μας ακούσαν έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά, ευτυχισμένα, χαρούμενα, τυχερά, όπως εσύ τα επιθυμείς, τα καλύτερα εμείς ευχόμαστε, σύσσωμη όλη η ομάδα του 102. Είπαμε νωρίτερα ότι γενέθλια σήμερα έχει ο Ιαν Γκίλαν, Άγγλος τραγουδιστής της ροκ μουσικής, ένας από τους πιο σπουδαίους του είδους του παγκοσμίως, διακρινόμενος φυσικά ως ο βασικός τραγουδιστής των Deep Purple, ενώ η αλήθεια είναι ότι υπήρξε επίσης και τραγουδιστής για τους Black Sabbath, γεννήθηκε το 1945, σβήνει τα 81 κεράκια σήμερα, από τους πιο σημαντικούς hard rock, heavy metal τραγουδιστές όλων των εποχών, αλλά όσα κεράκια για να σβήνει, διότι τα έχουμε ξαναπεί αυτά, η ηλικία είναι ένα νούμερο, ένας αριθμός, δεν μας επηρεάζει, πάντα μένει ένα child in time, όπως λέει και το τραγούδι για τη συνέχεια, ένα παιδί μέσα στο χρόνο.

κάθε φορά βρίσκω πάρα πολύ απολαυστικές τις συζητήσεις με το φίλο μου τον Βασίλη το Δισκόβιο που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται, σημείωσα το τραγούδι. Θα ακουστεί σε λίγο αυτό που μου ζήτησες. Να ξαναστείλω την καλησπέρα μου και στα υπέροχα Τρίκαλα και στο φίλο μας τον Άρη που πάντα έτσι έχει έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο να εκφράζεται και μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Και αν αναρωτιέσαι, που δεν ξέρω αν αναρωτιέσαι, αλλά εγώ θα σου το πω, πότε τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις, τελειώνουν όπως ήθιστε. Μέχρι και τις 31 Αυγούστου θα έχουμε έτσι το περιθώριο να κάνουμε τις αγορές μας σε πιο θεωρητικά προσιτές τιμές. Οπότε να ξέρετε, να γνωρίσετε, αν θέλετε κάποια πράγματα για κάποια τελευταίες αγορές. Βέβαια, αυτή την. Νομίζω ότι πάει ανάποδα. Ας πούμε, συνήθως το καλοκαίρι είναι ωραίο να βρίσκεις ρούχα π.χ. χειμωνιάτικα σε πολύ καλές τιμές και το αντίθετο. Τούμπαλιν, δηλαδή και το Φλεβάρι που έχει πάλι εκπτώσεις, να βρίσκεις ωραία εκεί καλοκαιρινά. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, εσύ κράτα ότι τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις 31 Αυγούστου. Αν θέλεις να κάνεις τις τελευταίες σου αγορές, πάντα φυσικά θα ελέγχεις αν όντως αξίζει να κάνεις αυτή την αγορά, διότι μπορεί να λέει προσφορά, αλλά πρέπει να το τσεκάρουμε. Εκτός από τον Ιαν Γκίλαν που έχει γενέθλια σήμερα και άλλος έχει γενέθλια από ό,τι βλέπω, ο Τζον Ντίκον, άμα δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα των Queen. Ο Τζον Ντίκον, Άγγλος πασίστας, διάσημος ως μέλος του ροκ συγκροτήματος των Queen για το διάστημα από το 1971 ως το 1997, εντάχθηκε στο συγκρότημα λίγο πριν την ηχογράφηση του πρώτου τους δίσκου και μάλιστα έγραψε πολλές από τις επιτυχίες όπως το I Want to Break Free και ένα από τα πιο εμπορικά τραγούδια του συγκροτήματος των Queen, το Another One Bites the Dust. Το 2001 το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, οπότε επειδή όλοι χρειαζόμαστε λίγο έτσι νεραϊδόσκονη, λίγο μαγεία, λίγο έτσι να τα δούμε τα πράγματα πιο όμορφα, πάμε να ακούσουμε A Kind of Magic από Queen.

Αχ, δεν μπορώ, γιατί διαβάζω τώρα ότι λέει θα ήταν δίκαιο αυτή η ζέστη να κάνει και λιποδιάλυση, αλλά συγχρόνως βλέπω αυτή τη στιγμή στη στάση ΕΡΤΡΙΑ, στην ΕΡΤΡΙΑ, στον Άγιο Πρόδρομο, την τέχνη του ψησίματος για τα σουβλάκια, εκεί στον Άγιο Πρόδρομο, και μας έχουν φύγει τα σάλια εντελώς και λέμε δεν θέλουμε να μάθουμε την τέχνη του ψησίματος, θέλουμε να μπούμε μέσα στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή και έτσι όπως βλέπουμε τα σουβλάκια να τα πάρουμε και να τα τσακίσουμε. Τέλος πάντων, κάτι δικά μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102, απόγευμα Τετάρτης 19 του Αυγούστου. Συνεχίζω να παιδεύομαι και να βλέπω τα σουβλάκια. Ακούσαμε Beatles και Strawberry Fields Forever, διότι σαν σήμερα το 1964 είχαν ξεκινήσει την πρώτη τους περιοδία στην Αμερική, εμφανίστηκαν για λιγότερο από 30 λεπτά και εισέπραξαν $46,000. Αυτά είναι. Μου θυμίζει τη Ζεντάγια που πρωταγωνίστησε στην Οδύσσια και εισέπραξε $5 εκατομμύρια για 5 λεπτά. Λεπτό και εκατομμύριο. Αυτά είναι τα σωστά. Τη συναυλία τότε άνοιξαν άλλα συγκροτήματα όπως οι Ratchet Brothers και άλλοι και την παρακολούθησαν 16.000 κόσμου. Φίλε Βασίλε την Καβάλα, σως. Θέλω να με ξαναπάρεις τηλέφωνο διότι δεν βρίσκω το τραγούδι που μου ζήτησες. Ή δεν άκουσα καλά διότι έχω και ένα θέμα ή δεν υπάρχει. Επειδή το δεύτερο είναι λίγο δύσκολο γιατί μιλάμε για σένα, κάλεσέ με ξανά στο 2313-338-420, ξέρεις εσύ. Τα μηνύματά σας δε και τα τραγούδια σας, διότι αυτή είναι η εκπομπή που ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια και φυσικά εσείς διαμορφώνετε το playlist στο 6930-078-228. Στο Viber. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τα σουβλάκια έτσι παρεπιπτόντως στη στάση ΕΡΤΡΙΑ. Λοιπόν, τώρα αφήνοντας σιγά σιγά το 15 Αύγουστο πίσω και σιγά σιγά και το καλοκαιράκι, ασχέτως αν θα θέλαμε όλοι ένα καλοκαίρι ακόμα, οι επόμενοι 4 μήνες μέχρι το τέλος του έτους, η αλήθεια είναι, διότι όταν τελειώνει μια αργία, σκέφτεσαι την επόμενη, δεν έχουμε και πολλές αργίες. Δηλαδή, ουσιαστικά εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές κτλ., θα έχουμε την ευκαιρία να ξανακάνουμε ένα διάλειμμα σε 2 μήνες περίπου, δηλαδή η επόμενη αργία είναι η επέτειος του όχι στις 28 Οκτωβρίου και για να μην τα πολυλογούμε, 26 Οκτωβρίου πέφτει Δευτέρα, οπότε 28 είναι Τετάρτη. Δεν το λες και εύκολο για να κάνεις ένα τριημεράκι. Στα Χριστούγεννα είναι καλύτερα τα πράγματα, διότι τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή και έτσι σου προσφέρουν, αν βάλεις και την παραμονή, ένα μοναδικό τριήμερο. Θα μου πεις είναι και αυτοί που εργάζονται, αλλά σε κάθε περίπτωση ας πούμε ότι είναι καλύτερα. Βέβαια από την άλλη, μπορεί ακόμα κάποιοι που μας ακούνε να μην έχουν πάρει την άδειά τους και να την περιμένουν τώρα στο τέλος του καλοκαιριού, οπότε να τους ευχηθούμε να πάρουν την ανάσα τους και να περάσουν πάρα πολύ ωραία, ή ευελπιστώ και αυτοί που έφυγαν διακοπές να πήραν έτσι πολλές ανάσες και να επιστρέψουν δρυμύτεροι. Θα συνεχίσουμε με Fleetwood Mac, διότι σαν σήμερα το 1997 κυκλοφορούν το άλμπουμ με τίτλο The Dance, μάλιστα είναι το πρώτο τους άλμπουμ μετά το Dango in the Night του 1987 και είναι και η πρώτη φορά που βρίσκονται μαζί και πάλι σε ένα άλμπουμ η Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie και Stevie Nicks μετά από πολλά πολλά χρόνια.

Όχι, λέει, πως είναι σουρωμένοι εδώ στο πανηγύρι, αλλά χορέψανε και στην ανακοίνωση των λαχνών. Και τι ωραία σουβλάκια που τρως, Χρήστο, στα πανηγύρια. Σαν τα σουβλάκια δεν έχει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τις ραδιοφωνικές καλησπέρες να στείλουμε οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας αυτό το καλοκαιρινό αυγουστιάτικο απόγευμα της Τετάρτης, 19 του Αυγούστου. Μη μου στεναχωριέστε, έχουμε και άλλο καλοκαίρι. Εξάλλου μας λένε ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας από τους πιο θερμούς μήνες και ενδεχομένως το καλοκαίρι να πάει και μέχρι τον Οκτώβριο. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με ZZ Top, διότι διάβασα ότι έφυγε από τη ζωή ο ντράμερ των ZZ Top, ο Frank Beard, σε ηλικία 77 ετών. Και άκου να δεις τώρα, ήταν το μοναδικό μέλος του συγκροτήματος που δεν είχε τη χαρακτηριστική μακριά γενιάδα, ενώ λέγεται και Beard. Λεγότανε. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι ο Frank Beard, ντράμερ των ZZ Top, τα τελευταία 56 χρόνια ήταν ντράμερ, έφυγε από τη ζωή. Βρισκότανε σε φροντίδα ξενών όταν έφυγε, στο ράντσο του, στο Richmond του Τέξας, εκεί θέλω κι εγώ να πάω να συνταξιοδοτηθώ, είτε εκεί είτε στη Τοσκάνη, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειας. Σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος, στο X, δηλαδή πρώην Twitter, ανακοινώθηκε ότι ο Beard είχε και κάποια προβλήματα, είχε προσωρινά αποχωρήσει από την τότε περιοδία γιατί είχε κάποια προβλήματα υγείας. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Frank Beard, drummer των ZZ Top, γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου του 1949 στο Τέξας, εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1969 στο συγκρότημα των Moving Sidewalks, το οποίο συμμετείχε και ο τραγουδιστής και κιθαρίστας ο Billy Gibson, ο Gibbons, τον ZZ Top, και μετά το συγκρότημα μετονομάστηκε σε ZZ Top. Το μεγαλύτερο σε πωλήσεις άλμπουμ των ZZ Top παραμένει μέχρι και σήμερα το Eliminator του 1983, το οποίο πούλησε περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ZZ Top, το Sharp Dressed Man, το Give Me All Your Loving, το Legs και πολλά άλλα. Ο Beard, ηρωνικά και δεδομένου του επωνύμου του, το μοναδικό, όπως είπαμε, μέλος του συγκροτήματος που δεν είχε τη χαρακτηριστική μακριά γενιάδα, παρέμεινε στους ZZ Top σε ολόκληρη την 600ετή τους πορεία και εισήχθη μαζί τους στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004. Έφυγε τώρα τον τώρα έφυγε από τη ζωή, αλλά ήδη τον Ιούλιο του 2021 είχε φύγει από τη ζωή ο μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των ZZ Top, ο Dusty Hill, και πλέον ο Billy Gibbons είναι το μόνο εν ζωή μέλος της αρχικής σύνθεσης του θρυλικού τρίου, τον τρίο των ZZ Top. Οπότε με ZZ Top θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα ακούσουμε ειδήσεις στις 6 και θα επιστρέψουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Χρωστάω και ένα τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Όσον αφορά στο επίδομα οικοσκευής και στο επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής χυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μέχρι το 2050. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με τη Eurostat, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αναφέρουν στο δημοσίευμα, μεταξύ των περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ, περιλαμβάνονται η Κύπρος και η Βουλγαρία, όπου βρίσκονται και χρησιμοποιούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Στην Αθήνα και στο ΓΕΘΑ παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πηγές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της με τη διάθεση συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Εντοπίστηκε λέμβος με 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Ο Ματ Χάνγκερ Γκρούμπερ είναι ο νέος γενικός πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη και διαδέχεται στη θέση αυτή τον Τζέρι Ισμαήλ. Είναι διπλωμάτης καριέρας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2011, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία δημοσιογραφικής καριέρας σε διάφορες εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκαν 3 κρατούμενοι των φυλακών Διαβατών έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χτες το απόγευμα, ενώ η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα του κελιού. Αποτέλεσμα ήταν ένας αλλοδαπός και 2 ημεδαποί κρατούμενοι να μεταφερθούν στο εφημερεύον νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα για τις πρώτες βοήθειες. Μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, το κολυμβητήριο της Καλαμαριάς είναι έτοιμο να υποδεχτεί εκ νέου τους αθλητές, τις ομάδες του Aqua Aerobic και τους πολίτες της Καλαμαριάς τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Το κολυμβητήριο θα λειτουργεί μέχρι τέλος Αυγούστου, από 10 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ για τις ομάδες. Από 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου. πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα έχουμε σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 Τούμπας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι νοτιάδες με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

υπέροχη διασκευή διαστόματος και φωνής Στέλιου Ρόκου, όπα, μέσα στα δυο της μάτια. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι, τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του τη γνώριμη ενέργεια, το πάθος, τη μοναδική του σκηνική παρουσία, με τη χαρακτηριστική του φωνή, την αμεσότητα που τον ξεχωρίζει. Κάθε του live γίνεται μια δυνατή, μια βιωματική εμπειρία, γεμάτη αγαπημένα, διαχρονικά τραγούδια, νέες επιτυχίες και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μια φωνή. Το τραγουδάω δυνατά είναι κάτι παραπάνω από απλά ένας τίτλος, είναι η διάθεση του καλοκαιριού να νιώσουμε, να τραγουδήσουμε, να ζήσουμε τη μουσική χωρίς όρια, γιατί εξάλλου η μουσική είναι ζωή. Music is life. Ο Στέλιος Ρόκος λοιπόν, με παρέα, με την Έλενα Παναγιωτίδου, βρίσκεται σήμερα στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών, σήμερα Τετάρτη 19 του Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας Τραγουδάω Δυνατά, και η είσοδος είναι στα 20 ευρώ. Είπαμε χωρίς είσοδο, εδώ είμαστε ακουναδί στον 102, απόγευμα Τετάρτης 19 του Αυγούστου, αλλαγή φρουρά στην τεχνική υποστήριξη Κωνσταντίνος Μανουσάκης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Στα 10 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Βαίνουμε καλώς, διότι θεωρούμε ότι ακόμα και αυτή την εβδομάδα θα είναι άδεια η πόλη μετά το 15 Αύγουστο. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να γεμίζει μετά τις 24 του Αυγούστου. Αυτό που μου λέει και μια φίλη είναι ότι δεν μ' αρέσει, λέει, να λέμε καλό χειμώνα από τώρα. Ας πούμε καλό από καλό καιρό, ας πούμε καλό φθινόπωρο, ας πούμε καλό υπόλοιπο Αυγούστου, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αλλά καλό από καλό χειμώνα ας μην το λέμε. Οι καλοχειμωνάκηδες δηλαδή ας περιμένουν, λέει, λίγο. Δεν περιμένει όμως το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Αυτή τη φορά θεωρώ ότι το πετύχαμε, είμαστε ok, νομίζω ότι είναι αυτό που ήθελες, οπότε πάμε να το απολαύσουμε για τη συνέχεια. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6 9 30 078 228.

Αυτά είναι φυσικά τραγούδια που τα ζητάει ο φίλος μας ο Βασίλης από την Καβάλα. Εδώ είμαστε Αγκουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Αυτά είναι φυσικά τραγούδια που τα ζητάει ο φίλος μας ο Βασίλης από την Καβάλα. Εδώ είμαστε Αγκουναδί στον 102 της

τη συνεργάτη, τον Τζεφ Τροτ. Το πρώτο της δε τραγούδι που ακούμε σιγά σιγά, το Freedom Bus, καταγράφει έναν ευρύτερο προβληματισμό γύρω από την ελευθερία, την ανθρώπινη συνύπαρξη και την ανάγκη που έχουμε όλοι για διάλογο. Ένα μοτίβο που δικαιολογημένα αλλά και μάλλον μονότονα διατρέχει τους περισσότερους Αμερικάνους και Αμερικανίδες τραγουδοποιούς που βιώνουν την δυστοπική, θα έλεγε κανείς, τραμπική πραγματικότητα μαζί με τη Sheryl Crow All the Way. Μιλώντας λοιπόν για το τραγούδι, η Sheryl Crow υπογραμμίζει και υποστηρίζει πως δεν θεωρεί την ελευθερία κάτι δεδομένο, πάρα πολύ σωστά. Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν πρέπει να το παίρνουμε σαν δεδομένο, ούτε την καθημερινότητά μας, ούτε τους συντρόφους μας, ούτε τίποτα. Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε, κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Θυμίζοντας η Sheryl Crow ότι πίσω από τα δικαιώματα που απολαμβάνουμε υπάρχει το αίμα, υδρότας και τα δάκρυα, όπως λέει και το άλλο άσμα του Σάκη Ρουβά, ανθρώπων που αγωνίστηκαν ώστε όλοι να αντιμετωπίζονται ως ίση. Σου λέει η Sheryl Crow ότι σχετικά σε ένα σχολιασμό πάνω στην ανθρώπινη φύση και την ανάγκη μας για σύνδεση, ότι σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ένταση, αβεβαιότητα και παρότι είμαστε σε όλα τα social media, δηλαδή στα κοινωνικά δίκτυα, κοινωνική απομόνωση, αισθάνεται συχνά και η ίδια μόνη της σε όλο αυτό το χάος, όμως θέλει η μουσική της να λειτουργήσει ως αντίβαρο. Εμείς το έχουμε ξαναπεί ότι η μουσικοθεραπεία και γενικότερα η μουσική λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά και βάλσαμο, δηλαδή σου μαλακώνει τα μέσα σου. Μέσα σου. Η ευχή μου, λέει, είναι όποιος ακούσει αυτά τα τραγούδια να νιώσει την ελπίδα που νιώθω εγώ όταν τα τραγουδάω. Μιλάμε για μια φουλ επιστροφή της περσόνας της Sheryl Crow από τα 90s, η οποία είχε γνωρίσει τότε, είπαμε, με αυτό τον ύμνο, το All I Wanna Do Is Have Some Fun, τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Περιμένουμε λοιπόν το νέο της αλμπουμάκι, το 12ο στον αριθμό, το Pick You Up, και μάλιστα η ίδια επέλεξε και το εξώφυλλο του άλμπουμ, που είναι ένα έργο καλλιτεχνικό, το The Elephant Who Forgot the Ocean, δηλαδή ο ελέφαντας που ξέχασε τον ωκεανό, διότι μεταξύ άλλων είναι και χρόνια συλλέκτρια έργων, όπως και γι' αυτό το λόγο επέλεξε αυτό για το νέο της εξώφυλλο. Hit it λοιπόν για τη συνέχεια, All I Wanna Do Is Have Some Fun. A little fun.

Robbie Williams και η μαϊμού του, Me and My Monkey, το alter ego του Robbie Williams, ένα υπέροχο τραγούδι που ξέρουμε ότι το αγαπάτε, εδώ στο Άκου να δεις στον 102, απόγευμα Τετάρτης, 19 του Αυγούστου, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, μια χαρά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, υπέροχος καλοκαιρινός καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή και είπαμε όσο οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία έχει να δώσει και άλλο. Λοιπόν, λέγαμε ότι η Μαντόνα γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της στη χώρα μας, συγκεκριμένα και στην Κέρκυρα και στα Μετέωρα, αλλά στην Κέρκυρα έκανε το γλέντι της, όπου εκεί φυσικά το γιόρτασε όπως πρέπει, δηλαδή με κερκυριακή παστιτσάδα και όχι μόνο, με σπάσιμο πιάτων, φυσικά με τραγούδι, με χορό, με μουσική. Και διαβάζω σήμερα ότι η Μαντόνα, και πολύ το χάρηκα μεταξύ μας, προηγείται της Taylor Swift στις υποψηφιότητες για τα μουσικά βραβεία MTV. Άλλες υποψηφιότητες είναι και η Ariana Grande και η Sabrina Carpenter, που μαζί τις ακούμε σε ένα συγκλάκι στο Bring Your Love, στο νέο άλμπουμ της Μαντόνα που κυκλοφορεί τον Ιούλιο, το Confessions 2. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 27 του Σεπτέμβρη και η Μαντόνα κέρδισε 11 υποψηφιότητες για την τελετή απονομής των μουσικών βραβείων του MTV που θα πραγματοποιηθούν, όπως είπαμε, τον επόμενο μήνα, μεταξύ άλλων για το βίντεο της χρονιάς με το Confessions 2 The Film και τον καλλιτέχνη της χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο επισκιάζει τις 9 υποψηφιότητες που συγκεντρώνει το αντίπαλον δέος, δηλαδή η Taylor Swift, με την οποία θα αναμετρηθούν για το βραβείο βίντεο της χρονιάς με το The Fate of Ophelia από το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, το The Life of a Showgirl. Και οι δύο βέβαια τραγουδίστριες έχουν ήδη στη συλλογή τους αρκετά βραβεία, η αλήθεια είναι. Η Μαντόνα κέρδισε το πρώτο της το 1986 όταν της απονεμήθηκε το βίντεο Vanguard Award για τη συμβολή της στην πρωτοποριακή ανάπτυξη του μουσικού βίντεο. Ενώ το 1987 κέρδισε το βραβείο καλύτερου γυναικείου βίντεο για το Papa Don't Preach, αν τα θυμάστε, και μέχρι σήμερα έχει αποσπάσει συνολικά 20 βραβεία MTV Awards στην καριέρα της. Η εμφάνιση όμως που έχει μείνει είναι αυτή του 1984, που αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές, όταν η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα νηφικό, κυλίστηκε στο πάτωμα, τραγούδισε το Like a Virgin, υπερβαίνοντας τότε τα όρια του τι θεωρεί το τότε αποδεκτό στην καλωδιακή τηλεόραση εκείνη την εποχή και όχι μόνο. Φέτος λοιπόν βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανίσχυρη, θα έλεγε κανείς, Taylor Swift, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα και την πιο εμπορικά επιτυχημένη της περιοδία. Η Swift ισοβαθμεί και με την Beyoncé στην κορυφή των καλλιτεχνών με τις περισσότερες νίκες στα MTV Video Music Awards, έχοντας από 30 βραβεία η κάθε μία. Όπως είπαμε, άλλες υποψηφιότητες είναι η Ariana Grande, είναι η Sabrina Carpenter. Εν τω μεταξύ, έβλεπα ότι η Ariana Grande έκανε, λέει, δύο τατουάζ με τον φίλο της για να μοιάζουν ακόμα περισσότερο. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Μετά τι κάνεις, άμα χωρίσεις, πας και το βγάζεις. Δεν πάει έτσι. Τέλος πάντων, οι θαυμαστές μπορούν να ψηφίζουν διαδικτυακά σε 13 από τις φετινές κατηγορίες και όπως σας προαναφέραμε, οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 27 του Σεπτέμβρη. Προς το παρόν, έχουμε 4 λεπτά για να σώσουμε τον κόσμο.

Θα μπορούσα και εγώ να το πω για την Taylor Swift. Το New You Were Trouble. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102. Απόγευμα Τετάρτη 19 του Αυγούστου. Είπαμε, δεν λέμε καλό χειμώνα, έχουμε ακόμα. Λέμε καλό από καλό καιρό, καλό φθινόπωρο, καλό υπόλοιπο του Αυγούστου, διότι σιγά σιγά μετά ξεκινάνε και τα σχολεία. Και θυμάστε τώρα, όταν εμείς ήμασταν στα μικρά, έτσι, στα μικρά τα μας, τα παιδικά μας χρόνια και ήμασταν στο σχολείο, καταλαβαίναμε κάθε Κυριακή ότι ξεκινάει η σχολική εβδομάδα, δηλαδή έρχεται η Δευτέρα, από ένα πολύ χαρακτηριστικό ήχο, από μια πάρα πολύ χαρακτηριστική εκπομπή. Αναφέρομαι φυσικά στην μακροβιότερη ίσως εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, στην Αθλητική Κυριακή. Αν θυμάστε εκείνο τον ήχο, κτλ. Η Αθλητική Κυριακή λοιπόν, με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη, επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 2 Sport. Η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή, 23 Αυγούστου. Ευτυχώς τη Δευτέρα δεν έχω σχολείο, στις 11 η ώρα το βράδυ, και μας μεταφέρει στην καρδιά της αθλητικής δράσης. Η αθλητική επικαιρότητα στην Ελλάδα, στον κόσμο, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, όλα όσα έχουν ξεχωρίσει και όλα όσα θα ξεχωρίσουν στην αγωνιστική δράση παρουσιάζονται σε αυτήν την αγαπημένη πλέον εκπομπή της ΕΡΤ, ιδιαίτερα όταν δεν έχει σχολείο την επόμενη μέρα. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε τη μουσική από την Αθλητική Κυριακή, αλλά θα συνεχίσουμε μουσικά με ένα υπέροχο συγκρότημα. Μας έρχονται από την Αυστραλία. Αυτή είναι η Church και αυτό είναι το Under the Milky Way, εκεί που βρισκόμαστε και όλοι.

ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί, αλλά εγώ μεταξύ άλλων είμαι και jukebox. Δηλαδή, κάθε πρωί ξυπνάω με μία μελωδία. Πάντα αυτό συμβαίνει και από μικρή, άσχετα από τη δουλειά. Αλλά κάθε μέρα, κάθε πρωινό δηλαδή, ξυπνάω με ένα τραγούδι. Σήμερα λοιπόν ξύπνησα με αυτό, με αυτή την υπέροχη μελωδία, αυτό το υπέροχο πιάνο από τον Paul Weller. Έχει κάνει μία υπέροχη επίσης διασκευή. Είπα τη λέξη υπέροχο τρεις φορές. Πολύ εξαιρετική διασκευή, παρέα με την Celeste στο You Do Something To Me, το οποίο εμείς το ακούσαμε το αυθεντικό από το 1995. Λοιπόν, αν μας ακούτε εκεί στην Ασπροβάλτα, να ξέρετε ότι σήμερα φιλοξενείται εκεί μια πολύ ωραία παράσταση, το Όχι Άλλο Κάρβουνο, το οποίο το λέμε πάρα πολύ συχνά στη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη στις 19 Αυγούστου στις 9 και 4, πρόκειται φυσικά για μια κωμωδία, έτσι να σκάσει λίγο το χιλάκι μας. Τι συμβαίνει, σου λέει, όταν η καθημερινότητά μας τρέχει πιο γρήγορα από εμάς? Νομίζω ότι όλοι το έχουμε αισθανθεί αυτό. Το Όχι Άλλο Κάρβουνο δεν είναι απλώς μία παράσταση. Είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδος, παραμορφωμένος τόσο όσο για να βγάζει φυσικά το πηγαίο γέλιο. Πρόκειται για μία κωμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού, στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε πολεμικές σειράξεις, στην παράνοια των social media και των viral στιγμών, στον σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας, στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κωμωδία ή δράμα. Νομίζω ότι είναι όλο μαζί. Μετά και μέσα από σύντομα καταιγιστικά φλάς, το έργο αποτυπώνει την ηλικιώδη ταχύτητα των εξελίξεων, από την τεχνολογία που μας έχει ξεπεράσει προπόλου, μέχρι την πολιτική που αυτή και αν μας έχει ξεπεράσει με άλλον τρόπο και μας μπερδεύει. Η παράσταση είναι μια απολαυστικά αληθινή selfie μιας κοινωνίας που, αν και θολωμένη, δεν χάνει όμως ποτέ το χιούμορ της. Και εμείς το έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτή την εκπομπή. Αυτό προσπαθούμε καθημερινά, να βρίσκουμε και μέσω της μουσικής αλλά και μέσω του χιούμορ μια έξοδο κινδύνου. Είναι λοιπόν αυτή η παράσταση, σου λέει, μια οδή σε όλα όσα εκείνα μας απελπίζουν, αλλά ταυτόχρονα μας ενώνουν όλους και συγχρόνως μας γεμίζουν ελπίδα. Γιατί στο φινάλε, στο τέλος της ημέρας, αν δεν γελάσεις και με τα χάλια σου, πώς θα πας παρακάτω? Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σήμερα αυτή η παράσταση βρίσκεται στην Ασπροβάλτα, για να σας δώσουμε και μια ιδέα. Αν θέλετε, είτε να πάτε από Θεσσαλονίκη Ασπροβάλτα, τώρα δεν έχει και πολλή κίνηση, μια χαρά προλαβαίνετε στις 9 και 4, και τα εισιτήρια είναι στα 20 ευρώ. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, αλλά και τον Χρήστο τον Σιδερίδη. Θα ανταμώσουμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Θα κλείσω με ένα αγαπημένο μου τραγούδι από έναν αγαπημένο μου καλλιτέχνη επίσης, από τον Χοζιέ. Από το 2014 μας έρχεται αυτό το άσμα του Be Alone. Κανένας δεν είναι μόνος, εδώ στον 102. Γινόμαστε κάθε μέρα μία παρέα και σας θέλουμε όλους εδώ. Να σας ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να μην χάνετε ποτέ ελπίδα, κουράγιο, πίστη, δύναμη, όλα να τα σκέφτεστε θετικά ώστε να έρθουν και θετικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Σωστά τα λέει ο Αηδός. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Σας είπαμε, αύριο πάλι στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου, και όσο οδεύουμε στο Σαββατοκύριακο θα φτάσει και 36 βαθμούς. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη νότιο-ανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αναφέρουν στο δημοσίευμά τους οι Financial Times, μεταξύ των περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ, περιλαμβάνονται η Κύπρος και η Βουλγαρία, όπου βρίσκονται ή χρησιμοποιούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Στην Αθήνα και στο ΓΕΘΑ παρακολουθούμε ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πηγές, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της με τη διάθεση συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμμάχων του. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Όσον αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας έως το 2050. Η καταργήση επιδομάτων, εορτών και αδείας των δημοσίων υπαλλήλων δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η υπόθεση αφορούσε αγωγή δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο ενάγων ζητούσε 2 επιπλέον βασικούς μισθούς για κάθε έτος. Ο Ματ Χάγκεν Γκρούπερ είναι ο νέος γενικός πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Θεσσαλονίκη και διαδέχεται στη θέση αυτή τον Τζέρι Ισμαήλ. Είναι διπλωμάτης καριέρας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ από το 2011, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία δημοσιογραφικής καριέρας σε διάφορες εφημερίδες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 3 κρατούμενοι των φυλακών Διαβατών έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα του κελιού. Αποτέλεσμα ήταν ένας αλλοδαπός και 2 ημεδαποί κρατούμενοι να μεταφερθούν στο εφημερεύου νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα για τις πρώτες βοήθειες. Μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, το κολυμβητήριο Καλαμαριάς είναι έτοιμο να υποδεχθεί ξανά τους αθλητές, τις ομάδες του Aqua Aerobic και τους πολίτες της Καλαμαριάς τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου. Το κολυμβητήριο θα λειτουργεί μέχρι τέλος Αυγούστου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ για τις ομάδες. Από την 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου. Στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίες 18 και 16 ετών προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα στο Μεσολόγγι, καθώς επιχείρησαν να κλέψουν και να χτυπήσουν έναν 16χρονο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία. Ένας 48χρονος επιτέθηκε με γροθιά σε υπάλληλο καταστήματος στη Θεσσαλονίκη όταν ο τελευταίος αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει και του ζήτησε να αποχωρήσει. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς οι υπεύθυνοι της επιχείρησης είχαν απαγορεύσει την είσοδο στο ζευγάρι λόγω προηγούμενων οχλήσεων προς τους πελάτες. Μετά τη σύλληψη του 48χρονου, η σύντροφός του εισέβαλε στο κατάστημα και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη εκτοξεύοντας αντικείμενα και εκστομίζοντας απειλές. Το μονομελές πλημελιωδικείο επέβαλε στον 48χρονο ποινή φυλάκισης σε 9 μηνών για σωματική βλάβη, απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Στη 47χρονη σύντροφό του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 μηνών για διατάραξη οικιακής ειρήνης, η οποία μετατράπηκε σε χρηματικό ποσό. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε αυτοσχέδιο χρυσορυχείο στη Δυτική Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία, κοντά στα σύνορα με το Καμερούν. Η Γαλλία κατέγραψε 1.243 επιπλέον θανάτους το διάστημα μεταξύ 3 Ιουλίου και 22 Ιουλίου, όταν η χώρα επλήγη από πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Άνθρωποι ηλικίας 75 ετών και άνω αντιπροσωπεύουν τα 3 τέταρτα της υπερβάλλουσας θνησιμότητας. Ο Ιούλιος, να θυμίσουμε, υπήρξε ο θερμότερος μήνας που καταγράφηκε ποτέ στην ιστορία της Γαλλίας και ένας από τους ξηρότερους. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην κεντρική Μακεδονία θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα νέου μεταβλητή εντάσεως 3 μποφόρ και το μεσημέρι θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ πέρασε ο Λευτέρης Πετρούνιας που πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό των Κρήκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς και πλέον θα διεκδικήσει το 1ο χρυσό του μετάλλιο και 10ο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα επιστρέψει στην Αρένα Ζάγκρεπ την Παρασκευή όταν θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί των οργάνων σε ζωντανή μετάδοση στις 7 από την ΕΡΤ2 Sport. Εκεί θα προσπαθήσει να διευρύνει ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του ρεκόρ και να φτάσει τα 9 χρυσά μετάλλια στους Κρήκους, κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου για τα έτη 2024 και 2025. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη για το 2025 αναμένεται έως το τέλος του Νοεμβρίου 2026. Το μέτρο προβλέπει συνολική ενίσχυση έως 2 μηνιαία ενίκια ετησίως με ανώτατο όριο τα 1.600 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα χωρίς αίτηση μέσω διασταύρωσης στοιχείων της φορολογικής δήλωσης και των δηλωμένων μισθώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ το ποσό συνυπολογίζεται με τυχόν γενική επιστροφή ενοικίου που έχει ήδη λάβει ο δικαιούχος. Στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών συνεχίζουν για δεύτερη ημέρα τις αυτοψίες στη Σύφνο, συλλέγοντας κρίσιμα στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που συνετρίβει το απόγευμα της Κυριακής, προκαλώντας το θάνατο 3 ανθρώπων. Το σημείο της τραγωδίας παραμένει αποκλεισμένο. Σε νέο βίντεο που ήρθε στο φως, το ελικόπτερο φαίνεται να πετά κανονικά προς το ελικοδρόμιο, όταν ξαφνικά σταματάει στον αέρα. Στη συνέχεια αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα πριν συντριβή. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματο σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανάμεσα στα σενάρια, εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. Επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Η Άγκυρα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη Δαμασκό για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Συρία, όπως δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και ένα στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Όσον αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημίας από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη, στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές χερσαίες δυνάμεις και 3 εναέρια μέσα. Χθες στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. αρνείται κοινή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδεία στο δημόσιο. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά δώρων και επιδομάτων και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα αδεία στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο του 2012. Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκόλλησης και απομάκρυνσης πολυτελούς 20 μέτρου γιότ που προσάραξε την Κυριακή στα αβαθή του Τρεπάνου Αχαΐας μετά τις άκαρπες διήμερες προσπάθειες. Για να μειωθεί το βάρος του γιότ, χθες αφαιρέθηκαν τα καύσιμα. Στο σκάφος που φέρει η Αμερικανική σημαία έπαιρναν 5 άτομα τα οποία είναι καλά στην υγεία τους. Έσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του θηλυκού λύκου που συνδέεται με την επίθεση σε τετράχρονο παιδί στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Το άγριο ζώο εντοπίστηκε σε ιδιαίτερα επιβαρημένη κατάσταση, εξαθλειωμένο και υποσιτισμένο, ενώ η απομάκρυνσή του κρίθηκε επιβεβλημένη για την ασφάλεια των πολιτών. Το ζώο παραδόθηκε στον Αρκτούρο και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Προστασίας Λύκου και Λίγκα στις Αγραβιδιές Φλόρινας, όπου θα υποβληθεί σε εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν, πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, νέα δημοσκόπηση των Reuters Ipsos παρουσιάζει την πλειοψηφία των Αμερικανών να πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένειά του έχουν επωφεληθεί αθέμητα από τις δραστηριότητές του στο χώρο των κρυπτονομισμάτων μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ενώ ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι τα προσωπικά επιχειρηματικά συμφέροντα του Πρόεδρου επηρεάζουν τις αποφάσεις του στο Λευκό Οίκο. Εντείνεται η πολιτική κρίση στην Ουκρανία με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω του πολέμου, ενώ παράλληλα οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 37. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 19 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Ηλίας Σταμπουλής στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, ο οποίος μόλις επέστρεψε από διακοπές, ξεκούραστος, φρέσκος και χαμογελαστός. Το τελευταίο το έχει πάντα, πάει δεν πάει διακοπές. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228 στο Viber, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε να κοινοποιήσετε. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες και επειδή βλέπω ότι σιγά σιγά επιστρέφετε, να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα το βράδυ στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχίας, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Το ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10, Κωνσταντινούπολιδικά είναι αυτός ο κόμβος. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή, ρεύμα προς δυτικά, μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 της Τούμπας. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. Πηγαίνοντας ανατολικά λοιπόν δεν θα έχετε θέμα. Προς δυτικά μια μικρή παράκαμψη. Έχετε το νου σας από τις 11 και μετά μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Μείνετε μαζί μας.

Και θα πάμε στον καιρό, γιατί όσο δροσιστήκατε, δροσιστήκατε από Αύγουστο, χειμώνα μπορεί να λέει η παροιμία, αλλά όχι φέτος. Όπως διαβάζουμε στην ανάρτηση του μετεωρολόγου Μιχάλη Σιούτα, το καλοκαίρι φέτος αντιστέκεται και μάλιστα στεναρά. Η δροσιά των ημερών που πέρασαν θα δώσει τη θέση της σε μια εισβολή θερμών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας. Αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία και την Παρασκευή θα φτάσει 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Το δε Σαββατοκύριακο αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς. Παράλληλα, οι βοριάδες θα πελάγει, θα πνέουν ασθενείς ως μέτρη, 3 με 5 μποφόρ και μόνο τοπικά ισχυρή ως 6 μποφόρ. Δεν είναι και τόσο συνηθισμένη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αυτή η εξέλιξη τέλη Αυγούστου. Οφείλεται στην ενίσχυση των υψηλών πιέσεων πάνω από την κεντρική Μεσόγειο και τη χώρα μας. Στην περιοχή αυτή αναπτύσσεται ένας αντικυκλώνας που ευνοεί την επικράτηση σταθερών συνθήκων, ενώ παράλληλα λειτουργεί σαν δρόμος για τη μεταφορά πολύ θερμών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας. Φαίνεται να έχει διάρκεια αυτός ο αυγουστιάτικος καύσωνας και με τα σημερινά στοιχεία διατηρείται περίπου μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Οπότε από αύριο μέχρι και την άλλη Τετάρτη τουλάχιστον, ζέστη, ζέστη, ζέστη. Όσοι γυρίσατε από διακοπές, δείξτε μια ματιά στα κλιματιστικά σας, γιατί θα έχουμε δύσκολη εβδομάδα.

Και μιας και λέγαμε για εισβολή θερμών αέριων μαζών και αύξηση της θερμοκρασίας και καύσωνα, το κολυμβητήριο Καλαμαριάς, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς, είναι έτοιμο και από Δευτέρα περιμένει να σας δροσίσει, μιας και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Είχε κλείσει για εργασίες στις 11 Ιουλίου του 2026 και τη Δευτέρα λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς, ξανανοίγει μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Θα υποδεχθεί αθλητές και κοινό, όποιος θέλει μπορεί να πάει. Οι εργασίες έγιναν και αφορούσαν την αντικατάσταση του περιμετρικού δικτύου μεταλλικών σωληνώσεων με νέες σύγχρονες, τις αντλίες ανακυκλοφορίας με νέες ανεργειακά αποδοτικότερες και των εναλλακτών θερμότητας με σύγχρονο ενεργειακά αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, σύμφωνα με το Δήμο Καλαμαριάς, εντοπίστηκε και πρόβλημα στις σωληνώσεις του νερού, το οποίο αντιμετωπίστηκε και πλέον είναι έτοιμο να υποδεχθεί το κοινό και θα ανοίγει από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για το κοινό, 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ για τις ομάδες. Από 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου που υπάρχουν εκεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς. Αν ψάχνετε πού να δροσιστείτε, να μια ακόμη εναλλακτική επιλογή.

Λοιπόν, είχαμε κύπελο σήμερα και μάλιστα αρκετούς αγώνες όσον αφορά την δράση. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0, Νέστος Απόλλων Πόντου 1-0, 3-1 η Νίκη Βόλου στα πέναλτι, Καλαμάτα Πανεδολικός 4-2 και αυτή την ώρα γίνεται ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανθρακικός, ενώ τη Δευτέρα θα γίνει ο αγώνας Ελλάς Σύρου Μαρκό. Έχουν περάσει ήδη στην επόμενη φάση η ΑΕΛ, ο Άρης, ο Βόλος, ο Ατρόμητος και ο Λεβαδιακός και η επόμενη φάση τι περιλαμβάνει. Σύμφωνα λοιπόν με τη διοργανώτρια αρχή, από στον δεύτερο επόμενο γύρο θα έχουμε 11 ζευγάρια και αυτοί που θα περάσουν θα αντιμετωπίσουν τους 5. Συγγνώμη, επειδή έχω μπερδευτεί γιατί ταυτόχρονα βλέπω και στην τηλεόραση το Earth News τι μεταδίδει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, από την κλήρωση θα δημιουργηθούν 11 ζευγάρια. Οι αγώνες του δεύτερου προκριματικού γύρου θα είναι μονή και η γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη σε κάθε ζευγάρι. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα ακολουθήσει πέναλτι χωρίς παράταση. Και έχουμε οι 11 ομάδες που θα προκριθούν μαζί με τις 5 της Στοίχημα Link που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα συγκροτήσουν τη League Phase. Έχουμε δηλαδή τους 9 αυτή τη στιγμή, περιμένουμε τον Πανσεραϊκό με τον Πανθρακικό και τη Μαρκό με την Ελλάς Σύρου. Οι 11 αυτοί με τους 5 που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι ο επόμενος γύρος, θα γίνει κλήρωση και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Έχουμε άλλον έναν θεσμό ποδοσφαιρικό για να δούμε ποιος θα πάρει τίτλο. Μην ξεχνάτε ότι ο τίτλος αυτός ενδεχομένως να οδηγήσει και στην Ευρώπη, αναλόγως και τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Είδαμε τι έκανε πέρυσι ο Όφη.

Λοιπόν, άκουσατε νωρίτερα και στους τίτλους ειδήσεων, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού, ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει βάλει πλώρη για το 9ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό ενόργανης γυμναστικής. Θα το ξαναπώ για να το πιστέψω και εγώ. 9ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό τελικό ενόργανης γυμναστικής. Στα προκριματικά σήμερα στο Ζάγκρεπ, ο άρχοντας των Γκρίκων εκτέλεσε εξαιρετικά το πρόγραμμά του και βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς, 5.600 το βαθμό δυσκολίας και 8.800 την εκτέλεση. Και παρά το μικρό λάθος που έκανε στην έξοδο, η επίδοση ήταν η δεύτερη καλύτερη ανάμεσα στους αθλητές, δίνοντάς του το εισιτήριο για την οκτάδα του μεγάλου τελικού την Παρασκευή 21 Οκτώβου στις 7. Εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε. Θα διαγωνιστεί για να πάρει το 9ο μετάλλιο. Θα μεταδοθεί ζωντανά η προσπάθειά του από την R2 Sport. Και τι να πει κανείς για αυτό το παλικάρι που πάει να πάρει το 9ο μετάλλιο. Δεν υπάρχουν λόγια. Αγωνίζεται τόσα χρόνια σε κορυφαίο επίπεδο, σε κορυφαίο επίπεδο, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια, ολυμπιακούς αγώνες. Είναι νομίζω από τους κορυφαίους αθλητές που έχει βγάλει η χώρα μας σε όλα τα αγωνίσματα. Την Παρασκευή λοιπόν συντονιστείτε στο R2 Sport. Όσοι ακούτε ραδιόφωνο θα λέμε εδώ την εξέλιξη του αγώνα και ευχόμαστε να βρεθεί για άλλη μια φορά στο ψηλότερο σκαλί του Βάθρου.

Μένουμε σε αθλητικό mood και μετά την νίκη του Μίλτου Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, κατακτώντας το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο, ο άνθρωπος που προπονεί τον κορυφαίο άλτη του κόσμου αυτή τη στιγμή, γιατί να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, φαίνεται ότι παίρνει την αναγνώριση που του ανήκει, καθώς η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Γιώργου Πομάσκη για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στην Ευρώπη. Ίσως αυτή η πρόταση να είναι το επιστέγασμα μιας τεράστιας διαδρομής. Ο Γιώργος Πομάσκης στο παρελθόν, θα σας θυμίσω ποιους έχει προπονήσει, μεταξύ άλλων Βούλα Τσιαμίτα, Νίκη Ξάνθου, Λούι Τσάτουμα. Ο Λούις Τσάτουμας έχει ακόμα το πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος, αυτό που προσπαθεί να σπάσει ο Μίλτος Τεντόγλου, με 8.66 είναι το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα. Την Όλγα Βασδέκη και το Λάμπρο Παπακώστα είναι μερικοί μόνο από τους Έλληνες αθλητές που έχει προπονήσει. Και προπονεί εκτός από τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Αντώνη Μέρλο στο άλμα εις ύψος. Ελπίζουμε να πάρει το τίτλο αυτό, αυτή την αναγνώριση, να γίνει προπονητής της χρονιάς. Άλλωστε, αν δεν γίνεις προπονητής της χρονιάς προπονώντας τον άνθρωπο που έχει πάρει 4 συνεχόμενα χρυσά στο άθλημα στο οποίο διακρίνεται, πότε μπορείς να πάρεις αυτό το τίτλο? Ευχόμαστε λοιπόν άλλη μια κορυφή για τον Γιώργο Πομάσκη.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που εύχεται καλησπέρα σε ολόκληρη την παρέα. Στην Ευτυχία που λέει την βγάλαμε και σήμερα. Και στην Ατάσα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους από την Καβάλα. Και ας έγραψε απουσία χθες. Δεν πειράζει, αναπληρώνεται σήμερα. Έτσι κι αλλιώς είναι ακόμα καλοκαίρι και μάλιστα βαθύ καλοκαίρι. Είμαστε στα μέσα του Αυγούστου, μέσα το λες ακόμα, 19 Αυγούστου έχουμε και με την ζέστη που έρχεται και τον καύσωνα φαίνεται πως αυτός ο Αύγουστος θα τραβήξει σε μάκρος. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού για να ενημερωθούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για την δεύτερη ώρα της εκπομπής Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κλιμακώνει η Τουρκία στο Αιγαίο. Προχωρώντας σε ανοιχτή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, εκδηλώνει εκ νέου η Άγκυρα με αφορμή την ανακοίνωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την Αθήνα. Μέσω επίσημης δήλωσης του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται πως ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύως. Την ίδια ώρα επαναφέρει ευθέως το αναθεωρητικό αφήγημα περί ζωνών, κάνοντας λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Επικαλούμενος τις ρυθμίσεις του ναυτικού δικαίου για τις ημικλειστές θάλασσες, ο Τούρκος αξιωματούχος υποστηρίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται οι μονομερείς κινήσεις. Επιχειρεί μάλιστα να εργαλειοποιήσει τη διακήρυξη των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου του 2023, καλώντας τη χώρα μας σε συνδιαχείριση υπό το πρόσχημα της καλής γειτονίας. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 65χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος είχε ελληνική σημαία και το οδηγούσε 60χρονος. Στο σημείο έσπευσε το λιμενικό, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από το λιμενικό τμήμα Ιερισσού. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου για τα έτη 2024 και 2025. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη για το 2025 αναμένεται ως το τέλος του Νοεμβρίου του 2026. Το μέτρο προβλέπει συνολική ενίσχυση έως 2 μηνιαία ενίκια ετησίως με ανώτατο όριο 1.600 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, μέσω διασταύρωσης στοιχείων της φορολογικής δήλωσης και των δηλωμένων μισθώσεων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ το ποσό συνυπολογίζεται με τυχόν γενική επιστροφή ενοικίου που έχει ήδη λάβει ο δικαιούχος. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει, σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης, το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανάμεσα στα σενάρια, εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούνδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμμάχων του. Πολιτική κρίση στην Ουκρανία με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω του πολέμου και οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Η Κιμ Γιο-Ζονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ, δήλωσε σήμερα ότι η εχθρική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει αλλάξει. Μάλιστα, διαψεύδει τον Ουκρανό πρόεδρο ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να στείλει 50.000 στρατιώτες στη Ρωσία. Η Άγκυρα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη Δαμασκό για εξόριξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Σύρια, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας. Η τουρκική κρατική εταιρεία και οι ιδιωτικές εταιρείες είναι έτοιμες να αρχίσουν σεισμολογικές έρευνες και γεωτρήσεις εξερεύνησης τόσο στην ανοιχτή θάλασσα όσο και στο έδαφος της Συρίας. Η Τουρκία πραγματοποιεί και γεωτρήσεις εξερεύνησης στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης σχετικά με τους πόρους φωσφορικών αλάτων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια ενδεχόμενη κοινοπραξία. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων, όπου χθες σημειώθηκε βροχόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων άδεια στο δημόσιο. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά. Για το δυστύχημα με τρεις νεκρούς στη Σύφνο, οι αρχές εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο μεταφοράς ορισμένων τμήματων του ελικοπτέρου σε ασφαλή χώρο, προκειμένου να γίνει περαιτέρω εξειδικευμένος έλεγχος κάτω από εργαστηριακές συνθήκες, καθώς το ελληνικό FBI και οι εμπειρογνώμονες του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων εστιάζουν στη μηχανική βλάβη ως αιτία του δυστυχήματος. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει απόψε στις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Στο μεγάλο τελικό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, πέρασε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.400 βαθμούς, πετυχαίνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον προκριματικό των Κρήκων. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα επιστρέψει στην Αρένα Ζάγκρεπ την Παρασκευή στους τελικούς των οργάνων που θα μεταδοθεί ζωντανά στις 7 από την Ερθίο Σπορ. Εκεί, ο Άρχοντας των Κρήκων θα προσπαθήσει να φτάσει τα 9 χρυσά μετάλλια στους Κρήκους, κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία ξεκίνησε να εισάγει καύσιμα έπειτα από τις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές της υποδομές τους τελευταίους μήνες, που οδήγησαν σε χαμηλότερα επίπεδα διήλυσης, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων σε όλη τη χώρα. Στην Ιαπωνία, οι αγρότες εργάζονται τη νύχτα για να αποφεύγουν τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Στο μεταξύ, σε συνθήκες έντονης δυσφορίας λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών να αυξάνεται. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 37 βαθμούς. Αίθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με μεταβλητούς ανέμους έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει κατά τόπους στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με τον Ηλία στην ραδιοσκηνοθεσία. Συγγνώμη για το κάθισμα. Και έχουμε μηνύματα από την Ιωάννα. Σήμερα μια ταπεινή καλησπέρα από τη δουλειά, λέει. Χθες μας είχε υπερπαραγωγή μια φωτογραφία με ένα ολόκληρο τραπέζι με κρασιά και τα συνοδευτικά τους σήμερα από τη δουλειά. Ωστόσο, μας αποζημιώνει η Στέλλα που στέλνει ένα ηλιοβασίλεμα θάλασσας και την καλησπέρα της από τα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. 693-0078-228. 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Μένουμε λίγο στα της Θεσσαλονίκης για να δούμε και αυτό που ακούσατε λίγο νωρίτερα στις ειδήσεις, ότι σύμφωνα με ανακοίνωση των οργανώσεων Καλλιστό και Αρκτούρου αλλά και το Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, τελικά ο θηλυκός λύκος που είχε επιτεθεί και τραυματίσει ένα 4χρονο παιδί στην Πολύχνη εντοπίστηκε, ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στη περιοχή του Αρκτούρου. Είχε βγει την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, μια ανακοίνωση από το Γενική Γραμματεία Δασών ότι γίνεται κλιμάκιο προκειμένου να ακινητοποιηθεί το ζώο που έδειχνε να έχει ανησυχητικά πλησιάσει σε κατοικημένες περιοχές και μάλιστα να συναναστρέφεται κοντά σε ανθρώπους χωρίς προβλήματα αναζητώντας φαγητό. Τελικά την 5η το βράδυ 13 Αυγούστου, η πρώτη μέρα ενεργοποίησης των ειδικών παγίδων που είχαν τοποθετηθεί τις προηγούμενες ημέρες, εντοπίστηκε και συνελήφθη το άγριο ζώο. Επρόκειτο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, για ένα μικρό σωμολίκο βάρους 24,5 κιλών. Ήταν εμφανώς υποσιτισμένος, έφερε ουλές από παλιότερα τραύματα, ακροτηριασμένο το πίσω αριστερό άκρο. Ελήφθησαν δείγματα αίματος για γενετικές αναλύσεις, τα οποία θα παραδοθούν στο εργαστήριο του τομέα γενετικής ανάπτυξης και μοριακής βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για να διαπιστωθεί τελικά τι ακριβώς ζώο είναι αυτό, αν πρόκειται αμυγός για λύκο, αν και η ανακοίνωση λέει λύκος είναι κάποιο υβρίδιο. Είχε εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γι' αυτό αναζητώντας τροφή πλησίαζε όλο και περισσότερο. Μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου. Η ανακοίνωση λέει ότι πρέπει να τονιστεί ότι η παρουσία ενός λύκου κοντά σε κατοικημένη ή περιαστική περιοχή δεν σημαίνει από μόνη της ότι το ζώο πρόκειται να επιτεθεί σε άνθρωπο. Η λύκη είναι κατά κανόνα επιφυλακτική. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι και αυτό το πρόβλημα λύθηκε, αν και η παρουσία άγριων ζώων τελευταία στο πολεοδομικό συγκρότημα είναι συχνή και έντονη.

Λοιπόν, και για να μην λέμε μόνο για τα άγρια ζώα που ενδεχομένως δημιουργούν προβλήματα στους ανθρώπους, υπάρχει μια ιστορία σε εξέλιξη στην Ξάνθη. Ο πυροσβέστης Ανέστης Μελισσόπουλος έχει υιοθετήσει ένα κοράκι και έχει γίνει αχώριστος φίλος του. Ο εποχικός πυροσβέστης από την Ξάνθη είδε το πτηνό να έχει πρόβλημα στο ένα του φτερό, το περιμάζεψε, άρχισε να το φροντίζει, άρχισε να σχηματίζεται μεταξύ τους μια εμπιστοσύνη. Το κοράκι έγινε καλά, αλλά δεν έφυγε ποτέ από δίπλα από τον εποχικό πυροσβέστη, ο οποίος έχει αναρτήσει βίντεο στο διαδίκτυο, στα social media, και φαίνεται ότι το έχει όπως είχαν οι πειρατές στους παπαγάλους. Το κοράκι κάθεται στον ώμο του, το έχει βαφτίσει Μπάμπι και έχει γίνει μέλος της οικογένειας. Δεν έχει φύγει ποτέ από δίπλα του. Μεγαλώνει δίπλα στον εποχικό πυροσβέστη, ο οποίος έχει σκύλο, γάτα και κότες, όλα τα ζώα μαζί στην αυλή. Έχει μάθει να αναγνωρίζει το αυτοκίνητο, τον ήχο του αυτοκινήτου που κάνει όταν ο Ανέστης επιστρέφει από τη δουλειά. Έχει μάθει να αναγνωρίζει τη χρειά της φωνής του και έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, που βλέπουν μια σχέση αγάπης ανάμεσα σε ένα άγριο ζώο και έναν άνθρωπο, και μάλιστα σχέση αγάπης, εμπιστοσύνης. Δεν έχει φύγει το άγριο ζώο να αναζητήσει την ελευθερία του, παρά έχει μείνει εκεί γιατί έχει βρει προφανώς αυτό που αποζητούσε.

Πριν από λίγο βγήκε η επιδημιολογική έκθεση για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι εβδομαδιαία και σύμφωνα με αυτή έχουμε 47 νέα κρούσματα στη χώρα, 157 στο σύνολο, 4 νέους θανάτους, 13 στο σύνολο, 42 άνθρωποι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων 19 σε μονάδες συντατικής θεραπείας και σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους Δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδρειας στην Ημαθία. Σύμφωνα με την ομάδα εργασίας, υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται επιπρόσθετα οι Δήμοι υπάρχουν στην Αθήνα και η Φυσιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης Ψυχικού και Μεταμόρφωσης. Στην Βόρεια Ελλάδα εδώ ο Δήμος Αμφίπολης στις Σέρες και ο Δήμος Δέλτα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους Δήμους υψηλού κινδύνου διευκρινίζει η ανακοίνωση. Δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά τρέχουσα περίοδο, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων, παραδείγματος χάρη εγκύτητα σε επηρεαζόμενους δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λίμωξης. Επιπροσθέτως, από το σύστημα επιτήρησης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σε υποειδή, άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια που διενεργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περίοδο 2026 έως τις 19/8, έως σήμερα δηλαδή, έχουν καταγραφεί περιστατικά πρόσφατης λίμωξης από τον ιό σε 5 συνολικά εστίες οικισμούς σε περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Αττικής, της Δράμας, της Πρέβεζας και της Θεσσαλονίκης. Η καταγραφή υποειδών πρόσφατα μολυνθέντων από τον ιό του Δυτικού Νείλου υποδηλώνει την κυκλοφορία του ιού και στις συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχει μια έξαρση, όπως έχετε καταλάβει. Προσέξτε, είναι δύσκολα τα πράγματα, ειδικά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Για χρόνια η Ελλάδα θεωρούνταν ένας από τους πιο οικονομικούς προορισμούς της Ευρώπης για όσους ήθελαν να συνδυάσουν ποιότητα ζωής και σχετικά χαμηλό κόστος, με αποτέλεσμα συνταξιούχοι, εργαζόμενοι εξ αποστάσεως, digital nomads να επιλέγουν τη χώρα μας για ήλιο, για το κλίμα, για τη θάλασσα κτλ. Ωστόσο, το 2026 τα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται στην αλματώδη αύξηση των τιμών των ενοικίων. Πάμε να δούμε, σύμφωνα με έρευνα των Greek Reports, πόσα χρήματα χρειάζεται πραγματικά για να ζήσει κάποιος άνετα στην Ελλάδα. Για ενοίκιο υπολογίζει η έρευνα ότι στην Αθήνα χρειάζεται περίπου από 800 έως 1.400 ευρώ για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, παρακαλώ, σε καλή περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη η τιμή αυτή κυμαίνεται από 600 έως 1.000 ευρώ. Πέρα από το ενίκιο, τα βασικά έξοδα έχουν και αυτά αυξηθεί. Για ένα άτομο το μηνιαίο κόστος υπολογίζεται περίπου ως εξής: λογαριασμοί ρεύματος, νερού και θέρμανσης έως και 200 ευρώ το μήνα. Ίντερνετ από 25 έως 40, σούπερ μάρκετ έως 400 ευρώ. Μετακινήσεις σχετικά χαμηλό κόστος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που έχει μετρό και θα έχουμε και επέκταση στην Καλαμαριά. Φαγητό έξω και ψυχαγωγία είναι μια πονεμένη ιστορία, εξαρτώνται σημαντικά από τον τρόπο ζωής. Πόσα λοιπόν χρειάζεται ένας άνθρωπος για να ζει άνετα? Για ένα άτομο στην Αθήνα υπολογίζει έρευνα, άνετο μηνιαίο budget υπολογίζεται περίπου από 1.500 έως 2.300. Σε μικρότερες πόλεις μπορεί να είναι και λιγότερα. Σύμφωνα με την ανάλυση λοιπόν, ένας άνθρωπος που θέλει να ζει άνετα στην Ελλάδα του 2026 θα πρέπει να έχει καθαρό μηνιαίο εισόδημα περίπου από 1.800 έως 2.500 το μήνα. Εγώ θα έλεγα το 2.500 είναι το κανονικό, γιατί αν μιλάμε για άνετο και χρειάζεσαι 1.000 ευρώ για ενίκιο, υπολογίστε και τα υπόλοιπα. Για ένα ζευγάρι το αντίστοιχο συνολικό εισόδημα, εξαρτάται βέβαια και από την πόλη που ζεις, είναι από 2.800 έως 4.000 ευρώ το μήνα. Και για μια οικογένεια με παιδιά, μη το ψάχνετε, 3.500 ευρώ έως 5.500 το μήνα, αναλόγως και τι έξοδα έχουν τα παιδιά και σε ποια ηλικία. Όπως καταλαβαίνετε, εκτός από αυτά υπάρχουν και εντός εισαγωγικών κρυφές δαπάνες που δεν πρέπει να υποτιμώνται, γιατί όσοι ζούμε σε αυτή τη χώρα, γενικά όσοι ζούμε και ξέρουμε, υπάρχουν κάθε μήνα κάτι θα βγει, είτε αυτοκίνητο είναι αυτό, είτε σέρβις, είτε ασφάλεια, είτε τέλη κυκλοφορίας, είτε. Οπότε μιλάμε για πάρα πολλά κρυφά έξοδα. Οπότε τα χρήματα δεν φτάνουν και κάθε μήνα λέμε πάμε να δούμε τι θα αφήσουμε απλήρωτο για να συνεχίσουμε να ζούμε.

Είστε εσείς που πήγατε και γυρίσατε από τις διακοπές σας. Είμαστε και εμείς που τραβήξαμε κουπί όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, μέχρι τώρα δηλαδή, τα 3/4 του, και περιμένουμε να πάμε το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, ξέρετε πόσες μέρες χρειάζεσαι διακοπές στην ουσία? Πόσο χρονικό διάστημα είναι αυτό που θα σε κάνει να πεις ξεκουράστηκα, να ξεχάσεις την καθημερινότητα, τα προβλήματα, να αφήσεις στην άκρη το κινητό, να μην είσαι στη μπρίζα, τέλος πάντων να μην τσεκάρεις mails και social media και όλα αυτά που κάνεις στην καθημερινότητα ψάχνοντας να βρεις, εμείς τουλάχιστον, μια είδηση, κάτι, οτιδήποτε που θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσει τη δουλειά. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έχει δημοσιευθεί στο Journal of Happiness Studies, ένας εκδρομέας θα αισθανθεί αύξηση του αισθήματος χαράς μέσα στις πρώτες μέρες των διακοπών, και το αίσθημα αυτό κλιμακώνεται, φτάνει στην κορύφωσή του την 8η ημέρα. Όπως αναφέρεται, σε αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχει περιθώριο για να ξεπακετάρεις, να βολευτείς το νέο κατάλημα, να εγκλιματιστείς και να φτιάξεις την καινούρια χαλαρωτική ρουτίνα. Παράλληλα, το σώμα αντιλαμβάνει τις ευεργετικές ιδιότητες από αυτή την αλλαγή: περισσότερος, καλύτερος ύπνος, περισσότερη όρεξη. Άμα ανήκεις σε αυτούς που προτιμούν τη ραστόνη και είσαι εράθυμος ταξιδιώτης, είτε αγαπάς την περιπέτεια, άντλεις περισσότερη απόλαυση από αυτά που έχεις επιλέξει να κάνεις. Μετά την 8η μέρα όμως, το αίσθημα της χαράς και της έκπληξης αρχίζει να μειώνεται, όπως διαπιστώθηκε από τους ερευνητές. Οπότε με ένα γεμάτο οκταήμερο διακοπών φάνηκε πως η εφορία παραμένει και μετά την επιστροφή για μερικές μέρες, αλλά κάθε ευεργετική ιδιότητα των διακοπών, όπως είναι φυσικό, γίνεται καπνός μόλις επιστρέψεις στη δουλειά. Μα

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Θα ακολουθήσει η Ελένη Ιατρού με ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για να ενημερωθείτε. Και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα. Τα λέμε αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνει η Τουρκία στο Αιγαίο, προχωρώντας σε ανοιχτή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την Αθήνα. Μέσω επίσημης δήλωσης του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τζούκε Τσελή, η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται πως ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύως. Επαναφέρει ευθέως το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών, κάνοντας λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει, σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης, το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Μειώσεις τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Για το δυστύχημα με 3 νεκρούς στη Σύφνο, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς ορισμένων τμήματων του ελικοπτέρου σε ασφαλή χώρο, προκειμένου να γίνει περαιτέρω εξειδικευμένος έλεγχος κάτω από εργαστηριακές συνθήκες. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου για τα έτη 2024 και 2025. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, η δεύτερη για το 2025 αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου. Το μέτρο προβλέπει συνολική ενίσχυση έως 2 μηνιαία ενίκια ετησίως με ανώτατο όριο 1.600 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, παραμονή του 15 Αυγούστου, παρκαρισμένα γιοταχή εγκλώβησε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πήγαινε σε περιστατικό ανακοπής, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Πευκοχωρίου. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου χαρακτηρίζει απελπιστική την κατάσταση λόγω μη εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης και της ανεξέλεγκτης κατάληψης των κοινοτικών οδών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 65χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος είχε ελληνική σημαία και το οδηγούσε 60χρονος. Στο σημείο έσπευσε το λιμενικό, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Τη ζωή της έχασε 73χρονη λουόμενη στην παραλία Κορινού Πιερίας, αν και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγό σώστη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τύχη βουνό είχαν 3 υπερήλικες που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε χαράδρα βάθους 150 μέτρων και σώθηκαν, γιατί το αυτοκίνητο σφήνωσε σε δέντρο στον οδικό άξονα Αγίας Κυριακής Βελβεντού στο νομό Κοζάνης. Για τη διάσωση του 84χρονου οδηγού και των 2 80χρονων γυναικών στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής, των Σερβίων αλλά και της Κοζάνης. Η μία 80χρονη ηλικιωμένη γυναίκα διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ένα ελαφρύ κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Καλά στην υγεία τους είναι οι άλλοι 2 επιβαίνοντες στο όχημα. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει απόψε από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας Ουκρανός συνελήφθη στην Κροατία ως ύποπτος για συμμετοχή στη βομβιστική επίθεση εναντίον των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream το Σεπτέμβριο του 2022. Οι γερμανικές αρχές ισχυρίζονται ότι ο ύποπτος ήταν ένας από τους δίτες που τοποθέτησαν εκρηκτικά στους αγωγούς μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πρόκειται για το δεύτερο άνδρα που συλλαμβάνεται σε σχέση με την υπόθεση. Οι Γερμανοί εισαγγελείς επιδιώκουν τώρα την έκδοση του υπόπτου από την Κροατία. Στην πρόγνωση του καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνεύμεταβλητή εντάσσεως έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνεύμεταβλητή 2 με 3 μποφόρ από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τετάρτη 19 Αυγούστου, με ζέστη κύλησε η σημερινή μέρα. Τυχερή όσοι βρίσκεστε εκτός πόλης, όπως εδώ η Στέλλα που μας στέλνει φωτογραφίες από μια παραλία στα Νέα Ρόδα. Είναι πιο δροσερά, φαντάζομαι, από εδώ. Μια Τετάρτη με πολλές ειδήσεις και σήμερα. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Ηλίας Σταμπούλης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παίρνετε το κινητό σας και στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228. 6930 07 8228. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Δεν επιλέξαμε τυχαία αυτό το τραγούδι, καθώς σήμερα έγινε γνωστό ότι πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Frank Bert, ο drummer του ZZ Top. Υπήρξε μέλος του θρυλικού συγκροτήματος για περισσότερο από 5 δεκαετίες, σχεδόν 6 δεκαετίες. Πέθανε στο ράντσο του στο Τέξας στις 17 Αυγούστου. Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του συγκροτήματος. Βρισκόταν στο ράντσο του, όπως είπαμε, στο Τέξας και είχε μια σοβαρή ασθένεια. Δεν έχει πει ακριβώς ποια είναι η οικογένειά του, αλλά λένε ότι τους τελευταίους μήνες πάλευε με αυτήν την ασθένεια. Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας στο ZZ Top, ο Billy Gibson, αποχαιρέτησε τον επί δεκαετίες συνεργάτη του με δήλωση στην οποία αναφέρθηκε τόσο στη φιλία τους όσο και στη μουσική παρακαταθήκη του. Για πολλούς λένε ότι είναι ο καλύτερος drummer όλων των εποχών. Σήμερα ο Elwood και εγώ χάσαμε ένα σπουδαίο φίλο και συνεργάτη, και ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο αυθεντικά καινοτόμους drummer και ένα σπουδαίο γνήσιο γιο του Τέξας. Ο χαρακτηριστικός ρυθμός του ήταν καθοριστικός για να παραμείνουν οι ZZ στην κορυφή. Το συγκρότημα στο οποίο υπήρξε μέλος επί 6 δεκαετίες. Ακυρώθηκαν και κάποιες προγραμματισμένες συναυλίες που είχε να δώσει το συγκρότημα. Λογικό είναι, εκτός από συνεργάτες για 60 χρόνια, ήταν και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Ένα συγκρότημα που δεν το δέχτηκαν με μεγάλη ευκολία στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους. Χρειάστηκε να παλέψουν πολύ για να αφήσουν αυτή την παρακαταθήκη τους και σήμερα θεωρούνται μέσα στα 10 καλύτερα συγκροτήματα rock όλων των εποχών.

Αν πει κάποιος στα σημερινά παιδιά ότι κάποτε κάναμε αναπάντητες στο κινητό επειδή οι γονείς μας μας βάζανε κάρτα τότε στο κινητό μια φορά το μήνα και δεν θέλαμε να ξοδέψουμε τα χρήματά μας και έτσι συνεννοούμασταν με τους φίλους μας και τις κοπέλες μας, θα μας κοιτάνε σαν εξωγήινους σίγουρα. Πάνε οι αναπάντητες, χαθήκανε. Μάλιστα κάποτε λέγαμε ότι όποτε σου κάνω αναπάντητες σημαίνει ότι σε σκέφτομαι. Ρομαντικές οι αναπάντητες τότε. Τώρα όμως, αν δείτε αναπάντητες στο κινητό σας, μην πάρετε πίσω τηλέφωνο γιατί κυκλοφορεί μια επικίνδυνη τηλεφωνική απάντηση. Με αναπάντητες κλείνετε τότε. Τώρα όμως, αν δείτε αναπάντηση στο κινητό σας, μην πάρετε πίσω τηλέφωνο γιατί κυκλοφορεί μια επικίνδυνη τηλεφωνική απάτη με αναπάντητες.

και δημοκρατία του chat 235. Δεν είναι απόλυτο αυτό, δηλαδή εγώ πριν από 2 μέρες είχα μια αναπάντη κλήση από ολλανδικό νούμερο, με κωδικό δηλαδή από την Ολλανδία, και η τελευταία φορά που πήγα στην Ολλανδία ήταν πριν 12 χρόνια, οπότε αποκλείεται να με κάλεσε κάποιος επειδή με θυμήθηκε. Είναι αυτές οι απάντες. Μην καλείτε πίσω, όπως έχουμε ξαναπεί 100.000 φορές, οι τράπεζες, οι δημόσιες υπηρεσίες, η εφορία, ο ΕΦΚΑ κτλ. Δεν θα σας ζητήσουν ποτέ να κάνετε κάτι ηλεκτρονικά, ούτε να τους καλέσετε πίσω αν σας έρθει κάποιο μήνυμα. Αυτά δεν γίνονται, είναι συνήθως τηλεφωνικές απάτες που αν δεν τις προσέξετε θα χάσετε πάρα πολλά λεφτά.

Η Αναστασία μας λέει ότι της λείπει η εποχή της τηλεκάρτας. Τώρα λέει με τα μηνύματα έχει χαθεί η μαγεία. Εγώ θυμάμαι την εποχή της τηλεκάρτας λίγο με διαφορετική άποψη. Θυμάμαι ότι τελείωνε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή έπαιρνες ένα τηλέφωνο. Εμείς συγκεκριμένα παίρναμε μια κοπέλα που γνωρίζαμε το καλοκαίρι και μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που κρατούσε αυτή η κατάσταση και ήταν κάπου αλλού. Την παίρναμε τηλέφωνο να μιλήσουμε και η τηλεκάρτα έπεφτε σαν σφιγμός σε ανθρώπου που πεθαίνει. Δεν μου λείπει πάρα πολύ η τηλεκάρτα, αλλά καταλαβαίνω όπως το λες. Τώρα το όσο πιο εύκολη είναι η επικοινωνία, τόσο πιο ανούσια έχει γίνει. Δηλαδή ο άλλος δεν σκέφτεται τι θα σου πει και τα περισσότερα μηνύματα που έρχονται είναι εντελώς αδιάφορα. Πάμε στη Γαλλία, όπου τα τελευταία δύο χρόνια μας απασχολεί αρκετά συχνά, θα έλεγα, με ιστορίες με σεξουαλικές διαστροφές. Τώρα πιάσαν έναν υπάλληλο υπουργείου σε υψηλόβαθμη θέση, ο οποίος νάρκωνε τις κοπέλες που πηγαίνανε, που περνούσαν από το γραφείο του, με σκοπό να τις καταγράφει όταν αυτές είχαν την ανάγκη να ουρήσουν. Και γιατί είχαν αυτή την ανάγκη? Γιατί μέσα στο καφέ της έριχνε και διουρητικές ουσίες. Οι περισσότερες κοπέλες, 250 γυναίκες πιστεύουν ότι έχουν πέσει θύματα αυτού του δημοσίου υπαλλήλου στο Υπουργείο της Γαλλίας, οι περισσότερες γυναίκες δεν θυμόταν τίποτα μετά την άρκωση, αλλά κάποιες θυμούνται το περιστατικά, είχαν αίσθηση των γεγονότων και περιέγραψαν στο BBC όσα έζησαν. Συγκεκριμένα η Αναΐς Ντεβός, 27 ετών, πήγε για συνέντευξη για δουλειά στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου εργαζόταν ο συγκεκριμένος κύριος. Αφού της έφτιαξε τον καφέ και επέμενε να τον πιει, κατάλαβε αμέσως ότι κάτι είχε ο καφές, γιατί είχε άσχημη γεύση. Το επόμενο πράγμα που θυμάται είναι να βρίσκεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο κάτω από το Σικουάνα. Δεν ένιωθε τα πόδια της και όταν του είπε ότι πρέπει να πάει στη τουαλέτα, του είπε ότι είμαστε στη μέση του πουθενά, θα πρέπει να ουρήσεις εκεί. Η κοπέλα βγήκε από το αυτοκίνητο και αυτός κατάλαβε ότι την κατέγραφε. Στον υπολογιστή του βρέθηκαν εκατοντάδες βίντεο από τη συγκεκριμένη δράση, δηλαδή εκατοντάδες γυναίκες όπου πέρασαν το ίδιο μαρτύριο. Προφανώς έχει συλληφθεί, διεξάγεται έρευνα και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι πάρα πολύ σοβαρές και η ποινή που προβλέπεται, γιατί θεωρείται σεξουαλική επίθεση, είναι και περισσότερο από 10 χρόνια. Μακάρι να εφαρμοστεί.

Η Πετρινή μας λέει ότι είναι στη μόδα και η απάτη των λογιστών. Έχει δίκιο η Πετρινή, κυρίως στην περίοδο που άρχισαν να γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις. Έπαιρναν κάποιοι επιτίδη και λέγανε ότι είναι βοηθή των λογιστών και ότι για κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα έγγραφα χρειάζονται κάποια στοιχεία. Συνήθως σε ηλικιωμένους απευθύνονταν. Οι άνθρωποι καλοπροαίρετοι δίναν τα στοιχεία τους και ξαφνικά έβλεπαν τα λεφτά από την τράπεζα να κάνουν φτερά. Τελευταία δεν παρατηρείται πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η ελληνική αστυνομία που έχει πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και ειδοποιεί τον κόσμο μέσα από ανακοινώσεις και φυσικά εμείς οι δημοσιογράφοι τα περνάμε, τα βγάζουμε προς τα έξω για να ενημερώνεστε κι εσείς. Γενικά υπάρχουν κατά καιρούς, εκμεταλλεύονται οι επιτίδη πάρα πολύ γρήγορα, έχουν γρήγορα αντανακλαστικά και οτιδήποτε καινούργιο βγαίνει βρίσκουν και μια καινούργια απάτη. Πάμε τώρα στα πανηγύρια που γνωρίζουν μεγάλη άνθηση στη χώρα μας τα τελευταία 2-3 χρόνια. Εκτός από τους σταθερούς θαμώνες, δηλαδή τους ντόπιους στα χωριά, πλέον πηγαίνουν και πάρα πολλοί νέοι. Μάλιστα υπάρχει και κόσμος που κυνηγάει τα πανηγύρια, δηλαδή σημειώνει ημερομηνίες και μέρη για να πάει επί τούτου για το πανηγύρι. Θα σας πάω στο Αντίριο που σε ένα πανηγύρι εκεί την περασμένη Δευτέρα, ενώ όλοι γλεντούσαν και το κέφι ήταν στα ύψη, δύο παρέες άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους, τραπέζια έφυγαν, ποτήρια έφυγαν, άρχισαν να χτυπιούνται δυνατά με ξύλα και ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Κάποιοι κινδύνευσαν, κάποιοι χρειάστηκαν να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Όμως, αν δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί, η ορχήστρα δεν σταμάτησε να παίζει και οι παρευρισκόμενοι, οι λίγο πιο μακριά από τον καυγά, συνέχισαν να χορεύουν και να τραγουδάνε. Αυτό είναι άλλωστε και η Ελλάδα.

Huh? Huh? Huh?

Η Δάφνη μας λέει ότι έκανε αίτηση για το τουρισμό για όλους και αναρωτιέται αν θα πάρει κάποια χρήματα ή θα πάει πάλι στον κουβά, όπως λέει χαρακτηριστικά. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, Δάφνη. Άλλωστε υπάρχει και το ρητό: τι είχαμε, τι χάσαμε. Δεν σου είχε υποσχεθεί κάποιος να σου δώσει δωρεάν βάουτσερ για να πας διακοπές. Αν σου έρθει, θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Η αλήθεια είναι ότι κάναν πάρα πολύ αίτηση. Δηλαδή, όλος ο κοντινός μου κύκλος έκανε αίτηση για το τουρισμό για όλους, οπότε μειώνονται οι πιθανότητες. Θυμάστε πριν από ένα μήνα περίπου που σας λέγαμε ότι οι κεντρικοευρωπαίοι πεθαίνουν από τη ζέστη και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Χάθηκαν πάρα πολλές ανθρώπινες ψυχές σε εκείνο τον καύσωνα. Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία είδαν πρωτόγνωρες θερμοκρασίες για αυτούς. Και τώρα δείτε πώς μερικές φορές αλλάζει η ιστορία. Από εκείνο το σημείο και μετά, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι σε αυτές τις χώρες αλλάξανε τον προορισμό που είχαν επιλέξει για διακοπές και πήγανε πάρα πολύ βόρεια. Δηλαδή, το μοναδικό τους κριτήριο ήταν να πάνε κάπου όπου οι θερμοκρασίες δεν θα ξεπερνούν τους 25 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, ωφελημένοι από αυτή την κατάσταση, το Coolcations, όπως του δώσανε το όνομα οι επιστήμονες που το μελετούν, βγήκε η Σκωτία. Η Σκωτία έχει σταθερά χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή πάρα πολύ δύσκολα θα δείτε τη θερμοκρασία στη Σκωτία να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι είδε μια αύξηση στις αφίξεις από τουρίστες της τάξης του 30%. Γερμανοί, Αυστριακοί, Ολλανδοί ακύρωσαν τις διακοπές τους στη Μεσόγειο, δηλαδή σε εμάς, τους Ιταλούς, στην Κύπρο, και επέλεξαν να πάνε στη Σκωτία απλά για να μην ζεσταίνονται.

Τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Ανεβαίνει το θερμόμετρο και μιλάμε για το Ιράν, που σήμερα έκανε κάποιοι Ιρανοί αξιωματούχοι κάποιες δηλώσεις που τρόμαξαν τους Ευρωπαίους. Είπε ότι αν ξαναξεκινήσει ο πόλεμος και δεν αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από τα στενά του Ορμούζ, πλέον το Ιράν δικαιούται να χτυπήσει και στόχους στην Ευρώπη, μιλώντας συγκεκριμένα για τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Ανέφερε φυσικά και χώρες που είναι παραδοσιακοί συμμάχοι των ΗΠΑ. Αμερικής. Γι' αυτό και οι αναλυτές του δυτικών χωρών εδώ στην Ευρώπη έχουν κάτι στο τραπέζι και σκέφτονται πώς θα αντιδράσουν. Ήδη η χώρα μας έχει στείλει και πλοία αλλά και πολεμικά αεροπλάνα στην Κύπρο. Δεν έχουν φύγει από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις στο Ιράν. Σκέφτεται να απαντήσει θετικά και στο αίτημα της Βουλγαρίας για βοήθεια στην αεράμινα, όπως και το να στείλει Patriot στη Σούδα. Για να είμαστε πλήρως καλυμμένοι αμυντικά πάντα, έτσι. Δεν συζητάμε για επιθέσεις προς το Ιράν από πλευράς Ελλάδας, αλλά μιλάμε για αμυντική υποστήριξη της χώρας μας. Όπως είπαμε, οι γειτονικές χώρες του Ιράν ήδη έχουν ζητήσει επιπλέον ενίσχυση της αεράμενάς τους από τους Αμερικανούς, αλλά υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που έρχονται τα τελευταία 24 ώρα ότι οι ΗΠΑ ξεμένουν από πυράβλους Patriot. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι έχουμε τόσα όπλα που δεν φαντάζεστε, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι κάποιος που μπορείς να βασιστείς στα λεγόμενά του.

Μετά το χθεσινό 0-0 της ΑΕΚ με τη Λεύσκη για την είσοδό της στους ομίλους του Champions League, νομίζω ότι θα είχε εύκολο έργο στη ρεβάντς στην Αθήνα η ΑΕΚ. Βέβαια, με αυτά που είδαμε με τον Ολυμπιακό και την αδύναμη Νάιμέγκεν, κρατάω μια επιφύλαξη. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, η Νάιμέγκεν χάνει στο ημίχρονο μέσα στην Ολλανδία από την Πόντο Γκλίμπτ. Αν είχε παρουσιαστεί σοβαρός Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή θα ήταν αυτός στα προκριματικά για το Champions League. Αύριο λοιπόν έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις εκπροσώπους μας στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στις 9 παρατέταρτο, χωρίς όμως τον Αντρίγια Ζίσκοβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές για την κόκκινη που δέχτηκε στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Και εφόσον θα λείπει και ο Ζίσκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας που πήρε μεταγραφή στην Ντόρτμουντ, η επίθεση θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Ήταν οι δύο καλύτεροι της παίχτες, αυτοί οι δύο. Μακάρι οι υπόλοιποι να ανταπεξέλθουν. Νομίζω ότι θα περάσει πάντως ο ΠΑΟΚ. Σε μερικές φορές ένα σοκ από μια τέτοια μεταγραφή του καλύτερου σου παίχτη έχει θετικά αποτελέσματα. Ο Όφι ρίχνεται στην Ευρώπη. Στις 9 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Τζέσεκα Σόφιας. Ενθουσιασμένη η κριτική για την συμμετοχή του στην Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια. Και στις 9 και μισή ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντενκ Κράλοβε. Σήμερα είδα και κύπελο Ελλάδας, παιδιά, και είδα την Καλαμάτα που έπαιζε με τον Πανετολικό. Κέρδισε με 4-2 η Καλαμάτα. Έπαιζε και με 10 παίχτες από ένα σημείο και μετά. Είναι πάρα πολύ ωραία ομάδα η Καλαμάτα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Επιθετικά βγάζει φωτιές, πραγματικά. Έχει πάρα πολύ ταλέντο και μακάρι να πάει καλά η Καλαμάτα. Έχουμε ανάγκη από επαρχιακές πόλεις να πρωταγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα για να έχει και ενδιαφέρον. Θυμίζουμε ότι η εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ έχει ξεκινήσει προπονήσεις γιατί θα δώσει 2 κρίσιμα παιχνίδια, με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου και την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Έχει μπλέξει η εθνική μας ομάδα μετά τις ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία. Πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος και αυτά τα 2 παιχνίδια είναι πραγματικά τελική για την ομάδα μας. Οι πληροφορίες που έρχονται από τις προπονήσεις είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα. Όλοι είναι ευδιάθετοι. Μάλιστα, επειδή το βάρος θα πέσει στον Ντόρσεϊ κυρίως για το επιθετικό κομμάτι και το σκοράρισμα, λένε ότι είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Μακάρι, μακάρι. Θα αφήσω λίγο το στούντιο, θα έρθει η Ελένη Ιατρού να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αθήνα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους συμμάχους, ενώ μετά το δημοσίευμα των Financial Times, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία εξετάζουν όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζουν αφορά τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα, όπου υπάρχει και αμερικανική βάση. Στην ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχωράει η Άγκυρα. Αυτή τη φορά με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε σήμερα από την ελληνική πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε πως ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύος. Έκανε λόγο και για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, σύμφωνα με τον Κύπριο Υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό. Μιλώντας στο ΡΙΚ, αποκάλυψε ότι εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί η σχετική ναύτεξ, ώστε να επαναξεκινήσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Στο μεταξύ, η ενεργειακή ανησυχία επιστρέφει στην Ευρώπη με την άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου να ασκεί νέες πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Το Brent κινείται πλέον κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι από περίπου 78 δολάρια στις αρχές Αυγούστου. Στην Αγγλία, η μέση τιμή της βενζίνης πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να φτάνει τα 63,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Η αυξημένη ζήτηση από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επιχειρούν να ενισχύσουν τα αποθέματά τους, δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Ανωδική τάση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες και στο ηλεκτρικό ρεύμα, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 159,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έχοντας ανακάμψει μετά την πτωτική πορεία που είχε ακολουθήσει από την 1η Ιουλίου, όταν βρισκόταν στα 169 ευρώ. Μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συνάντηση έγινε με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Δυνατότητα 9 μήνες στρατιωτικής θητείας για όσους καταταχμούν με την κλάση τους και θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί με τη σειρά που παρουσιάζεται άμεσα, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η στρατολογία. Με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπως έγινε γνωστό από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που έκανε αυτοψία στο σημείο. Δίνεται προτεραιότητα στην αποκατάσταση των υποδομών και στα αντιπλημμυρικά έργα. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων και στο Δήμο Αλεξάνδρειας Σημαθίας. Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, παραμονή του 15 Αυγούστου, παρκαρισμένα γιοταχή εγκλώβησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πήγαινε σε περιστατικό ανακοπής, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Πευκοχωρίου. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου χαρακτηρίζει απελπιστική την κατάσταση λόγω μη εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης και της ανεξέλεγκτης κατάληψης των κοινοτικών οδών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Στη Χαλκιδική, ο Δήμος Πολυγύρου υποστηρίζει πως ενοικιαζόμενα καταλήμματα προσφέρουν με έξτρα χρέωση σετ παραλίας με ομπρέλα και ξαπλώστρες σε περιοχές που θα έπρεπε ελεύθερα να κάνουν μπάνιο οι λουόμενοι. Τα γνωστά κλειδωμένα ή πακτωμένα σετ στις παραλίες που οι υπηρεσίες του Δήμου απομακρύνουν και αυτά επανεμφανίζονται μετά από λίγες ώρες. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται ένας 65χρονος που τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος οδηγούσε 60χρονος. Τύχη βουνό είχαν τρεις υπερήλικες που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε χαράδρα 150 μέτρων στο Βελβεντό Κοζάνης και σώθηκαν γιατί αυτό σφήνωσε σε δέντρο. Για τη διάσωση του 84χρονου οδηγού και των 2-80χρονων γυναικών που επέβαιναν σε αυτό, στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής Σερβίων και Κοζάνης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα, ενώ η 80χρονη έχει υποστεί ένα ελαφρύ κάταγμα στην σπονδυλική στήλη. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Να πετύχει το ακατόρθωτο και να κερδίσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο στους Κρίκους, θα επιδιώξει την Παρασκευή ο Λευτέρης Πετρούνιας που το απόγευμα πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Η Ερτσπορ θα καλύψει ζωντανά την Παρασκευή στις 7 την αθλητική διοργάνωση και την προσπάθεια του Χρυσού Ολυμπιονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού, ο Μικέλε Σένσι Κοντούγι, σκοτώθηκε σήμερα μαζί με τη σύζυγό του κατά τη συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε τουρίστες στην Κένια υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών να αυξάνεται. Για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση τα μεσάνυχτα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, να ξαναδώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Να πούμε την καλησπέρα μας στην Κατερίνα που μας είπε αυτή η πρώτη. Κατερίνα, δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλώς ήρθε στην παρέα μας. Το δημογραφικό το ξέρετε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια και όχι μόνο η χώρα μας, όλη η Ευρώπη ταλαιπωρείται από αυτό. Αλλά υπάρχει ένα χωριό στην Ελλάδα που αντιστέκεται, όπου το 70% των ζευγαριών είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Την ώρα λοιπόν που το δημογραφικό πρόβλημα συρρυκνώνει πληθυσμούς και αδειάζει σχολεία, καθώς πάρα πολλά σχολεία στην επαρχία έχουν κλείσει επειδή δεν υπάρχουν παιδιά για να πάνε εκεί, υπάρχει ένα ορεινό ελληνικό χωριό στην Θεσσαλία που είναι φωτεινή εξαίρεση. Ποιο είναι αυτό? Είναι η Χρυσομιλιά του Δήμου Μετεώρων. Είναι, για να σας πω απόσταση για να καταλάβετε, 50 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα και είναι σε υψόμετρο 900 μέτρων. Το 70% όπως είπαμε των ζευγαριών εκεί στο χωριό που αρνήθηκαν να φύγουν για να ψάξουν δουλειά στην Αθήνα και σε άλλες μεγαλοπόλεις είναι τρίτεκνα και πολύτεκνα. Συνεχώς καινούργια παιδιά γεννιούνται σε αυτό το χωριό. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από τους ντόπιους, φαντάζομαι, για να βλέπουν μικρά παιδιά να παίζουν ανέμελα στους δρόμους τους. Ο μόνιμος πληθυσμός της Χρυσομιλιάς είναι 500 κάτοικοι. Απασχολούνται κυρίως τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μιλή, λησοκομεία και τις δασικές εργασίες. Μάλιστα το 2024 βραβεύτηκε με το βραβείο Ευπρέπειας από το Σύνδεσμο Ανταποκριτών Διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδος για τη δυναμική της παρουσία. Ο Δήμος δεν έχει αφήσει τα πράγματα έτσι στην τύχη τους. Ζητάει και κερδίζει συνεχώς χρήματα, κυρίως από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και από την περιφέρεια, για να φτιάχνει υποδομές για να φιλοξενούνται τα μικρά παιδιά που γεννιούνται εκεί, όπως γήπεδα, παιδικές χαρές, δρόμους, για να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Καθώς αν έχετε ταξιδέψει τα τελευταία χρόνια στην επαρχία, θα δείτε ότι υπάρχει μια εγκατάλειψη. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο αυτό το πράγμα. Το να γεννιούνται νέα παιδιά. Το 70% όπως είπαμε των ζευγαριών στο χωριό μας είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Αυτό το είπε ο Νίκος Στεφόπουλος, ο πρόεδρος της κοινότητας της Χρυσομιλιάς. Το όνομά της το έχουν πάρει από το χωριό, από ένα είδος μήλου που βγαίνει εκεί πέρα. Παλιά το λέγανε χρυσό και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ γνωστή. Κάηκε το 1943 από τους Γερμανούς, όμως οι ίδιοι οι κάτοικοι με τα χέρια τους φτιάξαν ξανά το χωριό από την αρχή. Πολύ ωραία η είδηση, και από ό,τι βλέπω εδώ η τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχουν εξασφαλίσει 600.000 ευρώ από τον Υπουργό, τον Γιάννη Βρούτσι, για να κατασκευαστεί και ένα κλειστό γήπεδο εκεί πέρα, για να μπορούν να φιλοξενούνται τα παιδιά και να παίζουν και το χειμώνα.

Η Οδύσσια συνεχίζει και κόβει εισιτήρια. Λίγο πολύ την επιτυχία της την περιμέναμε όλοι, αλλά η μεγάλη έκπληξη φετινή είναι η καινούργια ταινία του Spider-Man. Για μένα προσωπικά είναι μεγάλη, πώς να το πω, έκπληξη, γιατί δεν περίμενα ο κόσμος να έχει τόσο ενδιαφέρον να δει μια ακόμη ταινία με τον σούπερ ήρωα, τον Spider-Man, και όμως σαρώνει σε εισιτήρια, κοντεύει τα 800 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και στη χώρα μας πάει πάρα πολύ καλά. Και ο πρωταγωνιστής της, ο Tom Holland, είναι πάρα πολύ κοντά στο να κερδίσει επιπλέον 100 εκατομμύρια δολάρια από την αμοιβή που έχει πάρει για να παίξει στην ταινία, καθώς είχε υπογράψει έναν όρο ότι αν συμπληρώσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα, θα πάρει αυτή την αμοιβή επιπλέον. Λίγοι άνθρωποι δέχονται μείωση στην κανονική τους αμοιβή με στόχο να πιάσουν κάποιο συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων, και φαίνεται πως πίστευε πάρα πολύ και στις δυνατότητες του σαν πρωταγωνιστής αλλά και στην ταινία. Πάμε να δούμε, γιατί αύριο είναι Πέμπτη και βγαίνουν καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους, και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάτε να δείτε κάποια ταινία στα θερινά σινεμά που έχουμε στην πόλη, και είναι και πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε από το Cine Alex στο κέντρο, όπου προβάλλει την ταινία Fjord. Για όποιον θέλει να μάθει τι είναι, είναι μια ταινία γαλλική συμπαραγωγή με Νορβηγούς. Είναι οικογενειακή δραματική ταινία, θρίλερ όμως, νομικής μορφής. Λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Έφυγα για διακοπές και άφησα το Σινεάβρα να προβάλλει την ταινία Οδύσσια. Γύρισα και συνεχίζει και παίζεται η ταινία στο θερινό σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Στο Σινέ Ναταλή αύριο προβάλλεται η ταινία Fjord, που είπαμε και για το Σινέ Άλεξ, αλλά και ένα θρίλερ αργά το βράδυ, το Insidious Out of the Further. Φαντάζομαι είναι από τη γνωστή σειρά ταινιών Insidious. Όποιος θέλει να τρομάξει μπορεί να το επιλέξει. Σινέ Ναταλή. Και το Σινέ Απόλλων προβάλλει την ταινία Η Βιτελόνη του Φρεντερίκο Φελίνη. Το Σινέ Απόλλων έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε κλασικές ταινίες και φαίνεται ότι δικαιώνεται.

Ήταν καταδικασμένος σε θάνατο, σε θανατική ποινή από την ηλικία των 28 ετών και όμως κατάφερε και πέθανε στα 101 του έτη, ο γυραιότερος κατάδικος στις ΗΠΑ Αμερικής. Μιλάμε για τον Francis Clifford Smith, ο οποίος απεβίωσε στις 25 Ιουνίου, 101 ετών έφτασε, ήταν ο μακροβιότερος φυλακισμένος στις φυλακές των ΗΠΑ Αμερικής. Είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός νυχτοφύλακα. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 70 χρόνια που έμεινε μέσα, έλεγε ότι είναι αθώος. Γλίτωσε τη θανατική ποινή 8 φορές. Πάντα την τελευταία στιγμή πριν την εκτέλεση προέκυπταν στοιχεία στην υπόθεση, όχι ικανά να τον αθωώσουν, αλλά να αναβάλουν την εκτέλεση της θανατικής ποινής. Μάλιστα, μια φορά γλίτωσε τη θανατική ποινή γιατί γινόταν ανακαίνιση στην αίθουσα όπου γινόταν οι εκτελέσεις. Παρέμεινε λοιπόν έγκλειστος για 70 χρόνια. Τα τελευταία 6 χρόνια ήταν σε οίκο ευγυρίας, χωρίς να έχει δικαίωμα να βγει έξω από αυτό. Δηλαδή και εκεί ήταν εσόκλειστος. Πέρασε μόλις 12 μέρες από τη μέρα που μπήκε στη φυλακή, μόλις 12 μέρες έξω. Μάλιστα οι 9 που πέρασε έξω ήταν επειδή είχε αποδράσει το 1967. Του δώσανε άλλες 3 μέρες άδεια, μια φορά Χριστούγεννα για να δει την οικογένειά του και μια άλλη χρονιά, πρωτοχρονιά, πάλι το ίδιο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις ΗΠΑ με τους κρατούμενους που είναι σε μεγάλη ηλικία. Μάλιστα έχουν πενταπλασιαστεί οι κρατούμενοι άνω των 55 ετών και εκτιμάται ότι ως το 2030 το 1 τρίτο των κρατουμένων θα είναι άνω των 50 ετών, κάτι που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί κάθε χρόνο μειώνεται ο προϋπολογισμός για τις φυλακές στις ΗΠΑ και όσο μεγαλύτερης ηλικίας είναι οι φυλακισμένοι, τόσο μεγαλύτερες απαιτήσεις έχει σε χρήματα, δηλαδή για ιατρική περίθαλψη, για ειδική διατροφή και για άλλα πράγματα που δεν πάει εμένα ο νους μου, αλλά προφανώς ξέρουν οι υπεύθυνοι στις φυλακές. Μεγάλο πρόβλημα, λέει, στις ΗΠΑ, οι υπερήλικοι φυλακισμένοι.

Να συμφωνήσουμε ότι φέτος το καλοκαίρι δεν είχαμε πάρα πολύ ζέστη, δηλαδή δεν θύμιζε σε τίποτα τον περσινό Ιούλιο και Ιούνιο που είχαν ξεκινήσει τα 40 και είχαμε δει και 45 κάποια στιγμή τον Ιούλιο. Ετοιμαστείτε όμως, γιατί έρχεται ο πρώτος μεγάλος καύσωνας για αυτό το καλοκαίρι. Ξεκινάει αύριο, ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 38 και 39 βαθμούς. Το πρώτο 40 θα το δούμε το Σαββατοκύριακο. Και οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μια εξαντλητική θερμή εισβολή από τη Βόρεια Αφρική που έρχεται, καθώς θα κρατήσει 8 μέρες ο καύσωνας. Θυμίζουμε ότι αύριο, εκεί κοντά στο μεσημέρι, δίνει μια μικρή πιθανότητα για βροχή και από εκεί και πέρα ζέστη, ζέστη, ζέστη. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί και αν έχετε τη δυνατότητα να πάτε σε κάποια παραλία να δροσιστείτε έστω και λίγο. Ήταν η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σταμπουλή που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Αθήνα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους σύμμαχους στο ΝΑΤΟ ενώ μετά το δημοσίευμα των Financial Times στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα γενικά επιτελεία εξετάζουν όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζουν είναι η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα όπου υπάρχει και αμερικανική βάση. Στην ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχωράει Άγκυρα με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε σήμερα από την ελληνική πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύως. Έκανε λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες θα είναι γύρω στο 5%. Δυνατότητα 9 μήνες στρατιωτικής θητείας για όσους καταταγούν με την κλάση τους και θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί με τη σειρά που παρουσιάζεται άμεσα, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η στρατολογία. Με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Προτεραιότητες στην αποκατάσταση των υποδομών και τα αντιπλημμυρικά έργα δίνουν τώρα η κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση μετά την πυρκαγιά στη Σίβηρη. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, όπως έγινε γνωστό από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που έκανε αυτοψία στην περιοχή. Με ένα βίντεο στο Facebook με πλάνα από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου φαίνεται να κάνει εγγραφή στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε την προσχώρησή του ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών Κεδίκογλου. «Έλα να ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι για τη δική μας Ιθάκη», είναι το μήνυμα που στέλνει στο βίντεο ο κύριος Κεδίκογλου. Στην παραλία της Τριστινίκας, στη δημοτική κοινότητα Τωρώνη, στη Σιδωνία Χαλκιδικής, τουρίστες έστειναν τεράστιες τέντες, έβαζαν στρώματα στην άμμο, πετρογκάζ και είδης πρώτης ανάγκης και τοποθετούσαν μέχρι δίκτυο φωτοβολταϊκών για να έχουν ρεύμα. Κάποιοι μάλιστα περνούσαν μέσα σε αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές όλο το καλοκαίρι, εδώ και 20 χρόνια, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, που τώρα προειδοποιεί πως μετά το ξύλωμα της αυθαιρεσίας έρχονται πρόστιμα. Τουριστικό σκάφος με 12 άλογα που σε επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος προσάραξε σε αβαθή στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Νάουσα στην Πάρο. Όλοι οι επιβάτες επιβιβάστηκαν στη βοηθητική λέμβο του τουριστικού σκάφους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Το τουριστικό σκάφος αποκολλήθηκε με ίδια μέσα. Τραγικό θάνατο βρήκε στην περιοχή της Ποταμιάς, στην Αγία Λάρισας, ένας 46χρονος όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο μεταξύ, σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στην Καβάλα όταν τμήμα μπαλκονιού κτηρίου αποκολλήθηκε και κατέρευσε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός, αν και εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο οδηγός μηχανής, ο οποίος κατάφερε να γλιτώσει χωρίς να τραυματιστεί. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Να πετύχει το μέχρι σήμερα κατόρθωτο και να κερδίσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο στους Κρίκους, θα επιδιώξει ο Λευτέρης Πετρούνιας που το απόγευμα πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Η Ερτθίο Σπορ θα καλύψει ζωντανά την Παρασκευή στις 7 την αθλητική διοργάνωση και την προσπάθεια του Χρυσού Ολυμπιονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα σε νέα φάση οξύτητας εισέρχεται η πολιτική και η οικονομική κρίση στην Ουκρανία, καθώς το κύμα αποκαλύψεων για φαινόμενα διαφθοράς φτάνει μέχρι το πυρήνα της Προεδρικής Διοίκησης. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποχρεώθηκε να απομακρύνει ακόμη ένα ανώτατο στέλεχος της ομάδας του, την Ειρίνα Μούντρα, η οποία ερευνάται για εμπλοκή σε υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο μεταξύ, στην Ουκρανία, ρωσικό ντρόουν έπληξε λεωφορείο στην πόλη Χερσόνα, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 5. Στη Ρωσία, ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα. Στη Μαδρίτη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη εναντίον νέας πυρκαγιάς που ξέσπασε κόντρα στους ανέμους. Οι αρχές εκένωσαν κατοικίες περιφερειακά της πόλης. Στη Βόρεια Ελβετία, που πλήττεται από έντονη ξηρασία η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης, μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Ενώ σε ιστορικά χαμηλά βρίσκεται η στάθμη του Δούναβη και του Ρήνου. Κλείνουν τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, έλλειψη νερού, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις μεταφορές με τα ποταμόπλια. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη, έθριος θα είναι ο καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.